Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: Στάτους FM. Σταθμός στους 100.
1: Η ανάγκη, φίλε μου, αδερφέ μου, πώς το λέει εκείνο το εδάφιο στη βίβλο που... Ποιος το αναφέρει όμως, δεν μπορώ να το θυμηθώ τώρα μου, γιατί είναι και, καταλαβαίνεις, και λίγο over the way το μυαλό. Το δε πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρκα ατελεί. Ή ατελείς, με την Κατερίνα εδώ τώρα. Ή ατελεί, ή ατελείς, τέλος πάντων, τα τριτόκλητα, μητόκλητα, πώς τα λένε. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, τι θα κάνουμε, αδερφέ. Εμείς ευχαρίστως μεν, δυστυχώς όμως. Δηλαδή θέλαμε μεν, ξυπνήσαμε κανονικά στις 4.30, αλλά όπως φύσηξε ένα δροσερό αεράκι καλοκαιρινό, έγειρε το κεφάλι στο μαξιλάρι. Anyway, καλό αργά παρά ποτέ, δεν λένε. Ωραία, καλό αργά παρά ποτέ. Πιο ωραία είναι όταν έχουμε ζωντανό ραδιόφωνο. Παραδέξου το όμως, έτσι. Από εκείνα τα ωραία τραγουδάκια που λες, μην το κόβεις το τραγούδι και τέτοια χαζά, ξέρω εγώ, που ακούω μερικές φορές. Πιο καλά είναι να είμαστε ζωντανά. Να λέμε καμιά κουβέντα, να μαθαίνουμε τίποτα. Από το να ακούεις μόνο μονότονα τραγουδάκια τα ίδια και τα ίδια, δεν είναι και το καλύτερο. Καλημέρα λοιπόν από τον Στάτους 107 και 7. Είναι Παρασκευή και είναι πώς του μηνού, 7 Αυγούστου. Εφταυγουστιάσαμε που λένε. Εφταυγουστιάσαμε. Καλά δεν κάναμε και τίποτα ξενύχτια, τρελέ, ρε. Πήγαμε σε ένα ωραίο περιβάλλον, έτσι, γκλάμουρα, ας πούμε, και δοκιμάσαμε 2-3 πιάτα κριτικά. Καλοκαίρι που είναι, βλέπεις. Ακούσαμε και 2-3 νότες, ας πούμε, από αυτές τις που αγαλιάζουν την ψυχή και αναστατώνουν το κορμί, που λένε, έτσι. Καλημέρα στην παρέα. Θα τα πούμε αυτά. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, καλό πρωινό. 5 η ώρα ακριβώς έστειλε ο άνθρωπος. Σου λέει, μας πρόδωσε αυτό σήμερα. Στον Δημήτρη, καλημέρα. Στον Νικολή, ο οποίος μου στέλνει περιφερειακός, λέει αυτή τη στιγμή, τι έχει κάτω στο βάθος, τι γίνεται στο βάθος. Δεν έχει τίποτα αυτοκίνητο. Όχι, άδειος. Η πόλη είναι άδεια, έχει αδειάσει από πάρα πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά όμως το λέμε, το ξαναλέμε ότι είναι άδεια. Την έχει την κινησούλα της όμως λίγο, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Έτσι θα έπρεπε να είναι ο κόσμος κανονικά. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη αυτό της αρμόζει ουσιαστικά. Έτσι θα έπρεπε να ήμασταν, έτσι. Όχι με τον πανικό τον οποίο γίνεται στις φυσιολογικές ροές της. Αλλά άμα τα συζητάς αυτά, να σε λένε συνωμοσιολόγο ότι είσαι κατά της μείωσης του πληθυσμού, είσαι υπέρ της μείωσης του πληθυσμού, με τον Σόρα, με τον Σόρο, όπως το λένε αυτό, να ξέρω εγώ, και με τον άλλον τον της Bilderberg. Πώς τα έλεγε ο φίλος μου εκεί πέρα. Κάτσε ένα σταυρό να τα ακούσεις. Ντροπή τους που έλεγε, θυμάσαι, ντροπή τους. Ο αρχηγός. Χιόνια, αυτό. Περίμενε λίγο, κλείσε λίγο το τραγούδι. Κλείσε ρε το τραγούδι, ρε. Σε παρακαλώ τώρα, το τραγουδάκι θα βάλεις να ακούσεις τώρα. Κλείσε το τραγουδάκι. Κλείσε το τραγουδάκι λίγο. Περίμενε, να το ακούσουμε λίγο, να δούμε τι λέει. Τίποτα, δεν παίζει τίποτα. Δεν θέλει, ρε παιδί.

Δεν θέλει, δεν θέλει να ακουστεί. Δεν γουστάρει να ακουστεί, δεν παίζει τίποτα σήμερα. Δεν θέλει. Ξανά θέλει, ξανά. Άμα θέλεις να γίνει κάτι και δεν γίνεται, μην το επιμένεις πάρα πολύ, γιατί δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δηλαδή δεν το συζητώ καθόλου. Μίλτο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική εδώ στον Status 107.7. Είναι Παρασκευούλα, Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, Παρασκευούλα, ζάχαρη Παρασκευούλα, μέλι. Α, έπαιξε το καραβάνι τώρα, βράσε τώρα από εκεί. Τίποτα, κάτι δικά μου λέω για το ραδιοφωνό. Τα συστήματα τα οποία έχουμε. Παρασκευούλα λοιπόν σήμερα. Αγαπητέ Αγαθάγγελε, Αγαθάγγελος, όνομα και πράγμα. Καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Δεν άνοιξα κοιτάπια, δεν έμαθα τι έγινε. Δηλαδή και η κυβέρνηση να έπεσε, εγώ το έμαθα. Έμαθα όμως ότι έχασε ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι αλήθεια. Μήκε ο Δημητράκης, με τι τις θες τις προβλέψεις, δεν θα το ξανακάνω. Σας το λέω λόγω τιμής, δεν πρόκειται να ξαναπροβλέψω. Ιδιαίτερα για τον ΠΑΟΚ, τίποτα. Από χθες τρώω κόκκινες κάρτες. Έπαιζε με μια ομάδα, τώρα δεν μου έρχεται αυτό, μια ξένη ομάδα, ξενοομάδα να πούμε έτσι, αλλά δυνατή μου είπαν έτσι.

Τελικά αυτός ο, πώς το λένε, ο Φάουτσι. Ποιος είναι ο Φάουτσι ρε Μανώλη? Τώρα αυτή η Κατερίνα να τη ρωτήσω να πούμε. Γιατί εδώ ξαναβγαίνουν τερτύπια δύσκολα να πούμε στην επικαιρότητα. Προϊόν εργαρι. Τι εργαρι βρε γαργάλι? Τι εργαλι? Εργαστηρίου. Όχι εργαλι. Προϊόν εργαστηρίου ή της φύσης λέει είναι ο κορονοϊός τελικά. Άλλα έλεγε δημόσια λέει ο Φάουτσι. Και άλλα ιδιωτικά, αρνήθηκε 100 φορές να απαντήσει στο Κογκρέσο. Ρε το Φάουτσι. Μίλα ρε Φάουτσι. Πιθανή ποινική δίωξη λέει ένοχος για περιφρόνηση του Κογκρέσου. Τι έγινε, ποιος είναι αυτός ο Φάουτσι ρε παιδιά? Εσύ Μανώλη μου τελικά το διευκρίνησες στο μυαλό σου αν το κορονοϊός, αυτό που περάσαμε το λοχτό, όλη αυτή η λαχτάρα και όλη αυτή η γκλαμουριά την οποία ζήσαμε, ξέρω εγώ, με το να με λένε Αντζελίνα και σοφάω από την πείνα, το διευκρίνησε στο μυαλό σου, ξέρω εγώ, μα ήταν ένα στημένο εργαλειάκι ας πούμε για παράδειγμα, ή αν ήταν κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να αυτό του αυτού τον αυτόν. Δεν το διευκρίνησε ακόμα. Μάλιστα. Πάντως αυτός ο Φάουτσι δεν απαντούσε όταν τον ερωτούσανε. Τον ερωτούσανε και αυτός δεν απαντούσε. Αλλά προσέξτε, το ίδιο έκανε και ο Ιησούς Χριστός όταν τον ρωτούσανε αν είναι ο βασιλιάς των ανθρώπων. Και εκείνος δεν απαντούσε στον Πιλάτο από ένα σημείο και ύστερα, έτσι. Λοιπόν, θα ανοίξω γραμμές γιατί ξεκίνησα αργούτσικα. Θα σας πω λίγο τι γίνεται με τον καιρό, γιατί θέλετε να μάθετε. Κάψω να σε έρχεται, αλλά τώρα μην το δένουμε και κόμπο. Δηλαδή, μην τρομάζεις ας πούμε για παράδειγμα όταν ακούσεις ότι έρχεται μήνυ κάψουλας. Θα κάνει ζέστη. Και χθες έκανε. Και χθες έκανε και μάλιστα πάρα πολύ. Κάποια στιγμή βέβαια φυσάει ένα αεράκι δροσερό και μας δροσίζει. Κάτι είναι και αυτό. Αλλά από αύριο έχουμε 39 και 40 παιδιά, έτσι. Λένε οι μετεωρολόγοι και το λένε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αρκετό καιρό δηλαδή στην ουσία. Ότι θα έχουμε 39 με 40 βαθμούς. Θα συνεχιστεί και την Κυριακή με 38. Γενικότερα η εβδομάδα που μας έρχεται θα είναι καυτερή. Θα είναι για μπάνιο που λένε. Η εβδομάδα που μας έρχεται, έτσι. Λοιπόν, γραμμούλες ανοιχτές για να πούμε καλημέρα στις όμορφες παρασκευιάτικες. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και τα μηνυματάκια σας έρχονται ήδη στο Viber 6908-357-800. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.

0: Λοιπόν, άλλες ειδησούλες. Κοίταξε, πέρα από τον καύσωνα και αυτό με τον κορονοϊό, με τον Φάουτζι και τα λοιπά, οι ειδησούλες είναι καλοκαιρινές πλέον. Δεν έχει το... δεν έχει εκείνο το, καταλαβαίνεις, το κύρος, ρε παιδί μου, της καθημερινότητας στην οποία ζούμε, έτσι. Λίγα πραγματάκια, λίγες δράματα, πολλά δράματα, πολλές άσχημες καταστάσεις, κηδείες, δολοφονίες, τέτοια πράγματα, σκάνδαλα δηλαδή στην ουσία, τα οποία είναι προσωπικά πράγματα, ας πούμε, έτσι, από τους ανθρώπους, δεν αφορά την κοινωνία μόνο, αφορά δηλαδή μεμονωμένες περιπτώσεις οι οποίες προσπαθούν να σε κάνουν να νιώσεις ότι τα προβλήματα τα δικά σου είναι λίγο υποδιέστερα, ας πούμε, των προβλημάτων που έχουν οι άλλοι, ας πούμε, στην επικαιρότητα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, δηλαδή. Συνήθως όταν συζητάμε για τρίτους είναι πιο εύκολη διαδικασία, γιατί ξεχνάμε τα δικά μας. Επί προσωπικού και για τα δικά μας θέματα δύσκολα μιλάμε. Δεν μας αρέσει. Είναι λίγο στενάχωρο, αυτό είναι αλήθεια. Στα μάτι μου, καλή σου μέρα. Βασίλης, καλημέρα. Στον Αντωνάκη, στον κύριο Μπιλ, good morning, καλό πρωινό. Την Ταγάκη είδαμε χθες σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, στον κήπο εκεί, στο Ρίτζας Καζίνο, κοντά, δίπλα δηλαδή. Ωραίο περιβάλλον, ωραίο φαγητό, ωραία μουσικούλα.
1: Σε ψάχνω σε μικρούς και σε μεγάλους δρόμους.
0: Αν ήταν και 68 λεπτά το πετρέλαιο, μια χαρά θα ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, τι άλλες ειδησούλες έχουμε. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση της Μαρφίν. Δείτε βίντεο και φωτογραφίες. Πριτς, τι να τις κάνουμε μωρέ το βίντεο και τις φωτογραφίες. Καμιά αλήθεια θέλουμε να μάθουμε ή κάτι να πούμε, το οποίο να μπορέσουμε να στηρίξουμε τουλάχιστον τις θεωρίες της ζωής μας πάνω σε στέρεα γη και σε θεμέλια. Τώρα θα μου πεις, τι κάθεσαι και λες. Τίποτα. Δεν λέω τίποτα. Άστο να εξελιχθεί και αυτό. Μαζί με την άλλη επίθεση, τη δολοφονική εδώ στη Θεσσαλονίκη, μαζί με κάτι βιντεάκια που περιμένουμε ακόμα, ξέρω εγώ, να δούμε άμα διευκρινίστηκαν, μαζί με όλη την άλλη την συνωμοσιολογία που τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσανε, βάλτε και αυτό στον τορβά, βάλτε και αυτό στον τολάπι, μέχρι να ξαναρθεί μια άλλη κατάσταση για να μας μιλήσει για άλλα πράγματα, ενώ εμείς θα θέλαμε να συζητήσουμε για άλλα. Τι είναι αυτά που λέω? Κρίχες, τίποτα. Πράσινα δαμάσκηνα και ψήρες ελιές. Η 46χρονη που ήρθε από το αυτό μετά από παραγγελία για την κατηγορία, για τη Μαρφίν, και μετά το έτσι και το αυτό και το αλλιώς και αυτό και το γιατί συγκρούστηκαν τα τρένα και ποιος πάτησε το κουμπί και η δικαιοσύνη υπάρχει και εσείς φταίτε, κύριε Μητσοτάκη, και όχι εμείς, εσείς, ο Ανδρουλάκης δεν κάνει και ο Βελόπουλος που λέει κυραλιφές. Τα αριστερό το κλαίγανε και το μυρολογούσαν. Δεν σου λέει η ζωή τίποτα, οπότε την παρατάς και πας παραλία, ρε φίλε. Πάει παραλία, σε λέω, δεν το συζητώ καθόλου. Ή αναγκάζεσαι να γίνεις influencer, ας πούμε, έτσι, άβρα. Αλλάξανε τα πράγματα, Μπάρμπα Κωνσταντή. Αλλιώτεψε ο κόσμος. Δεν είναι έτσι όπως τα ξέραμε πλέον τα πράγματα. Μέχρι τώρα μπορεί να νομίζαμε ότι ο γάιδαρος δεν πετάει, όμως μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι πετάει. Την κυρία Καριστιανού την αφήνουν μόνη της, γιατί πάτησαν λάθος κουμπιά προφανώς. Δεν, κοίταξε, εγώ θα πω στην Ουαρία την Καριστιανού κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει ούτε με την πολιτική ούτε με την φιλοσοφία της ζωής γενικότερα, γιατί δεν και πολλοί, ας πούμε, και πολλοί είναι που λένε, λέει κάπου ένα τραγούδι, δεν ξέρω ποιος το έγραψε τώρα, κάνας Οδυσσέας Ιωάννου το έγραψε, κανένας Τρυπολίτης το έγραψε, δεν το θυμάμαι να πούμε ποιος το έγραψε το τραγουδάκι. Μπορεί και ο Καβαδίας να το γράψει, αλλά θα το ψάξω να το βρω. Αξίζει, φίλε μου, να ζεις για ένα όνειρο κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, άλλα δύο μέλη λέει αποχώρησα, γιατί λέει ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν έλλειψη διαλόγου.
1: Στις αστέρια. Δε λέει η καρδιά να μάθει.
0: Δεν βαριέσαι. Δεν είναι τίποτα. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα για πράγματα τα οποία τα έχουμε στο μυαλό μας. Είμαστε έτοιμοι όμως για να ξαναζήσουμε αυτά που ξέρουμε και αυτά που γνωρίζουμε, γιατί έτσι τα βρήκαμε και έτσι θα τα πάμε, ρε φίλε. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Υπέροχη η Νταγάκη χθες. Πολύ καλή.

0: Πρέπει να ομολογήσω ότι όλο τον Ιούλιο, σχεδόν όχι όλο, από τις 15 Ιουλίου και μετά μέχρι και τούδε εδώ που σου δείχνω, οι φωτογραφίες του Τραμπ έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Έχουν συρρυκνωθεί μάλλον, όχι έχουν μειωθεί, έχει καθημερινά Τραμπ, αλλά είναι συρρυκνωμένος ρε φίλε, δηλαδή τον έχετε κάνει τσάκρα ματώσιμο. Ενώ πριν από λίγο καιρό άνοιγα τα site, ας πούμε, έτσι για να δω καμιά είδηση, να δω τι γίνεται, ξέρω, καμιά γκλαμουριά πιο πολύ. Και έπεφτα πάνω σε μια μουράκλα, να πούμε, σαν πώς είναι το αλόγου, να πούμε, το άγουλο. Και τώρα να πούμε, δηλαδή μου γράφεται για το Τραμπ τρίλια πραγματάκια και δεν έχω τι να πω. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα ρε Λεβέντικα.
0: Γεια σου παλικάρι μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το τραγούδι, το στίχο που ανέφερες είναι από που ερμηνεύω από Κωνσταντίνο, το Πόρτο Ρίκο, αλλά και εγώ δεν θυμάμαι τώρα.
0: Πόρτο Ρίκο, ποιος το γράψε τώρα, Πόρτο Ρίκο?
1: Ποιος το γράψε, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Κάνας Μπουλισάκος, θα κάνας Μπουλισάκης, Μπουλισάκος.
1: Ναι, ο στίχος εκεί μέσα είναι.
0: Εκείνος που λέει αξίζει φίλε να υπαλλεύεις για ένα όνειρο.
1: Για όνειρο. Κι άσε κάψει, είναι κάποιος, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Έτσι, κάπως, έτσι. Είδες εμείς οι κουλτουριάριδες να πούμε πώς τα βρίσκουμε και τα λέμε να πούμε όλα τα πράγματα. Ναι.
1: Τώρα για το Φάουτσι που λες.
0: Ναι.
1: Ο Φάουτσι, ξέρεις, ήταν ο Τσόντρας της Ηνωμένης, ο κύριος εκφραστής του εμβολιασμού παγκοσμίως.
0: Ναι, ρε παιδί, γιατί τον εδικάζουν αυτό τώρα? Γιατί δεν μιλάμε για αυτά τα σκάνδαλα και μιλάμε για τα μικρά σκάνδαλα που κάνουμε, ξέρω εγώ, εδώ πέρα τώρα.
1: Υποστήριζαν αυτοί τότε εκείνο το διάστημα,
0: ναι,
1: ότι ήταν φυσική η γρήπη. Δηλαδή, θυμάσαι κάτι που έγιναν κάτι με τις μαϊμούδες που έλεγαν, όχι από τις λαϊκές.
0: Το έχω δει και σε ταινία αυτό, ναι. Το έχω δει,
1: ναι,
0: και σε ταινία.
1: Ότι αποδείχθηκε όμως ότι.
0: Τι αποδείχθηκε? Πρόσεξε τι λες τώρα. Πρόσεξε τι λες τώρα.
1: Ξέφυγε από εργαστήριο.
0: Ναι.
1: Της Γιουχάν. Αυτό έχει αποδειχθεί.
0: Πώς το έχει αποδειχθεί τώρα, πώς τα λες έτσι, καλά, να εντάξει, καλά, γιατί πάλι να ψάξει ο Πανάθεμά με να ψάχνω. Μια ζωή θα ψάχνω εγώ να δω τι.
1: Ελέγχεται για αυτό το πράγμα, ότι κορώνει αυτόν τον κόσμο. Α. Και για μένα ήταν ξεκάθαρο από τότε. Ήταν καθαρά business, οικονομική.
0: Α, για σένα. Για σένα όμως.
1: Για μένα.
0: Για σένα.
1: Αλλά και το Κογκρέσο τώρα που τον ελέγχει αυτόν τον τύπο, τον Φάουτσι, τον ελέγχει για παράνομο πλουτισμό.
0: Α,
1: γιατί οικονομεί. Μιλάμε για δισεκατομμύρια παγκοσμίω.
0: Ευαργέσαι, τι να τα κάνεις τελευταία.
1: Δισεκατομμύρια, μη σου πω τρισεκατομμύρια.
0: Καλά, εντάξει, μην το
1: χοντρένεις. Γιατί δισεκατομμύρια, εντάξει, να μην το λέω, αλλά δισεκατομμύρια σίγουρα
0: εντάξει, εντάξει.
1: Εκατοντάδες.
0: Εσύ τώρα, στο μυαλό σου, εσύ το έχεις, εσύ στο μυαλό σου όμως το έχεις και καθαρισμένο, δεν χρειάζεται να σου πούνε.
1: Από τότε,
0: κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Αν έψαχνες λίγο τότε, αυτά που μας λέγανε και που τα είπαν και οι ίδιοι τους, ότι οι 30.000 θάνατοι, από ό,τι και να πέθανε, σε χρέωνα με κορονοϊό.
0: Μην τα ξανασυζητάμε, μην τα ξανασυζητάμε.
1: Τα έχουν πει ίδιοι τους αυτά.
0: Βρε, μην τα ξανασυζητάμε, σου λέω τώρα αυτά τα πράγματα. Πες μου καλύτερα για την αποχώρηση των καινούριων μελών από την Καριστιανού. Είναι πιο επίκαιρο. Τώρα μην συζητάς τώρα. Εγώ το είπα γιατί τον ενδικάζουν. Δεν ήξερα ποιος είναι αυτός ο Φάουτσι, μου το εξήγησε τώρα. Εσύ κατάλαβα εγώ. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Να πάμε στην Καριστιανού. Η Καριστιανού, ξέρει τι έχει πάθει.
0: Τι έχει πάθει?
1: Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο μένος για αυτή την κοπέλα.
0: Τι,
1: δηλαδή,
0: με,
1: τι έχει κάνει?
0: Παιδί μου,
1: πρόσεξε,
0: το...
1: όλος σύσσωμος, όλα τα μέσα την κυνηγάνε. Η κοπέλα έχει κλέψει κανέναν? Έχει καταχραστεί τίποτα? Έχει προσβάλει κανέναν? Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εμείς θέλουμε αυτούς που μας κλέβουν, πιστεύω, να είμαστε εκεί, αυτούς θέλουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτούς που μας κοροϊδεύουν και μας κλέβουν. Τώρα τι έγινε? Αυτή, επειδή τράβηξε κόσμο, θυμάσαι με τα συλλαλητήρια, αυτά τα λαμόγια της πολιτικής της. Αυτοί που είναι Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, είδαν φως και μπήκαν, σου λέει, όπ, εδώ είμαστε, θα βουλευτούμε.
0: Και τους πέταξε απ' έξω τώρα.
1: Αυτοί όλοι που φεύγουν τώρα, ναι. Είδαν φως και μπήκαν, σου λέει, εδώ θα βουλευτούμε.
0: Τι λες, τέτοιο σύστημα μας κυβερνάει. Ναι. Τέτοιο σύστημα μας κυβερνάει, δηλαδή, στην ουσία.
1: Αυτό. Και τώρα, όταν
0: χρόνια.
1: Είδαν ότι δεν βουλεύονται, την κάνουνε.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Θα πάρεις κάποια μέρα άδεια, άσε τώρα αυτά τα έρμα και τα σκοτεινά να πούμε. Εγώ τα λέω εγώ αυτά τώρα, είναι δουλειά μου. Εσύ είσαι ταλικέρι. Δεν μου λες καμιά άδεια, θα πάρεις, για πήρες, τι έκανες τώρα, εσύ έχεις φύγει, θα φύγεις.
1: Δουλεύω ακόμα μια εβδομάδα την επόμενη και σταματάω. Από 17 Αυγούστου ξεκινάω.
0: 17 Αυγούστου διακοπές είναι, 17 Αυγούστου ρε, σαν μου σαλευριά τώρα.
1: Ρε, η γυναίκα μου μόνο το δεύτερο 15ήμερο παίρνει, οπότε δεν μπορώ να.
0: Καλά, ούτε συζητάω. Τι είμαστε εμείς, οι γυναίκες είναι αυτές που αποφασίζουν να πούμε.
1: Καλά, αυτό είναι πασιφανές τώρα. Να μην λέμε τα αυτονόητα.
0: Έτσι, σωστό. Άντε καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα. Καλημέρα, τι τα θες Παρασκευιάτικα, γιατί σκαλίζεις κι εσύ. Άστα να περάνε έτσι πως είναι όλα ωραία. Θα μπορούσε να συμβεί, λέει, σύντομα, λέει, είπε ο Τραμπ. Αισιόδοξο ξανά είναι ο Τραμπ, λέει, για το τέλος του πολέμου. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, με πιάνεις τώρα δηλαδή. Δηλαδή έχει, η διαδικασία έχει αρχίσει πλέον να παίρνει ιατρικές διαστάσεις, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να, και μάλιστα εξειδικευμένες ιατρικές διαστάσεις. Δεν είναι ότι έχω ένα πόνο εδώ να δούμε τι είναι, κανένα φάχτης και τέτοια απλά πράγματα. Εδώ τώρα μιλάμε για πολύ αυτοψία, ας πούμε. Κάθε μέρα έχουμε και μια δήλωση του Τραμπ.

0: Δεν ξέρω ρε Μανώλη, ξέχασα να ρωτήσω την Κατερίνα. Με το Σαμαρά τι γίνεται, ούτε αυτό δεν γράφουνε τίποτα. Δεν συγγεί ηχθείος, δεν κάτι μαγειεύεται, αλλά ακόμα είναι νωρίς τώρα. Είναι και Αύγουστος βλέπεις τώρα, δηλαδή βγάζει λίγο καπνό η εξάτμιση, αλλά δεν ξέρουμε τώρα, λάδια καίει, φλάτζα κεφαλής θέλει, καμιά τσιμούχα, δεν έχουμε κάνει. Δηλαδή οι διαγνώσεις είναι ότι πρέπει να πάει το αμάξι συνεργείο, πρέπει να πάει, αλλά το τι βλάβη ακριβώς έχει δεν το έχουμε εντοπίσει ακόμα, έτσι. Το ότι καίει λάδια καίει, αυτό είναι σίγουρο, αλλά είναι λάδια, μήπως είναι νερό. Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω ακόμα. Θα μας πάρει κανένα δεκαπενθήμερο ακόμα.
1: Γιατί οι πίκρες φεύγουν και έρχονται οι χαρές.
0: Αγγελική Ηλιάδη, πολύ όμορφη γυναίκα. Δεν ξέρω αν είναι καλή τραγουδίστρια, δεν παρακολουθώ. Ανεβαίνοντας για το χωριό, λέει, είδα μπροστά μου τον Χριστό. Λαμπερό και κατάλευκο, εκτυφλωτικό του χιτώνα, λέει. Τον είδε τον Ιησού Χριστό, τον είδε η Ηλιάδη. Τι σε σένα θα εμφανιστεί ο Χριστός. Στην Ηλιάδη θα εμφανιστεί. Με συγχωρείτε τώρα, έτσι, δεν θέλω να βλαστημίσω, αλλά και εγώ Χριστός αν ήμουνα, ποιον θα εμφανιζόμουν. Στην Ηλιάδη, είναι λογικό αυτό το πράγμα. Δώσε μια τραγουδάρα ερωτική, έτσι, για να πάνε κάτω τα φαρμάκια και μετά θα σας πω και για την Ιωάννα την Τούνη. Αυτά έχει επικαιρότητα, δεν έχει πολλά περισσότερα πράγματα. Και λίγο η στεναχώρια του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Α, μην το ξεχάσω κιόλας, ο αδερφός της Ατζελίνας Τζολί αποκάλυψε ότι είναι γκέι. Για να το ξέρεις κι αυτό, όχι τίποτα άλλο.

Άλκες Αλκαίος. Πρέπει να το είχα καταλάβει για το Πόρτο Ρίκο. Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Δεν θα μπορούσε να ήταν κάτι λιγότερο. Γεια σου Λαέρτη μου, καλή σου μέρα.

0: έχει.
1: Καλημέρα στο Κατερινιό που με ενημερώνει να σας ενημερώσω για να ενημερωθούμε. Που λένε, θύμισε μου να σου θυμίσω να μην θυμάμαι, να μην ξεχνάω. Ότι σήμερα το μετρό θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα, παιδιά, έτσι. Στις 7 η ώρα το μετρό σήμερα. Κατερίνα μου το έστειλε, μάλλον είναι Ουνταβίξ που λένε, είναι στο δρόμο. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Νικολή, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Κανονικά πλέον ξεκινάει 5 και 4, αλλά λόγω λέει δοκιμαστικών λειτουργιών που γίνονται, ξέρω εγώ, νομίζω από τότε που η νεκρά θάλασσα ήταν άρρωστη, από τότε γίνονται οι δοκιμές, πρέπει να γίνουν αυτά όμως. Για την επέκταση από χθες είχαμε, λέει, μια τροποποίηση, έτσι να το γνωρίζετε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
2: Έλα Κώστα μου, καλημέρα.
1: Άντερ, πού είσαι ρε Σταυράκο μου, τι έγινε ρε αγόρι μου, διακοπέ.
2: Αποθύμησα ρε, ήθελα να σε γνωρίσω μια φορά.
1: Από κοντά, είμαι πολύ ωραίος άντρας, να ξέρεις. Είμαι πάρα πολύ εκτυφλωτικός.
2: Είμαι πολύ ωραίος
1: άντρας. Είμαι πολύ, είναι, πώς το, ρωμαλαίος, ρωμαλαίος.
2: Ρωμαλαίος, εγώ γυμνασμένος.
1: Άρα, τι πάθα τα ποντίκια,
2: ρε φίλε. Ρε φίλε, θα σ' ακούω. Να σε καλά. Να σε ακούω. Λες ωραία πράγματα.
1: Ωραία, ωραίο είμαι. Ναι, και εμένα μ' αρέσει να πούμε.
2: Με χιούμορ τα λες.
1: Με χιούμορ, με χιούμορ, αγόρι μου.
2: Με χιούμορ σου πάει κόκαλα.
1: Η ζωή είναι.
2: Τα αγαπώ πολύ, φίλε. Αν μπορέσει κάποια στιγμή θα σε γνωρίσω και από κοντά.
1: Όποτε θέλει, αγόρι μου, τώρα που θα κατέβω στις εκλογές. Θα είμαι σε κάποιο εκλογικό κέντρο, αυτή θα με γνωρίσει. Έτσι συναντιόμαστε στα εκλογικά κέντρα συνήθω. Και σε καμιά κηδεία που και που. Τι να κάνουμε ρε Βαγγελάκη, είμαι τραβηχτικός ο έρμος, τι να κάνουμε, έχω το κάτι τίς μου κι εγώ.

0: χέρια.
1: Δεν λέω άλλες ειδήσεις. Τι να πω άλλο, αφού, δεν, αφού τα ξέρετε κι εσείς. Δεν έχει κιόλας να πούμε. Σου λέω έχει κάτι γκλαμουριές μόνο.
0: Και τώρα, ποια χώρα.
1: Λίγο το μεταναστευτικό, ας πούμε, εκεί πέρα στην Ισπανία. Για, από μακριά τα βλέπουμε αυτά, έτσι. Λίγο για την Ιζαμπέλα ασχολούνται, δεν ξέρω ποια είναι. Λίγο για την κόρη του Τόμ Κρούζ ασχολούνται. Brooklyn Beckham, για τον Beckham, ποια είναι αυτή η Brooklyn, είναι Nicholas Page και τα λοιπά. Τέτοια πραγματάκια, λίγο με τους influencers, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, ας πούμε, έτσι.
2: Τα πουλιά ταξίδευσαν.
1: Άντε και είναι και Παρασκευή, μη στεναχωρεύεσαι τις Παρασκευές. Μόνοι μας είμαστε σε αυτή τη ζωή, με 1 εκατομμύριο νόμους πάνω το κεφάλι μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, αλλά δεν, έτσι θα φύγουμε εμείς. Προσπαθώντας.

Στην Αργεντινή έγιναν επεισόδια μεγάλα μεταξύ διαδηλωτών αστυνομικών έξω από τη Γερουσία, λέει, της Αργεντινής. Να δούμε το βίντεο, λέει, πάλι πως πλακώνονται τα μάτια εκεί πέρα με τον κόσμο. Συνηθισμένες σκηνές. Ο Ερντογάν λειτουργεί με διπλή μπαταρία. Με τη Σαουδική Αραβία θέλουν να κάνουν, λέει, και με το Πακιστάν θέλουν να κάνουν μια να υπογράψουν μια αμοιβαία άμυνα. Τι νόμιζες, μόνο εσύ με την Κύπρο και με το Ισραήλ? Και οι άλλοι κάνουν τα δικά τους τα κουμάντα. Έτσι γίνεται συνήθως. Κάνουμε συμφωνίες για να μπορούμε να είμαστε, να ξέρουμε με ποιους είμαστε, έτσι.

0: Ο Τραμπ, να σας πω και το άλλο για να το ξέρετε και αυτό, και μετά θα ασχοληθούμε με τις μουσικές μας. Ο Τραμπ λέει θα απαγορέψει τη χορήγηση υπηκότητα στα παιδιά αλλοδαπών που πηγαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να γεννήσουν. Και κάτι έχω πάρει, κάτι έχει πάρει τα αυτή μου τα αριστερό, ότι θα απαγορέψει και τις χελώνες καρέτα καρέτα να γεννάνε στη Ζάκυνθο.
1: Τραγούδι τα έχω κάνει φυλακτό.
0: Πώς την έχετε δει δηλαδή, η ιδιοκτησία σας είναι η Ζάκυνθος? Η Ζάκυνθο, η Ζάκυνθος, ναι. Κλείνεται όπως το γαρίδα.

Λοιπόν, μου καλή σου μέρα. Τι πρόβλημα, ρε φίλε μου, καλέ, τραβάς τώρα με τις αράχνες, ας πούμε, και αράχνες πλάσματα του Θεού είναι, άσχετα αν μπορείς να τις σκοτώνεις ανεπιφύλακτα. Αυτές που οι αράχνες, οι οποίες λες που περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά σου έρχεται ένας ιστός στο μέτωπο, ας πούμε, είναι ένα είδος, μια ράτσα τέλος πάντων αράχνης, οι οποίες είναι υπτάμενες αυτές. Αυτές πετάνε με τον ιστό. Ο ιστός κάνει τη δουλειά του πανιού, δηλαδή, πώς να σου το εξηγήσω, πηδάει, ας πούμε, από τον τρίτο όροφο η αράχνη, δεν πέφτει κάτω, επειδή παράγει έναν ιστό, τον οποίο παράγει, ας πούμε, και τον βγάζει από το, δεν ξέρω, κάπου από πίσω από το. Από τον ποπό της, να πούμε, βγάζει έναν ιστό. Αυτός ο ιστός είναι σαν μια ακτίνα που την κρατάει, ας πούμε, και ορείται στο. Τι να σου εξηγήσω τώρα, είναι πολύ geographic η κατάσταση. Αυτές δεν είναι που πάνε και στείλουν έναν ιστό και περιμένει να έρθει καμιά μύγα. Αυτές είναι άλλες αράχνες. Έχει πάρα πολλές ποικιλίες, όχι ποικιλίες, ράτσες αραχνών. Διάβασα κάπου σε ένα ντοκιμαντέρ που παρακολουθώ από αυτά τα εξειδικευμένα, τα ακριβά, τα αμερικάνικα, ότι σε κάθε άνθρωπο πάνω στον πλανήτη, δηλαδή πόσα δισεκατομμύρια είμαστε, 7-8 δισεκατομμύρια πόσοι είμαστε και πολλοί πάνω, θυμάμαστε, σε απόσταση 2 μέτρων, σε κάθε άνθρωπο, σε απόσταση 2 μέτρων το πολύ, υπάρχει κατά μέσο όρο, έχει βγει ένας τύπος, υπάρχει πάντοτε δίπλα του μία ράχνη. Να ξέρετε. Πολύ αράχνη ο κόσμος. Και μυρμήγκια πάρα πολλά έχουμε, να ξέρεις. Δηλαδή, άμα φας λίγο καρπούζι στο σπίτι, ενώ το σπίτι είναι τακτοποιημένο, το έχει φτιάξει η νοικοκυρά σου, να πούμε, το έχει κάνει πίκο μπέλος. Μα άπαξ και φας λίγο καρπούζι και σου πέσει και ένα κουκούτσι κάτω, πότε εμφανίζονται τα μυρμήγκια από το πουθενά, λες καλά με μυρμήγκια ζω. Κι όμως τα μυρμήγκια ζουν μέσα στο σπίτι σου, αλλά δεν το ξέρεις. Λαθρομετανάστες.

0: Πού σου κου, ναι, Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Ανοιχτές οι γραμμές, 19 λεπτά μετά τις 6. Ποιος γιορτάζει, δεν είπαμε τη μέρα. Είπαμε ποιος γιορτάζει, γιορτολόγιο σας είπα. Δεν σας είπα τίποτα, τι να σας κάνω, 7 του Αυγούστου. Η μέρα μνήμης λέγεται η γενοκτονία των Ασσυρίων είναι σήμερα. 6 και 33 ξημερώνουμε, 8 και 28 βραδιάζουμε. Του Οσίου Μάρτυρος Αστερίου είναι σήμερα, λέει, του Θαυματουργού όμως, έτσι. Οσίου Νίκαρος, Θαυματουργού εν Ζάβορδα, ναι, σωστά. Ο Αστέριος γιορτάζει, Αστέρης, Αστρίνος, Αστερίνος, Αστρίνη, η Αστερή, Αστερούλα, η Αστερινή, ο Νικάνορ, και ο Νικάνορας γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, των συνταγματικά κατοχυρωμένων με την παράδοση του παλιά, που το έγραφε και στην ταυτότητα. Παρακαλώ.
1: Έλα Κωνσταντίνε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα.
1: Άδεια πότε θα πάρεις?
0: Πήρα εγώ άδεια, του πήρατε χαμπάρι απλά. Δύο εβδομάδες δεν έλειπα, ρε παιδιά, να πούμε τώρα.
1: Και από την άλλη δουλειά έλειπες, δύο εβδομάδες.
0: Όχι, από την άλλη και δουλειά δεν μπορώ να λείψω.
1: Ας τα κάλπικα. Και από την άλλη δουλειά πότε θα σταματήσω.
0: Δεν θα, παιδιά.
1: Να ξεκουράσει την κορμάρα σου.
0: Δε, εγώ για να ξεκουράσω την κορμάρα μου θέλω τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Έτσι να τα αφήσω να βουλά σε αγρανάπαυση.
1: Καπιταλιστή, δεν λες.
0: Κοίταξε, μία μέρα έκατσε, μάλλον δύο μέρες, οι οποίες δεν πήγα και στη δουλειά. Είπα, δεν θα πάω σήμερα. Είχα πολλή δουλειά, δεν πήγα στη δουλειά. Και πήγαμε εδώ κοντά στεα, να κάνουμε κάνα μπανάκι εδώ στα, που έχει ωραία ήλιο βασιλέματα. Νέα Ηράκλεια, Νέα Ηράκλεια.
1: Νέα Ηράκλεια, κοντά.
0: Δεν πήγα. Δεν πήγα, είμαι απογοητευμένος με τις, αυτό το πράγμα με τις διακοπές δεν, το θέλω, αλλά δεν μπορώ.
1: Διακοπές, πας για να ξεκουραστείς.
0: Ναι.
1: Άλλοι θέλουν να πάνε, παλιά πηγαίνουν.
0: Μα αν είναι να ξεκουραστώ, δεν πάω πουθενά, κάθομαι και ξεκουράζουμε. Αν είναι για το ξεκούραση. Η ξεκούραση ξέρω εγώ πώς γίνεται.
1: Αλλάζεις, η ξεκούραση, υπάρχει ψυχολογική ξεκούραση, υπάρχει και σωματική ξεκούραση. Πολλές φορές χρειαζόμαστε και την ψυχολογική ξεκούραση.
0: Σωστό, σωστό αυτό, σωστό.
1: Να πας κάπου να μη σκέφτεσαι, να κοιτάς τον ουρανό, να κάνεις και ένα μπανάκι στη θάλασσα, να πάρεις και ένα βιβλίο, αν διαβάζεις τίποτα.
0: Ναι, διαβάζω.
1: Βλέπω Μάρξ, διαβάζεις τίποτα, Άγγελ.
0: Ναι, ναι, τα έχω διαβάσει, και τζελεμεντέ. Ό,τι είναι χοντρό βιβλίο, το διαβάζω. Άπαντα του Καζαντζάκη, αλλά δεν έχω φωτογραφίες μέσα. Ναι, τέλος πάντων.
1: Διαβάζω. Τι άλλο θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Έδωσες ένα παράδειγμα για τον Τραμπ και είπες για τις καρέτα. Είναι ένα λάθος που κάνεις.
0: Ναι.
1: Φιλικά θα σου το πω.
0: Πες το μου.
1: Προσπαθείς να πεις τις κοινωνίες των εντόμων, των ζώων, πώς ζουν οι ομάδες, δηλαδή πώς μεταναστεύουν.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις, γιατί άμα πούμε για τις κοινωνίες, θα πούμε και τις κοινωνίες των μυρμηγκιών. Ας πάει μία. Αγγέλη, μια ομάδα των μυρμηγκιών να πάει στην άλλη, μπορεί, θα τους παγωθούν.
0: Θα πλαγωθούν. Συμφωνώ σε αυτό, έχεις δίκιο. Καλά κάνεις και μου το λες.
1: Να συγκρίνουμε κοινωνίες και με τις κοινωνίες των ζώων, αλλιώς λειτουργεί η κοινωνία των ζώων και αλλιώς των ανθρώπων.
0: Έχεις
1: εδώ
0: δίκιο.
1: Μιλάμε τώρα, η λογική στο μεταναστευτικό, να πω δύο πράγματα και να κλείσω, λέει ότι ξέρεις κάτι, εγώ όταν έχω ανάγκη για εργατικό δυναμικό απευθύνομαι σε μια άλλη κοινωνία, θα πάρω όμως και μια κοινωνία η οποία έχει κοινή κουλτούρα ή κουλτούρα που αφημιώνεται με τη δική μου.
0: Mm-hmm.
1: Αν εγώ όμως φέρω άτομα τα οποία είναι τελείως διαφορετικής κουλτούρας, ανήκουν σε άλλο επίπεδο, σε άλλο level, και δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην δική μου κοινωνία και μου δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα, τότε, και ξέρεις, είναι απλά πράγματα. Όταν δείχνανε που έρχονται οι βάρκες, έτυχε μια φορά, ή τραβούσαν βίντεο σε μια φάση που έτυχε εγώ στην κόπου ήμουνα, και ήταν κάτι βάρκες μεταναστών. Ήταν όλοι άντρες.
0: Ναι.
1: Και στην τηλεόραση είδα στις ειδήσεις, είχανε οι βάρκες αυτές, είχαν δύο-τρεις γυναίκες. Είχαν μόνο τις γυναίκες.
0: Ναι, ναι, ξέρω καλά, αυτά είναι τερτή πια, άλλα. Αυτά είναι προπαγάνδες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά...
1: Δηλαδή όμως αυτό, άμα το πάρεις σοβαρά, θα πρέπει να πεις ότι ξέρεις κάτι, αυτοί έρχονται οι άνθρωποι αυτοί να δουλέψουν. Όταν έχεις ένα μεγάλο αριθμό αντρών, αυτοί δεν θα θέλουν, οι γυναίκες.
0: Θέλουν γυναίκες, ναι.
1: Τι γίνεται μετά, δηλαδή αυτούς πώς μπορείς να τους αφομοιώσεις?
0: Το είχε πει και ο Γκλέτσος αυτό, ο Αποστόλης το είχε πει αυτό το πράγμα με τις γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος. Να φέρουμε και γυναίκες μαζί, λέει, με αυτούς. Δηλαδή να πηγαίνουν να συνοδεύονται με γυναίκες.
1: Ο Γκλέτσος τα είπε αυτά, όμως τις γυναίκες τους δεν τις φέρνουν.
0: Ναι.
1: Και ένα άλλο τρόπο που είχαν βρει οι μετανάστες και το κάνανε και ειδικά στη Γερμανία οι Τούρκοι, που παίρνανε γεννούς στη Γερμανία και έπαιρνε κάποια τυπικότερη γερμανική, καταλάβες. Ναι. Και μετά έπαιρνε και ο πατέρας και οι γονείς.
0: Ένα αυτά θα απαγορέψει ο Τραμπ τώρα, θα απαγορέψει
1: δηλαδή,
0: αυτά τα πράγματα.
1: Δηλαδή λες εσύ, είναι ηθικό αυτό, είναι σοβαρό. Ναι, όμως έχουν και αυτοί τεράστιο πρόβλημα. Και το πρόβλημα στην Αμερική, που έχω κάτι φίλους και μου λένε, η εγκληματικότητα είναι από τους Μεξικάνους.
0: Μα το ίδιο συμβαίνει και τα χέρια. Μην το πλατιάζεις περισσότερο. Καταλαβαίνω τι λες, τα ξέρουμε αυτά. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και όταν, ας πούμε, για παράδειγμα, ένας Έλληνας παντρεύεται, ας πούμε, για παράδειγμα, μια ξένη, μια άλλο να πει, μια Αγγλίδα. Εντάξει, μπορεί να θέλουμε, ξέρω εγώ, να είναι όμορφη γυναίκα, μπορεί να είναι καλή γυναίκα, μπορεί να έχει καλές, ας πούμε. Αλλά είναι ξένη, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Δεν μπορούμε να συντονιστούμε και να καταλαβαίνει, όπως και τα μυρμήγκια που λες, ας πούμε, έτσι. Πώς πας να παντρευτείς, ας πούμε, μία από την Γουαδελούπη. Τι να σου πω, δεν ταιριάζουμε με παππούτσια από τον τόπο σου που λέγαμε.
1: Ξέρω, εγώ σου λέω, εγώ όχι, πέρα από αυτό, εγώ που σου λέω ταιριάζουν. Μπορεί, έχω γνωρίσει Γερμανίδες που είναι πολύ πιο άξιες και από τις Ελληνίδες. Δηλαδή τις βάζουν κάτι.
0: Άλλο αυτό, ρε παιδί μου, τώρα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι νοικοκυρά. Λέμε δεν ταιριάζει η κουλτούρα μας, δηλαδή. Δεν ταιριάζει αυτό το που θα πάμε Σαββατοκύριακο στο χωριό. Στη Γουαδελούπη δεν το έχουν αυτό, ας πούμε.
1: Και εμείς έχουμε κοινή κουλτούρα. Εγώ βλέπω τα παιδιά που πήγαν στη Γερμανία, στην Αγγλία, αφομοιώθηκαν. Μπήκαν στην κουλτούρα. Υπάρχουν όμως κοινωνίες που δεν αφομοιώνονται.
0: Ναι. Εμείς πώς θα θέλαμε τον κόσμο να είναι, να είμαστε όλοι ίδιοι όμως, έτσι, να είμαστε όλοι σε τα Playmobil.
1: Δεν θέλω να είμαστε. Υπάρχει, πάντα θα υπάρχει διαφορετικότητα. Α. Αυτό είναι το σωστό.
0: Τι εννοείς διαφορετικότητα, δηλαδή, διαφορετικότητα.
1: Το σωστό θα είναι αυτό. Εγώ θέλω να υπάρχει. Δηλαδή, δεν μπορείς να δημιουργήσεις ομοιογενείς κοινωνίες. Αυτό είναι λάθος. Άμα το πάρεις έτσι, δηλαδή τι θέλεις. Να βάλεις ένα φίλτρο και θα λες ότι θες κάτι, θα μπαίνουν μόνο έτσι και όχι έτσι, θα μπαίνουν μόνο με δύο μάτια και όχι με μισό μάτι, άμα έχει πρόβλημα το μάτι του. Δεν το καταλάβω αυτό. Πάντα θα υπάρχουν και έτσι λειτουργεί η κοινωνία.
0: Τέλος πάντων. Καλά τα είπαμε. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα την οποία είχαμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή σου μέρα. Καλημέρα. Κάνουμε μερικούς διαλόγους έτσι σε θεατρικό επίπεδο για να μπορείς να απολαμβάνεις και εσύ την, αυτό το. Ε, πώς, ναι, αυτό.

Έτσι, γεια σου Λεωνίδα, καλημέρα. Σήμερα θα διεκπαιρώσουμε την αποστολή, έτσι. Ξέρεις τι εννοώ. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε εσένα, κόρη μου. Στον κύριο Μίλτο Παναγιώτης, good morning.

Τι να κάνουμε ρε Παναγιώτη, έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Το μόνο που δεν έχουμε δοκιμάσει και πρέπει να το δοκιμάσουμε και αυτό, αν θέλουμε να είμαστε ολοκληρωμένοι πριν φύγουμε από αυτή τη μάταιη ζωή, να πούμε ότι και εμείς παίξαμε στο παιχνίδι, ας πούμε. Δεν είμαστε απλά στην κερκίδα. Είναι να έχουμε όλες τις θεωρίες έχουμε δοκιμάσει, όλες τις πολιτικές έχουμε δοκιμάσει. Τι δημοκρατίες, τι δικτακτορίες, τι σοσιαλισμούς, τι ολοκληρωτισμούς, τι φασισμούς, τα έχουμε δοκιμάσει όλα, τι βασιλείες, τα έχουμε δοκιμάσει όλα. Βέβαια πέρα από όλα αυτά, όπως έλεγε και η γιαγιά από τα Τύρανα, υπάρχει και η μοναξιά βέβαια, έτσι, αυτό είναι πολύ άσχημο πράγμα. Πρέπει να δοκιμάσουμε για τη μέθοδο 369. Μη μου πεις ότι δεν ξέρεις για τη μέθοδο 369, έλα ρε φίλε, αλήθεια τώρα. Το κλειδί για την επιτυχία, δεν ξέρετε ότι είναι το 369, δεν σας το είπε κανείς, δεν τόσα κανάλια, τόσοι δημοσιογράφοι, τόσοι αναλυτές, ας πούμε, τόσοι τουρκολόγοι, εβραιολόγοι, αμερικανολόγοι, δεν σας είπαν ότι η συνταγή της επιτυχίας για έναν άνθρωπο είναι το σύστημα 369. Θα ανοίξω γραμμές, πραγματικά μου εκπλήσωμαι δηλαδή. Άμα δεν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα με την κυβέρνηση την οποία έχουμε και με το σύστημα της νέας τάξης πραγμάτων το οποίο έχει καθιερωθεί πλέον, έτσι. Στη ζωή μας, έτσι. Λίγο πριν τον Αρμαγεδόνα. Το 369 δεν το ξέρει κανείς. Ανοίγω γραμμές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Ποιο είναι το σύστημα, η μέθοδος μάλλον, δεν είναι σύστημα, είναι μέθοδος. Μέθοδος 369. Για την σίγουρη επιτυχία.

0: Εκπλήσωμαι πάντως που δεν ξέρετε το σύστημα 369 πραγματικά. Σας πω τώρα, παρακαλώ.
1: Κώστα Σταύρος είμαι, ήθελα να σου πω ότι βάζεις πολύ ωραία τραγούδια.
0: Αμάρε Σταύρο, δηλαδή θα νομίζουν ότι υπάρχει καμιά ερωτική έλξη. Δηλαδή έτσι πως το κάνεις.
1: Δεν υπάρχει ερωτική
0: έλξη. Εντάξει ρε Πασάμου, έλα γουαρου χαλάρος, έλεγξε το να πούμε. Έχω άλλη γραμμή, δεν έχω άλλη. Εσύ Σταυράκι. Λοιπόν, 369 παιδιά, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, γιατί το κλειδί λέει για να πετύχεις κάθε στόχο είναι ένα πράγμα, το έχει πει και ο Τέσλα. Θα το βάλω το τραγούδι Ιωάννη σε λιγάκι. Η επανάληψη είναι. Η εξάσκηση κάνει το τέλειο, λέει. Έτσι και η μέθοδος 369 διαλέγεις ένα αντικείμενο, λέει, ή ένα συνέστημα που θέλεις στη ζωή. Για παράδειγμα, λέει, θέλω να είμαι πλούσιος. Ή θέλω να γίνω στον Γεωργιάδη. Λέμε τώρα, είναι ένα στόχο. Μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν, ας πούμε, να βάζουν στόχους, ας πούμε, στη ζωή τους. Έτσι. Ή θέλω να έχω έναν αγαπημένο σύντροφο. Το γράφεις, λέει, τρεις φορές το πρωί. Και ας είναι αυτό το πρώτο πράγμα, λέει, που θα κάνετε. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις, θα βάλεις ένα στόχο. Πεις, θέλω να γίνω ο Γεωργιάδης, ας πούμε. Έτσι. Ή σαν τον κύριο Γεωργιάδη. Θα το γράψεις, ας πούμε, σε ένα χαρτάκι. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις το πρωί, λέει, είναι αυτό το πράγμα. Το γράφεις τρεις φορές. Στη συνέχεια γράψεις το, λέει, ξανά έξι φορές το απόγευμα. Τέλος γράψεις το, λέει, εννιά φορές το βράδυ πριν πας για ύπνο. Αυτή η εφαρμογή της επανάληψης, θα καταλαβαίνεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και το σύμπαν, ας πούμε, αρχίζει και συνηγορεί υπέρ σου, ας πούμε, σε βοηθάει για να πραγματοποιήσεις την επιθυμία σου, ας πούμε, έτσι. Η επανάληψη, το γράφεις 3 το πρωί, 6 το μεσημέρι, 9 το βράδυ, ξέρω εγώ. Κάμα μπορείς ξύπνα και στην αγρία μεσάνυχτα, γράφεις το άλλες 15 φορές, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό που θέλεις πραγματικά όμως, έτσι, για να μπορέσεις να πετύχεις αυτό που θέλεις να πετύχεις, αυτή είναι η μέθοδος 369, το γράφεις πολλές φορές και... Στο τέλος, ας πούμε, λέμε, γιατί και η ζωή δεν είναι για χόρταση, κάποια στιγμή θα φύγεις από αυτή τη ζωή, να δεις ότι οι περισσότεροι θα λένε ότι αυτός τα είχε όλα γραμμένα.

0: Άσπρα θα φορέ, άσπρα να φορέσει αγόρι μου, άσπρα, γιατί με τα μαύρα τα πράγματα είναι δύσκολα και αθύρωπα που λένε. Γιωργάκη μου, καλημέρα αγόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Πολλοί μου γράφετε ότι παίρνετε άδεια. Καλά κάνετε, παιδιά. Καλά κάνετε και χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι, χαίρομαι, πραγματικά χαίρομαι. Έτσι, να πάτε να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε που λένε τις άκου. Τις μπαταρίες, μπαταρίες είναι στα γερμανικά, είναι άκου. Λεωνίδα, πώς είναι η μπαταρία, παταγή είναι το βρίσκει της κουζίνας, του μπάνιου. Άκου, άκου λέγεται η μπαταρία.
1: Είμαι τυχερό παιδί.
0: Και να περάσετε πάρα πολλά καλά, έτσι. Μην ξεχνάτε τη μέθοδο 369, έτσι. 369. Η επανάληψη είναι αυτό που μπορεί να φέρει την επιτυχία. Δηλαδή, αν το γράψεις 3 φορές το πρωί, 6 φορές το μεσημέρι και 9 φορές το βράδυ, συνεχόμενα αυτό, το κάνεις καμιά 30 χρόνια. Κάποια στιγμή θα σε βγάλουν για. Θα γίνεις διάσημος. Και μετά θα ανοιχτούν όλοι οι δρόμοι για σένα. Ό,τι θέλεις. Πώς μάζεψε ο άλλος, ένας άνθρωπος, πώς τα έκανε με τόσα πόσα μεροκάματα να κάνει, πόσο να δουλέψει ένας άνθρωπος και μάζεψε, ξέρω εγώ, τόσα 3 εκατομμύρια. Ένας άνθρωπος 3 εκατομμύρια, πώς τα μαζεύεις, ρε φίλε, τα 3 εκατομμύρια, τι είναι, μυρμήγκια. Ήταν έξυπνος ο άνθρωπος, δεν ήταν σαν και εσένα, σαν και εμένα που πάμε στη δουλειά, ξέρω εγώ, και θέλουμε να είμαστε και ευσυνείδητοι. Και δουλεύουμε και θέλουμε να είμαστε και ευσυνείδητοι μαζί. Όχι, ρε φίλε. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
2: Καλημέρα σας, κύριε Βαρβαγιά.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Δηλαδή, χτες που ξεκινήσατε με το 3-0 του ΠΑΟΚ.
0: Έλα, μωρέ, εντάξει, συγγνώμη.
2: Δεν το γράψατε 3 φορές το πρωί, 3 το μεσημέρι. Το πήγε έτσι ο ΠΑΟΚ το βράδυ, κύριε Βαρβαγιά.
0: Με πήρατε από τη μούρη να πούμε.
2: Εσείς φταίτε, κύριε Βαρβαγιά.
0: Εγώ φταίω, ναι, εγώ φταίω που έχασε ο ΠΑΟΚ να πούμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλό πρωί. Εγώ φταίω που έχασε ο ΠΑΟΚ τώρα, τι να κάνω να πούμε.
1: Κι όλοι μ' αγαπάνε. Μα έχω κάντε μια στον έρωτα.
0: Έτσι, άκου λέγεται η μπαταρία στα γερμανικά και στο πληθυντικό λέγεται άκους. Άκους.
1: Έχω, ναι, κάντε μια στον έρωτα.
0: Χάλασε το τηλεκοντρόλ, θα θέλει.

0: Κι απόψε που να πάει να ψηφίσει. Δεν έχει σώμα να ψηφίσει. Έλα, Βασιλάκη μου, καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, ελάτε.
1: Έλα,
0: γόρι μου.
1: Επειδή πρέπει να το διορθώσω αυτό με το μπαταρί. Μπαταρί είναι, λέγονται αυτές που βάζεις στο φακό, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ενώ το άκου βγήκε, ρε παιδί μου, πιο πολύ με τα κινητά.
0: Με τα κινητά, ναι.
1: Με το που βγήκαν τα κινητά, άρχισε όλα να τα λένε άκου, ας πούμε. Άκου. Να φανταστείς στην αρχή μπαταρί το έλεγα, αυτό το κινητό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και μπαταρί είναι το αυτοκίνητο, ούτε μπαταρί, ας πούμε.
0: Είναι εξειδικευμένη στα.
1: Και του μπάνιου η μπαταρία.
0: Και εκείνο τώρα με του μπάνιου, γιατί λέμε μπαταρία, δεν το κατάλαβα αυτό, ποτέ δεν το κατάλαβα.
1: Να κάνουν οι Γερμανοί για να μπερδεύουν τους ξένους.
0: Ναι, βρε, να πούμε συνωμοσιολόγοι, να πούμε όλοι. Λοιπόν.
1: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου.

0: σώζει.
1: Έτσι. Αυτό μας σώζει, Μανολάκη, το ότι ονειρευόμαστε ακόμη σαν τον Καραγκιόζη. Τον κύριο Γιώργο να πω μια καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Βλέπεις, δεν σε κουράζω με τις ειδησούλες τώρα. Είναι λίγα τα πράγματα τα οποία ουσιαστικά έχουν και νόημα. Εσύ τη μέθοδο 369 να θυμάσαι. Η 46χρονη που ήρθε, που αυτό είναι, είναι στην, για τη Μαρφίνη, είναι στην Γαδά. Τρία γεύματα την ημέρα κάνουν οι άνθρωποι. Προφανώς τρεις φορές τι πόσο, που τρώει. Στη Γαδά θα τρώει. Πού να τρώει, πού θέλεις να τρώει ρε εσύ, η 46χρονη. Όπως τρως εσύ, να πούμε, να πάει ένα πρωινό, ένα μεσημέρι, ένα απογεύμα την ΟΑΔΕ, να κάνει και κανένα δεκατιανό. Αυτή είναι η είδηση, δεν είναι κάτι άλλο. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Προϊόν εργαστηρίου ή φύσης ο κορονοϊός, ρωτάνε τον Φάουτσι, και αυτός λέει, το λένε όπως οι Γερμανοί που λέει, αρχίζει με ένα λεκ που λένε. Τους είπε κάπως έτσι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μίλησε καθόλου, έτσι. Επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής. Οχ, τι είπα τώρα, τι θυμήθηκα. Α, καλά, δεν θα ρωτήσω τη Γερμανία. Α, δουλεύονται αυτές οι υποθέσεις. Εντάξει τώρα. Είπα για το δικαίωμα της σιωπής και θυμήθηκα εκείνο το σκετσάκι που παίξαμε. Ο Ψαθάς το έγραψα, δεν κάνω λάθος. Όχι, ο Ψαθάς έγραψε την τσάντα και το τσαντάκι. Με τον Οπεκιοπέ είναι άλλος το έγραψε, ναι.

Πώς το λένε αυτόν τον ηθοποιό μωρέ που έπαιξε το Interstellar, ωραίο, ωραία ταινιούλα το Interstellar, ο Μάθιου Μακόναχη, έτσι λέγεται ο Ματθαίος τέλος πάντων, ο Ματθαίος. Ηθοποιάρα μεγάλη, ωραίος, Ζεν Πρεμιέ. Έκανε συνάντηση με τον Πάπα. Ο Πάπας πολύ κοντός είναι, ρε φίλε. Ένας είναι ο Πάπας στον κόσμο, δεν είναι αυτός ο Ιταλός, ναι. Στο Βατικανό, με το σκουφάκι το άσπρο. Τον εκτύπησε φιλικά στον νόμο, λέει, σαν να ήταν φιλαράκια. Γιατί δεν ήρθε να τον κάνει, ρε φίλε, να πούμε, αφού θα μπορούσε να είναι και φιλαράκια, δεν κατάλαβα. Η είδηση είναι επειδή έκανες φιλικά χτυπήματα στον νόμο του Πάπα. Είδηση κι αυτό. Δεν είναι Ιταλός ο Πάπας, Αμερικάνος είναι, το ξέρω. Λέω, ρε παιδί μου, ο θεσμός από που ξεκινάει, ας πούμε, για παράδειγμα. Ένα Πάπας, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι θεσμός, είναι international, ας πούμε. Αυτοί το έχουν λύσει με τα σύνορα. Το Βατικανό δεν έχει σύνορα, μόνο η θάλασσα έχει σύνορα, έτσι. Εκεί μπορείς να είσαι από όλες τις παρατάξεις και όλων των ανθρώπων. Γερμανός είναι, Αμερικάνος νόμιζα. Α, Γερμανός, αλλά μεγάλωσε στην Αμερική. Όχι. Ο νεοπάπας εννοώ, όχι ο παλιοπάπας, ο νεοπάπας. Α, μπράβο, ναι.

Δώσε μου ένα λαϊκό καλό για Παρασκευή να γουστάρουμε. Αφιερωμένο να το δώσω εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική. Την, εδώ στον Στάτους 107 και 7. Ελάτε. Μετά θα μιλήσουμε για την έξοδο, τη χαλαρή έξοδο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη σύζυγό του στα Χανιά. Θα δούμε και φωτογραφίες, θα σας περιγράψω εγώ.

0: είσαι εσύ.
1: Καλημέρα στη φιλενάδα μου τη Μαϊλού. Τίδεν και Γρικάς είναι ποντιακό τώρα για Κρητικό? Γιατί ποντιακό Κρητικό είναι πολύ κοντά, ας πούμε, και γερμανικό μαζί, έτσι. Το καρτόφεν, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι ποντιακό, είναι και γερμανικό μαζί παράλληλα. Καλημέρα και στο Σάκη, ο οποίος λέει καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη και στην παρέα του Στάτους. Λοιπόν, χαλαρές οι φωτογραφίες. Να πάρω γραμμή, να πάρω γραμμή λίγο να δω ποιος είναι και να σας περιγράψω λίγο τις φωτογραφίες που μας παροτρύνει να μπούμε μέσα στο site για να δούμε τη χαλαρή έξοδο του κυρίου Μητσοτάκη στα Χανιά, ας πούμε. Παρακαλώ.
2: Πολύ καλημέρα, φίλε μου.
1: Γεια σου και σένα, αδερφέ.
2: Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα διακοπών για όλο τον κόσμο.
1: Τις περισσότερες.
2: Εμείς περιμένουμε τώρα τελευταία μας μέρα για να πάμε διακοπές και διακοπές παράξενες. 4 μέρες καμένα βούρλα και μετά Μύκονο.
1: Καμένα βούρλα, τώρα είναι προορισμός, το λέει καμένα βούρλα, ρε φίλε, δηλαδή.
2: Έτσι το λένε, έχω μια φίλη που τα αγαπάει το μέρος αυτό και μετά Μύκονο.
1: Μύκονος είναι καλό, Μύκονος είναι καλό.
2: Εντάξει, έχω σπίτι σε Μύκονο στο πάνω, μόλις περνάς το πράγμα της Θέρμης αριστερά είναι
1: κάτι. Μια χαρά.
2: Να μην στα πολύ, εγώ κάνω δουλειά με υπουργούς, τους κάνω μετακομίσεις και τέτοια.
1: Αχα.
2: Αυτή τη στιγμή σήμερα τώρα έχω σε εξέλιξη μια τεράστια μετακόμιση. Οι ίδιες σκούτες είναι μόνο τα προσωπικά έτη ενός υπουργού που κάνω μετακόμιση.
1: Γιατί φεύγει από ένα κόμμα, πάει στο άλλο, τι γίνεται, μεταφέρει. Φεύγει σε άλλο κόμμα, ναι.
2: Πάει σε πιο μεγάλο, όχι, δεν πάει σε κόμμα.
1: Α, σε σπίτι αλλάζει, ναι, κατάλαβα.
2: Σπίτι. Θέλω να πω κάτι για τους υπουργούς συγκεκριμένα.
1: Ναι, ναι.
2: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι από το πρωί που θα σηκωθούν μέχρι το βράδυ, οι υποχρεώσεις τους είναι τεράστιες.
1: Ναι.
2: Τεράστιες. Έχουν να κάνουν ένα φάσμα τεράστιο, δηλαδή με.
1: Είναι δραστήριοι, κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό είναι αλήθεια.
2: Όχι,
1: ναι.
2: Μόνο δραστήριοι.
1: Δεν το συζητώ, δηλαδή.
2: Η πίεση που τους ασκούν οι πολίτες, ναι. Εμείς για χάρες, για το ένα, για το άλλο.
1: Ερωτήσεις από εδώ, πρέπει να απαντήσουν, πρέπει να κάνουν, πρέπει να είναι σωστοί. Μην καθαρίζουν τη μύτη τους, μην βάζουν το χέρι στο στόμα κτλ. Ναι.
2: Από κοντά τους περισσότερους, γιατί κάνω δουλειές με όλους,
1: ναι.
2: Είναι δύσκολα. Και θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Παλιά είχα μια εντύπωση για τον Άδωνη.
1: Ναι, ναι.
2: Τον ήξερα από παλιά από τη Μύκονο που έρχονταν με την γυναίκα του και όλα. Είχα την εντύπωση ότι έχω να ξέρω με ένα βλάκα. Έτσι ναι. Νόμιζα. Ότι ας πούμε δεν είναι. Αλλά αν τον γνωρίσει από κοντά.
1: Δεν είναι βλάκας ο Άδωνης, όχι, για όνομα του Θεού.
2: Είναι πανέξυπνος.
1: Πανέξυπνος, τι λες.
2: Που είναι τόσα χρόνια παντού.
1: Ναι.
2: Και μια φορά όταν είσαι απ' έξω δεν μπορείς να δεις κάποια πράγματα. Όταν του ζεις και είναι και απλοί άνθρωποι. Δεν είναι δηλαδή, μην νομίζεις ότι. Να πω, δεν ξέρω.
1: Έτσι. Καλά, αυτά που θέλεις να πεις, τι δεν ξέρεις, πώς δεν ξέρεις, μια χαρά.
2: Εμένα πριν πάρα πολλά χρόνια έμεινα στη Βασιλή Σόλγα,
1: ναι.
2: Στη Μερσεντές. Έπαιζα μπάλα με τον Καραμαλή.
1: Ποιο Καραμαλή, τον Γιωργάκη?
3: Τον Κωστάκη. Γιώργο
1: Καραμαλή. Μπορεί να έχουμε, δεν μπορεί να μην υπάρχει ένας Γιώργος Καραμαλής στο Σοσόι.
2: Είχε αδυναμία ο άνθρωπος στην μπάλα, δεν είχε προηγούμενο επαγγελματία.
1: Ναι, ναι. Και με την πολιτική το ίδιο είχε. Έχει κάποιες αδυναμίες.
2: Κάτω στο γηπεδάκι στην Πότσαρη.
1: Ναι.
2: Τον έκανα μαύρο στο ξύλι μου, πολύ δυνατός.
1: Uh-huh.
2: Δεν μπορούσα να κάνει τίποτα εγώ.
1: Α, γι' αυτό μας εκδικήθηκε.
2: Έχει πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα.
2: Εμείς τα πολύ. Εγώ εύχομαι σε όλους καλές διακοπές. Είναι εβδομάδα διακοπών. Και τα προβλήματα μόλις γυρίσουμε.
1: Έτσι. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις στην Μύκονος. Τον μπέρδεψα με τον Κωστάκη.
3: Καλημέρα.
1: Τον Παπαδρέου μου, τον Κωστάκη.
3: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, είστε καλά.
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ να λέμε.
3: Δράτω με τη ευκαιρία, γιατί πώ συμπίπτει η σκέψη μου ακριβώς με τον άνθρωπο που βγήκε τώρα στη γραμμή. Κατέβαινα τη λέω τον Σοφού. Είναι, ξέρεις τώρα, βλέπω τον αγαπημένο Μπουγατσατζή.
1: Το γωνιακό.
3: Του λέω τι θα γίνει, δεν θα κλείσει εσύ. Τελευταία μέρα λέει σήμερα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Λοιπόν. Άκου να δεις.
1: Ναι.
3: Σκεφτόμουν ακριβώς αυτό που λέει ο άνθρωπος, όχι τώρα για τον Άδωνη συγκεκριμένα κτλ. Απλά μου τη δίνει πάρα πολύ άνθρωποι που δεν έχουν διατελέσει σε θέση ευθύνης ούτε διαχειριστής της πολυκατοικίας τους.
1: Έτσι.
3: Να ασκούν πολύ βαριά, πολύ άσκημη κριτική και όχι απλά κριτική, απλά να βρίζουν χυδαία.
1: Καλά, αυτή τώρα εσύ.
3: Για να βρίζουν χυδαία, μιλάμε τώρα.
1: Άλλο
3: βρίζουν
1: κριτική,
3: όλοι. Όλοι εδώ, ναι. Εκεί έξω, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τοξικής ατμόσφαιρας που επικρατεί.
1: Toxic,
3: βρίζουν χυδαία ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης τη στιγμή που οι ίδιοι δεν έχουν αναλάβει ευθύνη ούτε για διαχειριστές της πολυκατοικίας τους.
1: Σωστό.
3: Λοιπόν, όπως το ίδιο κάνουν πολλοί και καλλιεργούν, όχι πολύ, είναι μια μερίδα συγκεκριμένου χώρου που καλλιεργούν αυτή τη τέτοια μίσος ταξικό για οποιονδήποτε επιχειρηματία.
1: Ναι. Τα βάζουν
3: άνθρωποι, γιατί έλεγες εσύ πως βγαίνουν τα λεφτά. Θα σου πω πως βγαίνουν τα λεφτά, Κώστα. Κανείς ποτέ δεν έβγαλε πολλά λεφτά χωρίς να ρισκάρει κάτι.
1: Έτσι.
3: Εάν δεν ρισκάρεις, αν περιμένεις μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει να γίνεις πλούσιος, δεν θα γίνεις ποτέ.
1: Δεν θα γίνεις ποτέ. Εγώ ρώτησα άλλο βέβαια. Εγώ ρώτησα πώς γίνεσαι πλούσιος, όχι πλούσιος, πώς μπορεί ένας άνθρωπος με το μυαλό του, με τη σκέψη του, να χρησιμοποιώντας και τα συστήματα.
3: Κάτι θα ρισκάρει.
1: Κάτι ρισκάρει. Και, μάζεψε δισεκατομμύρια.
3: Δεν τα μαζεύεις. Τα βγάζεις.
1: Πού τα βγάζεις?
3: Ρισκάρεις.
1: Σαν το πιμπίκι το πατάς, που βγάζεις.
3: Όχι, γιατί και το πιμπίκι κάποια στιγμή θα τελειώσει, θα καθαρίσει.
1: Ρισκάρεις.
3: Γι' αυτό αυτούς που αναλαμβάνουν μια ευθύνη και αυτούς που αναλαμβάνουν ένα ρίσκο, τα πάν δεν τα πάν καλά, ένα τσικ παραπάνω από μένα που περιμένω μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, που τα ασφαλού στο μισθουλάκο μου, εγώ ένα τσικ παραπάνω σεβασμό τους έχω.
1: Μπράβο. Αυτά. Πολύ καλά κάνεις. Και εγώ τους έχω.
3: Όχι, γιατί. Όχι, ρε εσύ. Βαρέθηκα λίγο να ακούω τον κάθε καρμύρι ο οποίος περιμένει. Πώς να σου πω, δεν έχει ρισκάρει το τόσο στη ζωή του. Το τόσο.
1: Ναι, ναι.
3: Δηλαδή, μέχρι και η γυναίκα που διάλεξε, κοίταξε, μην είναι και καμιά πολύ όμορφη. Δεν μπορεί να μου το φορέσει.
1: Έτσι, έτσι. Σωστά.
3: Που δεν ρίσκαρε το τόσο. Αυρόχης ποσί έτσι, να ταχώνει στους πάντες και τα πάντα
1: και φθονή,
3: εκ του ασφαλούς.
1: Και φθονεί, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει ρισκάρει, ας πούμε. Για παράδειγμα, και ο άνθρωπος είναι επιτυχημένος, τον ευλέπει και τον φθονεί κιόλας. Αντί να πει θέλω να γίνει το παράδειγμά μου, ας πούμε, για να ρισκάρω κι εγώ, ρε φίλε. Έτσι, βαγγελάκι από αύριο ρισκάρουμε κανονικά. Χρησιμοποιώντας και το σύστημα 369, βέβαια, έτσι μην το ξεχνάς.
3: Πάμε για δελτίο, κύριε.
1: Πάμε δελτίο.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γραβένα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
5: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Νεφέλες.
12: Διογένης Δασκάλου.
11: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
12: Αριστοφάνης.
11: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
12: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
11: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
12: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
11: Χιόνια της

0: Κοτσομπόλης που είμαι, ρε παιδί μου, να πούμε. Μην δω κάτι να πούμε εκεί. Δεις κανέναν άνθρωπο σε κανένα παγκάκι να διαβάσει, δεν έχει ενδιαφέρον. Άμα δεις κάτι άλλο όμως, εκεί είναι πικάντικο να πούμε. Θέλεις να το δεις. Λοιπόν, πριν πει η Κατερίνα τα σπουδαία και τα μεγάλα και τα σοβαρά, να σου περιγράψω εγώ λίγο την έξοδο του κυρίου Μητσοτάκη. Περίμενε λίγο να βάλω και ένα τραγούδι να πούμε ωραίο που έχουμε εδώ πέρα. Αυτό που ήθελε και η Κατερίνα που μου είπε. Το βρήκα το τραγουδάκι το κανονικό. Πρέπει να ρισκάρουμε, λέει Κατερίνα, για να μπορούμε. Κατάλαβες, έχει δίκιο η κοπέλα. Μα δεν ρισκάρει, πού πας ρε μπαλαμέζι. Με το μήνας μπαίνει, μήνας μπαίνει, θες να γίνεις και μόνιμος. Κακομύρη. Εκεί θα μείνεις. Περιμένεις πότε θα βγει σύνταξη. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης εκεί μια χαλαρή έξοδο με ένα άσπρο μπλουζάκι, ωραίο, μακό, απαλό. Τώρα βέβαια μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη που βγήκε στα Χανιά, πολύ ωραίο το μαγαζάκι, δεν μας είπανε ποιο. Έψαξα εγώ να βρω, βρήκα ένα τηλέφωνο πάνω. Υπάρχει συστήματα, λέει, πώς το λέει, κάπως έτσι. Ένα τηλέφωνο υπάρχει, για να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς πήγε. Εμφανίστηκε και ένας άλλος με το μαλλί το άσπρο που πάει προς τα πίσω. Η αντιπολίτευση τώρα ψάχνει μήπως αυτός που φωτογραφήθηκε με το Μητσοτάκη. Δεν μπορεί, κανένα σκάνδαλο θα το έχει να πούμε. Δεν μπορεί, κάτι δεν, καμιά απόδειξη δεν θα κόψε. Και ψάχνουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, πώς να πολεμήσουμε την κατάσταση. Κατά τα άλλα, ήταν ευδιάθετος ο κ. Μητσοτάκης. Δύο φωτογραφίες έχει μόνο, δεν έχει τίποτα περισσότερο.
1: Δεν καταλαβαίνω. Ναι, τι λέει.
0: Καλέ, λέω για το Μητσοτάκη που πήγε στη Χανιά. Είναι είδηση. Αυτό, γι' αυτό συζητάμε τώρα. Τι θα συζητήσουμε.
1: Ποιος το συζητάει.
0: Εμείς.
1: Ποιον νοιάζει.
0: Σοβαρολογείς τώρα. Δεν νοιάζει κάποιον να πούμε πώς βγήκε ο Μητσοτάκης
1: και αν ήταν. Πήγε στο χωριό του και βγήκε.
0: Ευδιάθετος, ας πούμε, ο άνθρωπος. Ναι, αλλά πού πήγε, τι έφαγε, τι έκανε να πούμε. Απόλαυσα, λέει, το γεύμα του. Εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος. Ευδιάθετος. Συνομερώντας εκεί με τους θαμώνες. Δικοί του ήταν όλοι, φαίνεται. Σε αυτό το μαγαζί. Η παρουσία του, λέει, δεν πέρασε απαρατήρητη, με αρκετούς, λέει, να τον χαιρετούν και να ανταλλάσσουν λίγες κουβέντες μαζί του. Ε, η δυσάρα. Και εμείς όμως, έτσι, κύριε Στέλιο, δεν ήμασταν υποδιέστεροι και εμείς ήμασταν χθες εκεί με την Ταγάκη, περάσαμε πολύ ωραία.
1: Πήγε στο Ρεγίνα, καλά, ήταν πολύ καλό το Αντικριστό, για πες.
0: Καλό, λίγο γκουρμεδιασμένο, αλλά νόστιμο, νόστιμο, όχι, όχι, δεν μπορώ να πω, το φαγητό και φάγαμε και χορτάσαμε και σκάσαμε και ωραίο το περιβάλλον, ωραία η μουσική. Έτσι πρέπει να ήταν, όπως είναι, δεν ξέρω αν έχεις πάει στο Ρίτζεζι. Το χώρο εκεί δηλαδή. Έτσι πρέπει να ήταν όλη η Θεσσαλονίκη και μετά τα δέντρα και τα φύτα ψηλά να έχει έναν αυτοκινητόδρομο να περνάνε τα αυτοκίνητα. Έτσι πρέπει να κυκλοφορούσαμε. Από εδώ μέχρι τη Θέρμη. Όλη η πόλη μας έτσι πρέπει να ήταν κανονικά. Όμορφη και ωραία.
1: Αν όλη την πόλη την έκανε ένας ιδιώτης, ο οποίος ήθελε να έχει ένα πολιτισμένο και οργανωμένο περιβάλλον.
0: Ναι.
1: Ίσως σε μεγάλο βαθμό να ήταν έτσι.
0: Και γιατί δεν την κάνει δηλαδή. Ποιος τον απαγορεύει.
1: Γιατί δεν την κάνει. Γιατί η πόλη είναι δημόσια δυστυχώς ή ευτυχώς.
0: Παιδί μου, ποιος το κάνει αυτό το θέμα.
1: Δηλαδή. Αυτό, ας πούμε, ναι. Ο άνθρωπος αυτός, ναι. Ο άνθρωπος, η εταιρεία,
0: η εταιρεία
1: αυτή,
0: ναι.
1: Έχει κάνει ένα οργανωμένο πολιτισμένο περιβάλλον.
0: Μαζί με
1: ως επιχειρηματίας.
0: Με την εταιρεία είμαστε εμείς.
1: Αυτό σου λέω. Αλλά δεν τα κάνουν όλα οι ιδιώτες. Πολλά τα πράγματα πέφτουν μερίδια στους δήμους, στις περιφέρειες.
0: Και γιατί δηλαδή όταν πηγαίνεις από εδώ μέχρι την Περαία. Ο μισός δρόμος είναι καλός και ο άλλος είναι χαλιά.
1: Τι να σου πω.
0: Γιατί δεν το ξέρεις εσύ αυτό το πράγμα.
1: Πού να το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρει. Το ξέρει, λέει. Αλεπουδιά.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Το ξέρει.
1: Δεν καταλαβαίνω καν τι εννοείς.
0: Λέω απλά ότι ο δρόμος από την προς το Φοίνικα.
1: Ναι.
0: Μετά το Φοίνικα, ας πούμε, για παράδειγμα. Δηλαδή
1: ναι.
0: από τον Άγιο Παύλο, το νοσοκομείο. Εκεί τη διασταύρωση ναι. τη μεγάλη. Πας για Περαία, ρε παιδί.
1: Ναι.
0: Βλέπεις έναν δρόμο στην αρχή, ο οποίος είναι. Πώς το λένε, μια νησίδα η οποία με έχει κουρεμένα λουλουδάκια όμορφα, καθαρά. Και μετά από εκεί και πέρα, από ένα σημείο κύστερα, που αρχίζει ένα άλλο Δήμο, α πούμε. Για παράδειγμα, η κατάσταση είναι Ντάρμα Νταγάνη. Ξερομπέστε, σκύλια λέστε.
1: Τέλο πω, χθε πέρασα, μια χαρά μου φάνηκε, δεν είδα κάτι πολύ.
0: Για πέστε στην Κατερίνα λίγο αυτό που εξηγώ αυτή τη στιγμή. Δεν το έχει την κοπέλα. Να πούμε, δεν το ξέρει, ότι ο μισό δρόμο, α πούμε, μέχρι ένα σημείο που ανήκει σε έναν Δήμο είναι καλό και ο άλλο ο μισό ο Δήμο, α πούμε, για παράδειγμα, είναι μισοδήμο που λένε εκείνο είναι άστα να πάνε. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν είναι θέμα ιδιωτικού ή... είναι θέμα

0: 46χρονη ήρθε στην Ελλάδα τελικά και είναι στη Γαδά. Ε? Την έχουν στο κρατητήριο για μία νύχτα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θα την αφήσουν προφανώς μέχρι να απολογηθεί.
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό που ξέρουν ότι σήμερα θα παρουσιαστεί ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψής της και να δούμε τι πορεία θα πάρει μετά η υπόθεση νομικά.
0: Μάλιστα.
1: Γελάω πολύ γιατί ακούγεται πολύ, ας πούμε, στο τηλεγράφημα του ΑΠΕ, ας πούμε,
0: ναι.
1: Ήρθε με επιβατική πτήση. Δηλαδή, με τι θεραπεία είχε περίπτωση να έρθει με οχηματογό. Γελάω πολύ, ξέρεις, επειδή πρέπει να γεμίσουμε λίγο λέξεις. Βάζουμε.
0: Ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Τον Φάουτσι τον ξέρεις εσύ, γιατί έλεγε τον Φάουτσι, είδα μια είδηση.
1: Λοιπόν,
0: πούμε,
1: κάτσε λίγο να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Μην πετάμε ό,τι
0: όχι,
1: να είναι.
0: Συγγνώμη, ναι, όχι, μην
1: λοιπόν,
0: χαλάσουμε.
1: Καταρχάς, εγώ ήθελα σήμερα να εξηγήσουμε κάτι, γιατί
0: για
1: το είπαμε χθες στις ειδήσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το εξηγήσαμε.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, χθες ο Κυριάκος Πιερακάκης, Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, υπέβαλε ένα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλιώς τη λέμε και κομισιόν.
0: Κομισιόν είναι πιο ωραίο, ναι.
1: Λοιπόν, ένα αίτημα για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής.
0: Έλα.
1: Έλα μου. Και εγώ λέω, εγώ το λέω αυτό τώρα στο δελτίο. Ο κόσμος εκεί έξω ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Ευρωπαϊκός Δημοσιονομικός Μηχανισμός, στον οποίο έχουμε υπαχθεί και εμείς με τα μνημόνια και με αυτά, αλλά και όλα τα κράτη-μέλη έχουν κάποια όρια σε αυτό, έχει κάποια όρια στο πόσο ποσοστό του ΑΕΠ σου μπορεί να είναι οι δαπάνες που κάνεις. Δηλαδή, δεν μπορείς εσύ να έχεις, ας πούμε, δαπάνες πάνω από ένα ποσοστό του ΑΕΠ σου. Αυτό είναι το πλαίσιο.
0: Όταν λέμε δαπάνες, όλες εξ ολοκλήρου, τι έξοδα έχεις, ας πούμε, ναι.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Η ρήτρα διαφυγής, όταν ενεργοποιείται, είναι ότι λέω ότι ξέρεις, θέλω να κάνω έργα τα οποία είναι πολύ σημαντική σημασίας για τη χώρα μου.
0: Επενδυτικά,
1: υποδομών κτλ. Και για το λόγο αυτό ζητάω να βγω από αυτό το 0,3% που με επιτρέπεις να ξεφύγω από το ΑΕΠ μου.
0: Να χρησιμοποιήσω μεγαλύτερο ποσοστό, δηλαδή.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα έργα που θέλω να γίνουν και γι' αυτό θέλω να ξοδέψω λίγο παραπάνω.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά είναι έργα τα οποία θα μου φέρουν πίσω λεφτά, είναι πολύ σημαντικά και γι' αυτό ζητώ την άδεια να το κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κυριάκος Πιερακάκης υπέβαλε αυτό το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής, να ξεφύγουμε δηλαδή
0: από το 3%,
1: σκληρό από το σκληρό δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να γίνουν επενδύσεις από τον εθνικό προϋπολογισμό 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028 για την ενέργεια.
0: Α, εγώ νόμιζα για τον Ευρωπαϊκό Στρατό θα ήθελα να ζητούν λεφτά.
1: Οι επενδύσεις αυτές θα περιλαμβάνουν έργα σε αποθήκευση ενέργειας και ανανεώσιμες πηγές, αυτό που λέμε ότι ναι μεν έχουμε τις ΑΠΕ, αλλά πρέπει να έχουμε και μπαταρίες για να αποθηκεύουμε την ενέργεια όταν δεν είναι διαθέσιμες οι ΑΠΕ, όταν νυχτώνει, όταν πάβει ο άνεμος κτλ. Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων και υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας. Γιατί με αφορμή τώρα και την ξηρασία και την κλιματική κρίση κτλ., βλέπουμε ότι πολλές χώρες της Ευρώπης είναι απέναντι σε μια ενεργειακή ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπουμε στην Ουγγαρία, τη Ρουμανία και σε άλλες χώρες κλείνουν τα φώτα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες που δεν μπορούν να ανταποκριθούν επειδή ακριβώς έχουν ενεργειακή ανασφάλεια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι λίγο, να ξαλαφρώσουμε το βαρύ που σας είπα,
0: ναι, να το χωνέψετε. Να το επεξεργαστώ λίγα.
1: Να το χωνέψετε λίγο. Που έχει
0: βγει παγανιά. Σαν πετριά στο κεφάλι μου ακούστηκε.
1: Έλα, γιατί, εγώ ήθελα να στο κάνω λιανά.
0: Μα τι λιανά, λιανό το έκανες.

0: Ένα, γεια σου κύριε Παύλο. Σωτηράκι μου, καλημέρα και σε σένα. Τρεις λακκούβες λέει ο Βαγγέλης στη Μοναστέλα. Και σε τρεις λακκούβες, ενώ σιγά μην είναι μόνο τρεις λακκούβες. Οι μεγάλες εννοείς οι λακκούβες. Α, γιατί έχει τρυπάρες, λέει. Α, τρυπάρες, ναι. Έχει παραπάνω, έχει. Αλλά οι τρεις αυτές οι μεγάλες τις έχουμε εντοπίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε τώρα, όπως είπε η Κατερίνα, να απελευθερωθούμε από το 0,3 της Κομισιόν. Να επενδύσουμε και λίγο στους δρόμους για να έχουμε.
1: Καμία σχέση, μην καμία... τα μπερδεύεις καμία... λίγο, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, βρε, πλάκα κάνω εγώ τώρα.
1: Δεν είναι αστείο να τα πούμε.
0: Έλα, μου δεν είναι αστείο να
1: πούμε. Άκου λίγο, ξέρεις τι γίνεται. Με το να τα γελιοποιούμε όλα, έχουμε χάσει λίγο τις ισορροπίες μας.
0: Ναι, έχεις δίκιο, κορίτσι μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, ταπεινά.
1: Και να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Θες τώρα να πούμε σοβαρά.
0: Σοβαρά να πούμε.
1: Λοιπόν, άμα θέλουμε σοβαρά να κάνουμε έναν έλεγχο, γιατί γίνονται κάθε δύο χρόνια συνεχώς ασφαλτοστρώσεις και κάθε δύο χρόνια οι δρόμοι μας είναι.
0: Για να δίνονται δουλειές στους μετέρους.
1: Αυτό να ψάξουμε και αυτό να το κυνηγήσουμε. Αυτό.
0: Γιατί
1: και
0: θέλουμε
1: αυτό
0: να κάνουμε,
1: σταματήσει να γίνεται.
0: Γιατί θέλουμε να κάνουμε τώρα εμείς μεγάλες μπαταρίες και το να τα άλλο. Για να μπορέσουμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε δουλίτσες. Γιατί χρειαζόμαστε ενέργεια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Καλά τα λες. Ακριβώς έτσι είναι, Κατερίνα μου. Γιατί κάθε δύο χρόνια ρίχνουμε άσφαλτο στην Εγνατία. Άσφαλτο, α πούμε, ναι, στην Εγνατία.
1: Άσφαλτο. Ρίχνουμε άσφαλτο.
0: Γιατί εκεί. Γιατί ρίχνουμε. Γιατί. Πού να το ρίξουμε. Γιατί συζητάμε εδώ και τέσσερις αιώνες, ας πούμε, για παράδειγμα, για να κάνουμε επέκταση στις παραλίες με ντεκ. Μια πολύ βασική δουλειά. Γιατί και έχουμε κάνει ένα σκιασμό μακέτες από τον υποθαλάσσια μέχρι το τελεφερίκι.
1: Είναι μακέτο αυτό το έργο.
0: Είναι μακέτο.
1: Αχ, άστο, το θέμα του ντεκ, μη μου τα ανοίγεις.
0: Ναι, όχι, εντάξει, δεν το θέλω.

0: Όλοι αγάπη μου κάνουμε σφάλματα, ήσυχα μένουνε μόνο τα γάλματα, αγαπητέ μου Πέτρο. Τα έχει πει Μαριάνθη Κεφάλα αυτά χρόνια τώρα.
1: Και εγώ έχω βάλει ένα στόχο, Βαγγέλη μου, από εδώ και πέρα θα κάνω υγιεινή διατροφή. Θα τρώω ήδη υγιεινής.
0: Λοιπόν, είχαμε χθες,
1: ναι,
0: ένα τραγικό περιστατικό. Δεν ξέρω, το πήρε μάλλον το μάτι σου. Άκου τώρα.
1: Αναλόγως.
0: Άνθρωποι τώρα 68 και 72 χρονών, αυτοί θα πρέπει,
1: ναι,
0: να έχουν βγει στη σύνταξη.
1: Με
0: ρε
1: τα καλώδια λες, ναι.
0: Ρε φίλε, αυτοί θα πρέπει να έχουν βγει στη σύνταξη.
1: Ναι, αλλά έχουν εγγόνια ρε εσύ, κάπου έχουν ανάγκες για μέθρα.
0: Ο άλλος 72 χρονών ανέβηκε, σκαρφάλωσε να κλέψει τα καλώδια για το χαλκό από το μετασχηματιστή.
1: 7 ευρώ το κιλό πάει.
0: Παιδιά,
1: τι?
0: Τον χτύπησε το ρεύμα, έπεσε, τσακίστηκε, σκοτώθηκε.
1: Τι πάθαμε.
0: Και άλλοι τον παράτησαν σε ένα αυτοκίνητο. Το βάλαν στα μάξι, τον πήρανε, τον βάλαν στο αμάξι, πήγαν πιο πέρα και τον παράτησαν. Και φύγανε.
1: Έσου λέει θα τον βρουν ότι πέθανε ένα κοπή καρδιά, α πούμε, κάπω έτσι.
0: Πώ βρε, δεν φαίνεται άλλο ότι έχει τσακιστεί.
1: Πώ έχει τσακιστεί με το ρεύμα, για εσύ, τι έχει να μου
0: πει. Δεν ξέρουμε αν πέθανε από το ρεύμα ή αν πέθανε επειδή έπεσε από ύψο.
1: Από την πτώση, α, ναι.
0: Τα τραύματα, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, συνάδουν με πτώση από μεγάλο ύψο.
1: Α, βγήκε το πόρισμα μέσα αυτό.
0: Φαινόταν ο άνθρωπο ότι ήταν.
1: Καλά, πολλά φαίνονται, αλλά
0: περιμένουμε. Βρε, σηκώστε.
1: Εντάξει, εγώ τώρα το άκουσα τώρα.
0: Αχ, δεν μπορώ, βασικά. Πρέπει να σε βάλω να δει μερικέ αστυνομικέ σειρέ. Ακόμα και στις αμερικανικές τις αστυνομικές τις σειρές που έχουν τα super duper wow εργαστήρια και είναι 100 χρόνια μπροστά από εμάς σε αυτό,
1: ναι, ναι.
0: Είναι άλλο πράγμα να βλέπω εξωτερικές βλάβες και σπασμένα κόκαλα σε μία σωρό,
1: ναι.
0: Και άλλο πράγμα να κάνω τοξικολογικές.
1: Καλά, σίγουρα, ναι, εντάξει.
0: Να κάνω άλλου τύπου εξετάσεις βιοχημικές τύπου.
1: Βλέπω όμως εγώ τις ιστορίες του κυρίου Μπέκα. Του παρακολουθώ κάποια.
0: Ο Μπέκα όταν ήταν αγάπη μου δεν υπήρχαν αυτά.
1: Δεν υπήρχαν ο Μπέκα.
0: Πολύ ρετρό, σαν να μου λες ότι βλέπω Πουαρό από αστυνομικές σειρές. Πολύ ωραία σειρά, τον αγαπώ τον Ντέβιτ Σάτσετ, είναι ο αγαπημένος μου. Αλλά δες και κάτι λίγο πιο σύγχρονο για να δεις λίγο πώς λειτουργούν αυτά.
1: Λοιπόν,
0: επομένως, συζητάμε τώρα για αυτό το θέμα που, αν θυμάσαι, πριν από λίγο καιρό είχαν φιλοξενήσει εδώ, αν δεν κάνω λάθος, η Έφη και ο Άρης, τον κύριο Τσιλιά από τον Εναερίτη, τον συνδικαλιστή της ΔΕΗ, ο οποίος μας έλεγε ότι, παιδιά, πρέπει, νομίζω ότι ο κύριος Ηλιάς μας το είπε, πρέπει να έχουν πεθάνει και άνθρωποι σε αυτούς τους μετασχηματιστές που πάνε και κλαίνουν φουν καλώδια. Γιατί πάμε και βλέπουμε πράγματα στα κουτιά, ότι έχει γίνει έκρηξη εκεί, ότι έχει βάλει ο άλλος το χέρι του, έχει γίνει έκρηξη και δεν υπάρχει περίπτωση αυτός να έφυγε ζωντανός από εκεί με αυτό που έχει συμβεί.
1: Το μαζέψανε, τον εθάψανε κάπου μάλιστα.
0: Πόσοι έχουν, εκτός δηλαδή από το ότι πάνε και καταστρέφουν δημόσια περιουσία, καταστρέφουν μέχρι και τα συστήματα για τα τρένα, με αποτέλεσμα από τη μία να πηγαίνει να φτιάχνει το κράτος πράγματα για να γίνουν πιο ασφαλή τα τρένα και από την άλλη να πηγαίνουν κάποιοι από πίσω και να ξυλώνουν, θέτουν σε άμεσο κίνδυνο και την ίδια τους τη ζωή. Και έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δύο άτομα στη Θεσσαλονίκη εδώ βγάλαν όπλο απέναντι στους αστυνομικούς που πήγαν να τους σταματήσουν, που κλέβανε καλώδια.
1: Για φαντάσου. Για φαντάσου σε τι κατάσταση έχουμε.
0: Για φτάσει. Να σας πω λίγο, να σας θυμίσω την είδηση. Συνελήθησαν δύο άτομα 37 και 35 ετών για εγκληματική οργάνωση που έκλεβαν μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος και πυροβόλησαν τους αστυνομικούς που πήγαν να τους πιάσουν, να τους σταματήσουν.
1: Εγκληματική οργάνωση, γιατί είναι οργάνωση εγκληματική?
0: Γιατί είναι οργανωμένη δράση.
1: Α.
0: Είναι μια ομάδα με χαρακτηριστικά ότι αυτός είναι ο αρχηγός, αυτό είναι εκτελεστικό όργανο, αυτός κάνει αυτό, αυτό.
1: Κάνε δηλαδή συγκεκριμένες δράσεις.
0: Είχαν, ναι, συγκεκριμένο ρόλο, ναι, ο καθένας και αυτό θεωρείται εγκληματική οργάνωση. Αυτοί, λέει, ρίχνουν το φταίξιμο στον τέταρτο κατηγορούμενο αλβανικής υπηκότητας. Φέρονται να ισχυρίζεται ο τέταρτος ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε κατά των αστυνομικών. Και το αποδίδουν και τον ηγετικό χαρακτήρα στην εγκληματική αυτή οργάνωση και τον σχεδιασμό της επιχείρησης για την κλοπή των μετασχηματιστών.
1: Μάλιστα.
0: Άκουσε τι σημείο έχουμε φτάσει. Δεν μιλάμε, παιδιά, για φτωχοδιάβολους που θέλουν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Μιλάμε για μαφία.
1: Για μαφία πλέον. Μεγάλη. Για πλέον. Μεγάλη μαφία. Μάλιστα. Μάλιστα. Μάφια, μάφια. Γιωργάκη μου, μάφια. Γεια σου, αδερφέ μου Γιαννάκη. Αχ, αγόρι μου, τι τα θες και τα γράφεις αυτά τώρα. Γιαννάκη μου, αγόρι, σε μαλώσω. Θα σε μαλώσω. Πρόσεχε το, ρούλα μου, καλή σου μέρα. Όλα καλά και στο βάθος κήπος. Στο Πετράκι καλημέρα, θα πάμε σε διαφημιστικό break. Θα επιστρέψει Παρασκευούλα σήμερα. Παρασκευούλα θέλει και λίγο μπουχαμπέτη. Λίγο μπουχαμπέτη θέλει. Για παίρνεις όλα σοβαρά. Πώς την είπαμε την άλλη που πήγε στη Μύκονο, πώς την είπαμε, δεν τη θυμάμαι λίγο. Κάτσε να την δω λίγο πώς την είπαμε την έβλεπα προηγουμένως. Την ξέχασα τώρα. Παρακαλώ στη γραμμή και πάμε διαφημίσεις. Ελάτε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ακούω συζητάτε για πάρα πολλά προβλήματα που συμβαίνουν.
1: Ναι.
2: Και καθημερινά από το πρωί που ανοίγουμε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, μιλάμε για προβλήματα.
1: Ναι.
2: Ήθελα να ξέρω για όλα αυτά ποιος ευθύνεται.
1: Κάποιος ευθύνεται τώρα από ό,τι βρούμε. Όλους τους θέλετε να σου πω.
2: Αυτοί που μας κυβερνούν. Οι όποια και αν είναι αυτοί. Οι όπου και αν ανήκουν. Αυτοί δεν ευθύνονται.
1: Για πολλά πράγματα ναι, αλλά όχι για όλα.
2: Τι νόημα έχει να κάνουμε flyover, να προοδεύουμε σε διάφορους τομείς και να μην έχουμε λύσει αυτά τα προβλήματα που αφορούν την κοινωνία, τους ανθρώπους. Το να πάμε μπροστά δεν έχει νόημα.
1: Καλά, το να πάμε μπροστά είναι μια κουβέντα τώρα. Για εσάς είναι άλλο το μπροστά. Ακούστε λίγο, ακούστε λίγο. Μην τα ψάχνετε τώρα. Το να πάμε μπροστά, για εσάς είναι άλλο, για μένα είναι άλλο. Άμα σας ρωτήσω τι είναι να πάμε μπροστά, άλλα πράγματα θα μου περιγράψετε εσείς, άλλα πράγματα θα μου περιγράψει ο διπλανός. Ότι σε πολλά πράγματα ευθύνονται οι πολιτικοί, πιθανότατα, ίσως στη δικιά σας ζωή, όπως το κρίνετε, να το καταλαβαίνω κι εγώ. Αλλά να δούμε και σε ποια πράγματα ευθυνόμαστε εμείς, να δούμε ποιος έχει την ευθύνη γιατί. Δεν μπορεί όλα τα πράγματα να ευθύνουν μόνο οι άλλοι, εμείς να μην έχουμε καμιά ευθύνη. Κάποια ευθύνη έχουμε και εμείς.
2: Εμείς ευθυνόμαστε.
1: Κάπου έχουμε και εμείς μια ευθύνη.
2: Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, δεν είμαστε εμείς δημιουργήματα αυτού του συστήματος.
1: Ναι.
2: Αυτού του κατεστημένου.
1: Δημιουργήματα είμαστε, ναι. Και δημιουργοί είμαστε. Όχι μόνο δημιουργήματα, είμαστε και δημιουργοί. Εμείς δημιουργούμε πράγματα πολλές. Δεν ήρθαν από μόνα τους αυτά και μας επιβλήθηκαν. Εμείς τους φτιάχνουμε τους νόμους και να τους ακολουθούμε εμείς που δεν τους ακολουθούμε. Εμείς τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που
2: ζούμε. Ναι, αλλά γιατί όμως δεν τους ακολουθούμε. Κάτι φταίει.
1: Ναι, το ξέρω. Να πάω σε διαφημίσεις.
2: Όταν δίπλα. Η Βόρεια Μακεδονία πουλάει βενζίνη 1,40 και εδώ την πουλάνε 2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί οι φόροι που πάνε, όταν αυτά τα σκέφτεται κάποιο, τι άλλο θα κάνει, θα πάνε να κάνει μια παρανομία μετά. Γίνεται και αυτό πάντα παράνομο.
1: Αχα, μάλιστα. Καλώς κύριε μου, καταλαβαίνω ότι λέτε δεν θα έχετε δίκιο. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι μυρικασμό. Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, αλλά δεν εξηγούνται. Εσείς τα εξηγείτε αλλιώς, άλλοι τα εξηγούν αλλιώς. Ναι.
2: Δεν αρκεί να κάνουμε μόνο flyover. Πρέπει να κάνουμε πολίτες να ξέρουν να περπατήσουν στους δρόμους, να σέβονται τους δρόμους. Αυτό όμως για να το κάνουμε θα πρέπει να συμβαίνουν πολύ καλύτερα πράγματα πιο πάνω από εμάς. Όταν εμείς παραδειγματιζόμαστε από αυτά που κάνουν αυτοί που μας κυβερνούν, αυτοί που μας εξουσιάζουν, οι δήμαρχοι, οι όποιοι είναι σε κάποια εξουσία. Όταν παραδειγματιζόμαστε από αυτά, τι άλλο μένει να κάνουμε, να παρανοούμε κι εμείς.
1: Καλώς να είστε καλά, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Καλημέρα και στην ελευθερία. Έχουμε ατομική ευθύνη και εμείς ως πολίτες, ειδικά στην καθαριότητα των δημόσιων χώρων. Καλά, εμείς ευθύνη έχουμε. Το καταλαβαίνω. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα τις δούμε τις ευθύνες τις δικές μας. Θα γρινιάξεις βέβαια όταν περάσει το απορριμματοφόρο. Έχει περάσει απορριμματοφόρο από δίπλα σου ελευθερία χθες, σήμερα, αυτές τις μέρες. Τώρα έτσι πως είναι η κατάσταση με την ζέστη την οποία. Πολύ βρώμα, ρε φίλε. Και εμείς έχουμε ευθύνη βέβαια. Και εμείς έχουμε ευθύνη για το πώς θα μαζέψουμε τα σκουπίδια μας να τα πετάξουμε. Αλλά ευθύνη έχουμε και εμείς, ευθύνη έχει και ο Δήμος, ευθύνη έχει και ο άνθρωπος ο οποίος έχει την εξουσία. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω για να δούμε πού θα μοιράσουμε τις ευθύνες και ποιος έχει τη μεγαλύτερη.
3: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
3: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310 55 55 56.
5: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
6: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
6: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμμο. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: λένε και για μένα, λένε και για μένα. Βαγγελάκη, Χρήστο μου, καλή σου μέρα. Ελευθερία, δίκιο έχεις, κορίτσι μου γλυκό. Ο Γιώργος μου γράφει 1,57 για μόλυβδη στην Λεμεσό. Υπάρχει και μολυβδομένη? Έχει μολυβδομένη? Πάει στο βενζινάτικο, λες τώρα μόλυβδη. Είσαι ρωτάλος, αμόλυβδη, λέμε αμόλυβδη. Τι αμόα, γιατί έχουμε άλλη.
1: Όλοι αναρωτιόντουσαν πως έφτασαν.
0: Γεια σου Γιωργάκη μου, γεια σου αγόρι μου.

0: Τι έγινε με αυτές τις, πώς τις είπες, πισινούλες, γούρνες, τι, στη Νέα Παραλία, τι έχει, είναι κάτι, αυτό είναι για τη δροσιά, είναι για να σου δημιουργεί μια αίσθηση δροσιάς. Ανακυκλώνεται το νερό για να μείνει στάσιμο. Τώρα το ανακάλυψες, Χρήστο μου, αυτό. Στη Νέα Παραλία είναι πολύ όμορφες. Το ίδιο νερό ανακυκλώνεται, φιλτράρεται και ξαναεπανέρχεται, ας πούμε, για να δημιουργεί μια αίσθηση, ας πούμε, δροσιάς και υγρασίας που χρειάζεται ο χώρος. Και ο Μέγας Αλέξανδρος το είχε κάνει αυτό σε κάτι πόλης που είχε φτιάξει στην Τουρκία. Παρακαλώ, στη γραμμή.
1: Καλημέρα, γορίνα μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αδερφέ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
0: Επίσης.
1: Ξέρεις από πού σε παίρνω, ε?
0: Από πού?
1: Από την Κομισιόν.
0: Από την Κομισιόν, Κομισιόν.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, για τον κύριο Περακάκη.
0: Ναι.
1: Ας μην μας ζητάει τέτοια πράγματα.
0: Γιατί?
1: Ας κανονίσει να αυξήσει το ΑΕΠ της χώρας.
0: Αυτό θέλει να κάνει. Πώς θα το αυξήσεις άμα δεν κάνεις μια επένδυση, ρε φίλε? Έτσι το αυξήσεις, τι απειλείς, ανοίγω το κουμπί και το αυξάνω, να πούμε. Θέλω, δώστε μας τη δυνατότητα να ρίξουμε λεφτά, να πάρουμε περισσότερα.
1: Μεγαλύτερη παραγωγή, επένδυση, κατανάλωση, εξαγωγές, βελτιώσει την παραγωγικότητα. Μην ζητάει μόνο το απλό το πράγμα. Ας πάει δια της άλλης οδού.
0: Δεν τα ξέρω εγώ αυτό τώρα, μην μπερδεύεις τώρα. Δεν ξέρω τώρα ποια οδού μου λέτε, ποια οδού.
2: Το ένα αναιρεί το άλλο με κάποιο τρόπο, είναι αυτά συγκρουόμενα? Γιατί εγώ δεν βλέπω
1: απλά
2: κάτι συγκρουόμενο.
1: Όχι, δεν είναι έννοιες. Είναι έννοιες συμβατές. Απλά είναι η εύκολη οδός.
0: Ποια είναι η εύκολη οδός? Να κάνουμε αυτό που ζητάμε, να ανεβάσουμε.
2: Ναι.
0: Για να γίνουν επενδύσεις.
1: Το εύκολο είναι να αυξήσουμε το ΑΕΠ εμείς από μόνοι μας. Οπότε το 0,3 στο καινούριο το ποσό που θα δημιουργηθεί.
0: Να γίνει 0,7. Ναι. Μάλιστα. Καλό. Είναι και αυτό μια απόψη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Παπιδάκι, καλημέρα, γορημένα. Τώρα μου πει ποια είναι αυτή η δώρα παντελή, ρε φίλε. Τι κάνει αυτή η δώρα παντελή, σπουδαγμένο κορίτσι, τι είναι αυτό, μαρμαροκολόνα, μαρμαροκολόνα. Μαρμαροκολόνα η δώρα παντελή, στη Μύκονο.
1: Λοιπόν, θέλω, θα μαρτυρήσω κάτι, παιδιά.
0: Ναι, μαρτύρα.
1: Είμαστε προχθές, κάνει εκπομπή ο Άρης ο Παπιδάκης.
0: Ναι.
1: Και βλέπει τις ιστοσελίδες, ας πούμε.
0: Ναι, ό,τι κάνουμε.
1: Και μπαίνω κι εγώ να πω δελτίο. Τον βλέπω, κοιτά απορριμμένο στην οθόνη. Και στέκομαι κι εγώ δίπλα του. Και
0: να
1: κοιτάω
0: επίσης.
1: Ναι. Όχι, κοιτάω κι εγώ απορριμμένη επίσης στην οθόνη. Παιδιά, σε μια πολύ μεγάλη ιστοσελίδα, πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, έχει ένα πρωτοσέλιδο για δύο ανθρώπους που κάναν παιδί, βάφτισαν το παιδί τους, παντρεύτηκαν, κάτι τέτοιο. Και δεν ξέρουμε κανέναν από τους δύο.
0: Ένα ζευγάρι εννοείς.
1: Ναι. Και λέμε, γιατί αυτό τώρα είναι πρωτοσέλιδο.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, είναι πρωτοσέλιδο.
1: Ας πούμε, όπως λες τώρα σε αυτή η δώρα, Παντελή, ποιά στο καλό είναι αυτό.
0: Ποια είναι, ρε παιδί μου, τι έχει κάνει αυτό.
1: Δεν μπορώ. Κάποια μέσα, παιδιά, ασχολούνται με κάποια πρόσωπα τα οποία δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολούμαστε με αυτό και με πράγματα τα οποία βάφτισαν παιδιά.
0: Δεν ασχολούνται μόνο με αυτά. Μωρέ, ασχολούνται και με αυτά. Εντάξει, εγώ τώρα τα πηγαίνω αυτά στα κάτω-κάτω, α πούμε, για παράδειγμα. Αλλά μου κάνει
1: καλά. Εγώ παλιά θυμάμαι ότι με κάτι τέτοια τα έβλεπε μόνο σε κάτι έντυπα που βρίσκα στο κομμωτήριο.
0: Α, ναι, και αυτό. Εντάξει.
1: Στο κομμωτήριο είχε κάτι περιοδικά αυτά τα OK, πώς τα λένε τέλος πάντων, Hello και ξέρω εγώ και Espresso, τα οποία μόνο στο κομμωτήριο τα έβλεπες εκεί πέρα και τα χάζευες μέχρι να γίνει permanent, ξέρω εγώ.
0: Η κερατίνη.
1: Έχει σφαγωθεί.
0: Έμα τώρα είναι δυνατό.

0: Μια πολύ σημαντική είδηση που είχαμε χτες για τη Θεσσαλονίκη και αφορά επίσης και πάλι τον Κυριάκο Πιερακάκη. Παιδιά, μόνο αυτός έμεινε να δουλεύει, μου φαίνεται, από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλήθεια σας λέω. Εγώ και ο Άδωνης Γεωργιάδης που μαλώνει με τον Τσουκαλά. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εντάσσεται και επίσημα η ανάπλαση της ΔΕΘ.
1: Άντε, έγινε, βλέπεις.
0: Λοιπόν, έχει συνολικό προϋπολογισμό πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η χρηματοδότηση του έργου. Άρα δηλαδή μπαίνει κωδικός, μπαίνει κουτάκι. Δεν είναι δηλαδή έολο, να θα το κάνουμε, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα το κάνουμε. Mm-hmm. Έχει μπει, σημαίνει ότι μπαίνει στον προϋπολογισμό κουτάκι.
1: Μπήκε το νερό στα βλάκι που λένε.
0: Όχι ρε παιδί μου, είναι σαν να λες εσύ, άκου τώρα, θα βάψω το σπίτι μου.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχεις τα χρήματα να το κάνεις.
1: Έτσι.
0: Και δεν έχεις ξεκινήσει και να μαζεύεις ένα κουμπαρά για να τα βάλεις. Δεν έχεις πάρει τα χρώματα, δεν έχεις κάνει τίποτα.
1: Δεν έχεις
0: αποφασίσει. Αλλά λες, κάνω αυτό. Μπράβο. Και δυστυχώς με τα δημόσια έργα πόσες φορές το είδαμε αυτό.
1: Πολύ,
0: θα
1: πολύ.
0: Κάνουμε αυτό. Αλλά στο δρόμο μετά λέμε να δεν έχουμε λεφτά τώρα. Τώρα έχουμε ουσιαστικά, έχει ανοίξει το κουτάκι στον προϋπολογισμό, στο Υπουργείο Οικονομικών, που λέει ότι θα διατεθούν 200 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΠΑ 2026-2030 για να γίνει αυτό το έργο. Έτσι λοιπόν, με την ένταξή του στο Εθνικό Πρόγραμμα διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότηση και τίθενται οι βάσεις για να υλοποιηθεί κάτι το οποίο λέγεται ότι θα αλλάξει άρδιν το τοπίο του κέντρου της πόλης. Είναι μία από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να το δούμε αυτό. Κύριο στοιχείο της παρέμβασης είναι και η δημιουργία ενός μητροπολιτικού πάρκου 120 στρεμάτων. Ξέρεις, θα πει 120 στρέμματα δάσους. Ναι. Δεν ξέρω αν έχω δει στη ζωή μου 120 στρέμματα δάσους.
1: Αλλά μην λες δάσους τώρα. Δάσους. Άλλο το πρασίνου, όχι δάσους.
0: Δάσους λέει, Μητροπολιτικού Πάρκου.
1: Πώς θα γίνει δάσος?
0: Θα έχει και ψηλά δέντρα δηλαδή, δεν θα έχει μόνο χαμηλά.
1: Όχι.
0: Αυτή ήταν η ένσταση για να καταλάβεις με το προηγούμενο σχέδιο.
1: Ναι, καλά, εντάξει, το ξέρω. Και εκεί θέλανε πραγματικά να το κάνουν ζούγκλα. Όχι, άλλο δάσος, άλλο ζούγκλα.
0: Το
1: άλλο
0: έργο περιλαμβάνει την κατασκευή 2 νέων βιοκλιματικών εκθεσιακών κτηρίων, αντίο δηλαδή σε κάποια μονομπλόκια πολύ άσχημα κτλ. Που υπάρχουν εκεί.
1: Ναι.
0: 43.000 τετραγωνικών μέτρων. Θα ανακαινιστεί το Ιωάννης Βελίδης. Και θα έχουμε και 1.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Βέβαια, λίγο αυτό εδώ να το εξακριβώσουμε. Εάν δεν κάνω λάθος, οι 400 από αυτές ήδη υπάρχουν.
1: Ήδη υπάρχουν, ναι.
0: Ναι.
1: Α, το μεγαλώσουν το θέμα, το επεκτείνουν λιγάκι.
0: Ναι.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Εντάξει, είναι παραπάνω από το διπλασιασμό αυτό. Ξέρεις, θα σου πω κάτι.
1: Mm-hmm.
0: Εγώ όταν άκουσα ότι επειδή ήταν να γίνει με κάποιο τρόπο η ΔΕΘ, επειδή υπήρχε αυτή η σύγκρουση και τα λοιπά, χάσαμε το τρένο να γίνει με χρήματα και ευρωπαϊκά, και πλέον έπρεπε να γίνει με δημόσιους πόρους. Όταν εγώ άκουσα θα γίνει με δημόσιους πόρους, καλά λέω, άντε γεια, άντε γεια. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει, είχαμε και μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και τον Δήμαρχο Στέλιο Αγγελούδη, που δείχνει ότι μπαίνει ρε παιδί μου το νερό στα βλάκι, δηλαδή κινούνται πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο στα γελαδοκούρεμα θα γίνει που λένε στο χωριό.
1: Κατάλαβα.

0: Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Από κίνηση, τι κίνηση? Κάτσε, έχω ανοίξει το δορυφόρο για να δω λίγο τι γίνεται. Αλλά δεν, μπήκα, όσες φορές μπήκα μέσα, όχι απογοητεύτηκα. Ένιωσα δηλαδή ότι είμαι μόνος, δεν είχα κίνηση. Αν κάτι πέφτει στην αντίληψή σας, βέβαια, κάτι βλέπετε, κάνα φανάρι που δεν δουλεύει, κάτι γίνεται, μην μου λέτε για λακκούβες. Οι λακκούβες είναι αναμέτρητες. Αλλά λέμε τώρα για βασικά πράγματα. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Μπορείτε να μας ενοχλείτε και να ενημερώνετε και τον κόσμο και εμάς τι ακριβώς συμβαίνει. Περιφερειακός είναι πάρα πολύ καλός, έχει λίγο κινησούλα και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Γενικότερα η πόλη, οι δρόμοι, οι κεντρικές λεωφόρους είναι. Λεωφόροι, λεωφόροι, λεωφόρους. Λεωφόροι.
1: Τι θες να πεις?
0: Η κεντρική λεωφόρη.
1: Ναι.
0: Η κεντρική λεωφόρη. Ναι.
1: Οι κεντρικές λεωφόροι.
0: Οι κεντρικές. Ναι. Αφού είναι κεντρικές, γιατί δεν είναι λεωφόρες?
1: Λέω γιατί το ένα δεν κλείνεται με τον ίδιο τρόπο που κλείνεται και το άλλο.
0: Αυτά τα κλεισίματα με την τρελάνη. Τέλος πάντων, είμαστε πολύ χαλαρά πάντως, να ξέρετε. Κινήστε όπου θέλετε, όπως θέλετε, χωρίς προβλήματα. Προσοχή βέβαια στους δρόμους, έτσι μην έχουμε καν χαντά. Καλημέρα, Θεοτάκη.

0: Άκου να δεις τι είχαμε.
1: Τι είχαμε.
0: Ακυρώθηκε χτες το βράδυ πτήση από το, αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία. Πτήση γιατί έμπλεξε, λέει, πουλί στον κινητήρα του αεροπλάνου.
1: Α, ναι. Καταστροφικό.
0: Στον κινητήρα του αεροπλάνου, παιδιά, εντοπίστηκε ένα πουλί. Σταμάτησαν, απομάκρυναν το πτηνό. Το απομάκρυναν ευτυχώς.
1: Ένας γλάρος ήταν.
0: Ναι, και ακυρώθηκε η πτήση. Άκου τώρα να δει. Σήμερα θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι.
1: Εντάξει, τι να κάνουν όμως εσύ, Κατερίνα, είναι επικίνδυνο. Τώρα, πλάκα,
0: καλά, ναι, σίγουρα.
1: Είναι συζήτηση, να μπει και
0: σίγουρα. Αλλά είναι αυτό που λένε, όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια.
1: Έτσι.
0: Φαντάζει τώρα αυτούς τώρα ετοιμάζονται να μπουν στην πτήση και λέγανε, ναι, φτάνω, έρχομαι. Ναι. Αύριο επιστρέφω στη δουλειά. Και άλλο στη δουλειά έλεγε, να, αύριο επιστρέφει ο Κώστας, άρα θα επιστρέφει ο Κώστας. Οπότε θα φύγει η Κατερίνα για άδεια. Κατάλαβε, γιατί
1: όλα πάνε στράφω πάνω πουλί.
0: Και όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια, έτσι, ο Θεός
1: γελάει.
0: Σου έχω στείλει μια παραγγελία τραγούδι που θέλω να μου βάλεις, ξέρεις.
1: Θα βάλω, ναι, αλλά εγώ νομίζω ότι λέγεται ότι όταν ο Θεός κάνει σχέδια, οι άνθρωποι γελάνε. Εγώ έτσι το έχω ακούσει. Πού το έχεις στείλει καλύτερο τραγούδι, στο υπερπέραν.

0: Από χθες το λέμε αυτό, Πέτρο. Εσύ σε ποιο μαγαζί είσαι, πουλάκι μου? Ο Πέτρος λέει, γιατί δεν λέτε για τη συμφωνία αυτή με τη Meridian. Παιδιά, δύο μέρες και, και βάλε το λέμε, και εγώ και η Βιργινία.
1: Για το καλώδιο.
0: Ναι, για το καλώδιο. Και μάλιστα η εξέλιξη που έχουμε σε αυτό είναι ότι μετά την υπογραφή για να μπει και η Meridian μέσα σε αυτό με τον Ιντοχτή, το έλεγα και στο δελτίο που ήσουν εσύ.
1: Λοιπόν,
0: έχουν λυσάξει από απέναντι.
1: Γιατί? Από τους Τούρκους, οι Τούρκοι, ναι. Γι' αυτό κάνανε συμφωνίες αυτοί με τους Πακιστανούς και με τους Αράβες εκεί πέρα.
0: 17 παραβιάσεις είχαμε χτες. Τι έπαθε? Κάτι έπαθε.
1: Το μάτι μου, να πούμε, γιατί μπήκε στο μάτι.
0: Παιδιά,
1: μου,
0: ένα ξεμάτιαγμα στον κόσμο.
1: Όχι, καλά, δεν θέλω. Παρακαλώ, παρακαλώ,
0: που ανεβάζω φωτογραφίες του στο Facebook και μου λένε οι φιλενάδες μου, οπα, τι κομμενάκι είναι αυτό.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, χαμός έχεις, χαμό έχει κάνει χθες, να ξέρεις.
1: Τι να κάνω?
0: 17 παραβιάσεις είχαμε χθες και εικονική αερομαχία. Μας την πέφτουνε με 16
1: μετρών. Αυτό, λίγο, πες λίγο για να μάθει, γιατί δεν ακούω, και ο πατέρας με ρώτησε για τις προάλλες. Αυτό το εικονική, τι είναι εικονική αερομαχία? Εξήγησε, γιατί το ακούμε συνέχεια, ρε παιδιά, να πούμε τώρα. Δεν ξέρω τι είναι το. Δηλαδή, με εξηγήσει τώρα, με πάρει η κόρη μου τηλέφωνο, πει παπά, τι είπατε με την εικονική. Τι να της πω εγώ, ας πούμε. Τι είναι εικονική αερομαχία?
0: Θα σου πω, αν μου βάλεις το τραγούδι που σου έστειλα.
1: Το έχω ετοιμάσει.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, μου φτιάχνει πάρα πολύ το κέφι και εύχομαι να έχει το ίδιο αντίκρισμα, την ίδια αντίδραση και για σας.
1: Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Πάμε να χορέψουμε στην περιφερειακή και να πάμε μουσικά σε δελτίο.
1: Έτσι.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα με φόντο την υπογραφή της σύμβασης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενερίου χώρου σημειώθηκαν χτες από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν, σύμφωνα με το ημερήσιο δελτίο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Από τα τουρκικά αεροσκάφη, τα δύο F-16 χαρακτηρίζονται ως οπλισμένα, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εντάσσεται η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με προϋπολογισμό άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ. Με την ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης διασφαλίζεται η δημόσια χρηματοδότησή του και τίθενται οι βάσεις για την υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες αστικές παρεμβάσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Κεντρικό στοιχείο το Μητροπολιτικό Πάρκο 120 στρεμάτων, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν και δύο νέα βιοκλιματικά εκθεσιακά κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 40.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ θα ανακαινιστεί και το Συνοδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και θα δημιουργηθούν 1.000 υπόγειες θέσεις στάθμευσης. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο δήμαρχος Τηλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Στιβών στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στο αιωλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε έως τη Δυτική Αττική. Η πολύωρη διαδικασία ξεκίνησε χτες το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χτες το βράδυ 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπλοκή στην επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010 που είχε τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα αναμένεται σήμερα το πρωί να μεταφερθεί στο εφετείο Αθηνών προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν και άλλοι δύο συλληφθέντες 37 και 35 ετών που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο κλοπές μετασχηματιστών, ενώ συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη με πυροβολισμό στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο κατηγορούμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ρίχνουν την ευθύνη στον τέταρτο κατηγορούμενο, ο οποίος φέρεται να είναι αυτός που πυροβόλησε κατά των αστυνομικών. Ακυρώθηκε χτες το βράδυ πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία επειδή εντοπίστηκε πτηνός στον κινητήρα του αεροπλάνου. Μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλων ασφαλείας και την απομάκρυνσή του, οι επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν σήμερα κανονικά. Η Ουγγαρία κλείνει τα διακοσμητικά φώτα σε εμβληματικά μνημεία της προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του καύσωνα, καθώς οι χαμηλοί στάθμοι των υδάτων του Δούναβη ανάγκασαν τη χώρα να μειώσει τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού της εργοστασίου που χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού προκειμένου να ψυχθεί.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς κεραυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας αναμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φουρνού με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
6: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
7: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
8: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
14: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Πρέπει στο τραγούδι που λέει κάπου Ντάλα, έχει Ντάλα ήλιο, λέει. Θα έχει κάποιο που θα έχει Ντάλα ήλιο στην Ελλάδα, έχει Ντάλα ήλιο. Το Ντάλα από εδώ βγαίνει. Δημητράκη, καλή σου μέρα, κύριε Μάνο. Good morning, καλό πρωινό. Α, έχεις χαιρετίσματα από το φίλο στο Μάνο. Το Μάνο.
1: Ποιο Μάνο.
0: Ποιο Μάνο τώρα, και εγώ αυτό το. Καλαμαριά μένει ο Μάνο, μου λέει. Τον είπα ότι δουλεύω στάτου και τα λοιπά και τα λοιπά. Μου λέει εκεί μια. Λέω την Κατερίνα, λέω ναι. Νικολάου, ναι, ναι. Την ξέρει, μου λέει.
1: Κλείσε λίγο μικρόφωνο.
0: Κάτι λίγα ξέρω.

0: φίλος Μάνος είναι από την πιο υπέροχη, υπέροχη γειτονιά του πλανήτη, που δυστυχώς έσβησε.
1: Γιατί ρε κορίτσι μου?
0: Λοιπόν, ο Μάνος, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι μου, όπως ο Μπάμπης, οι Μπάμπηδες, δύο Μπάμπηδες και τα λοιπά, είχαν μαγαζιά στη Βαλαωρή του μάνα μου. Αυτά τα ωραία τα μαγαζιά που πηγαίναν οι βιοτεχνίες και παίρνανε τις κλωστές τα αυτά για να κάνουν όταν υπήρχαν βιοτεχνίες κάποτε στην Πτολεμαίων. Προϊστορία, θα τα λέμε αυτά στα παιδιά μας. Ξέρετε, πριν από 50 χρόνια είχε βιοτεχνίες και είχε και μαγαζιά που δίναν πράγματα στις βιοτεχνίες. Ναι. Είχε μαγαζί με κεντήματα, είχαν και μαγαζί με σόρουχα εκεί και τέλος πάντων. Και κινούνταν μια τοπική οικονομία.
1: Ωραία πράγματα τότε.
0: Ωραία πράγματα.
1: Τι όμορφα. Μετά όμως ήρθανε οι
0: επενδύσεις. Πόσο ωραία χρόνια. Και είχαν μαγαζιά αυτοί οι άνθρωποι εκεί και ήταν πολύ πολύ ωραίοι τύποι, ωραίοι άνθρωποι, κυμπάριδες, βγαίναν έξω, βγάζανε γούστα. Και πάνε τώρα αυτά.
1: Και ήρθαν οι μέλησες.
0: Άλλαξε το οικονομικό μοντέλο της χώρας. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Είναι τα τελευταία από την κρίση και μετά. Αυτά όλα τα μαγαζιά άρχισαν το ένα μετά το άλλο να κλείνουν. Και τώρα βλέπω ότι τελευταία και στη Βενιζέλου πολλά μαγαζιά εκεί γύρω αρχίζουν να κλείνουν. Ίσως γιατί οι ιδιοκτήτες αποφάνθηκαν ότι με τον σταθμό του μετρό που ανοίγει εκεί πρέπει να διπλασιάσουμε μια ανοιχτή το ενίκιο. Και φυσικά τα περισσότερα μαγαζιά αδυνατούν να ανταποκριθούν.
1: Σωστό.
0: Καλημέρα, είπαμε.
1: Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, είπαμε. Αυτά ξέρεις από πότε ξεκίνησαν, ε?
0: Για
1: από
0: πες.
1: Τότε που ο κόσμος σταμάτησε να τρώει γλουτένι.

0: Επειδή έρχεται ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, τα καλοκαιρινά τα ψιλοκανονίσαμε. Εμένα ένα όνειρο που έχω, ναι, μαζί με τον άντρα μου θέλουμε να το κάνουμε αυτό, είναι να πάμε στην Αίγυπτο.
1: Αίγυπτο, ωραία.
0: Αίγυπτος. Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη με την Aegean Airlines και δώρο η βαλίτσα, γιατί δεν θα πάω στην Αίγυπτο με ένα συνολάκι. Θέλω και να έχω να αλλάζω. Μόνο στο Greco Travel. Ένα μοναδικό ταξίδι, ανάλογα με το χρόνο και τα χρήματα που έχεις, κανονίζεις πόσες μέρες θες. Είναι από 4 έως 8 ημέρες. Περιλαμβάνει πυραμίδες Γκίζας, το νέο Αιγυπτιακό Μουσείο, Αλεξάνδρεια. Μπορείς αν θέλεις να κάνεις και αυτήν την κρουαζιέρα στον Νείλο, που τη βλέπω εγώ στον Ηρακλή τον Πουαρό. Αχ, και να στενάζω. Οργανωμένες εκδρομές 4 έως 8 ημερών από 740 ευρώ τελική τιμή με φόρους αεροδρομίου, δωρεάν γεύματα και δείπνα, δωρεάν εισόδου σε μουσεία έως 12 άτοκες δόσεις και φυσικά ισχύει πάντα η έκπτωση για συλλόγους, σωματεία και οργανωμένα γκρουπ. Ναυάρχου Κουντουριώτου 19 κάτω στο λιμάνι, 2310 55 55 56, Greco Travel, για να πάμε να δούμε ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου.

0: Θέλω.
1: Τι θέλει?
0: Θέλω να στείλεις πολλά φιλιά, και θα στείλω κι εγώ, στην καλή συνάδελφο Φανή Χαρίση.
1: Φανή Χαρίση.
0: Γιατί η Φανή είναι μια δημοσιογράφος που κάθε μέρα κάνει εξαιρετικά ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων και στο φεστιβάλ, και έχει κάνει ένα ρεπορτάζ, γιατί αυτό είναι ρεπορτάζ, φίλε, που πιάνει το σφιγμό του κόσμου, και όχι, φίλε, το ότι παντρεύτηκε μια που δεν την ξέρουμε, δεν ξέρω και πού, στην άλλη άκρη της Ελλάδας, στη Μύκονο, ξέρω, στη Σαντορίνη, πάνε εκεί οι φτιάκες.
1: Τι έκανε δηλαδή?
0: 20 νέες ταβέρνες και νέοι επαγγελματίες στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα φέτος. Ναι ρε Συφανή, ναι ρε κορίτσι μου, δεν το λέω με καμία ειρωνία να ξέρεις. Αυτό είναι ρεπορτάζ. Όχι, τώρα παντρεύτηκε άλλη στην άλλη άκρη της Ελλάδας και τι μας λέει
1: εμάς.
0: Ενώ στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα, που είναι εδώ δίπλα μας στη Χαλκιδική, να πάμε να φάμε τα κοψίδια μας, να πάρουμε βρακάκια, να πάρουμε πρίκες, να πάρουμε ένα πατάκι για τον μπάνιο.
1: Έτσι.
0: Πόσες πρίκες έχουν γίνει?
1: Κουρτίνες.
0: Όχι, για κουρτίνα.
1: Ναι.
0: Το πανηγύρι της Σκοτούσας.
1: Σκοτούσα.
0: Σκοτούσα.
1: Σκοτούσα, ναι.
0: Για χαλί και κουρτίνα, ναι, πας Σκοτούσα. Στο Μάμα πας για πιο κανένα ρούχο, κανένα βρακάκι.
1: Κάνα καλτσάκι, κανένα
0: τέτοιο. Αυτό. Ναι, φέτος λέει θα έχει 20 νέα κτίσματα,
1: ναι,
0: με ταβέρνες. Γιατί πλέον απαγορεύεται το χύμα, το ψήσιμο. Καλέ, για λόγους ασφαλείας.
1: Πολύ επικίνδυνα. Πολύ επικίνδυνα.
0: Και γι' αυτό, όπως είπε στην Φανή ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας Μανώλης Καράς, γίνανε ανάλογοι χώροι προκειμένου να φιλοξενηθούν αυτές οι ταβέρνες.
1: Έτσι.
0: Προκειμένου να είναι νόμιμες και ασφαλείς.
1: Μπράβο.
0: Δόθηκαν και οι άδειες και θα μπορούμε να πάμε να φάμε το κοκορετσάκι μας, το σουβλάκι μας, το λουκανικάκι μας, το σουτζουκάκι μας.
1: Έτσι.
0: Με την άνεσή μας, όμορφα και τακτοποιημένα στο πανηγύρι του Αγίου Μάμα, το οποίο θέλω να σου πω ότι είναι κοντά 200 χρόνια πανηγύρι, από το 19ο αιώνα κρατάει.
1: Μεγάλη τέτοια. Εμποροπανήγυρη ήταν παλιά. Έτσι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Έτσι, παιδιά, και πουλάνε. Θυμάμαι τελευταία φορά που είχα πάει εγώ πριν από 25 χρόνια, πουλούσαν, παιδιά, από συντή
1: μέχρι,
0: μέχρι κότα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Παιδιά, θα τον τραβήξω τα μούσια, θα τον αρπάξω από τα μούσια. Αλήθεια.
1: Θα τον λίγο να σε ισορροπήσω.
0: Θα τον τραβήξω από τα μούσια και θα του κάνω ιου, ιου, ιου, ιου, έτσι, από τα μάγουλα.
1: Εντάξει, μου φύγε.

0: Στεφανάκο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Καλό πρωινό, βεβαίως, και γραμμές ανοιχτές. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800. Παρασκευούλα σήμερα, ελάτε. Δεν θέλω να στεναχωρεύεστε τις Παρασκευές. Παρασκευές δεν θέλω. Από Δευτέρα οι στεναχώριες. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή είναι σε ένα κοινό πρόβλημα. Φέτα, ας την οριμάσει.
1: Άκου τώρα, φίλος μου, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είχε ραντεβού στις 8 η ώρα στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός...
0: Γιατί ανοίγουν οι τράπεζες 8 η ώρα.
1: Ναι, φυσικά.
0: Σοπαρ,
1: είχε μπράβο. Ραντεβού στην τράπεζα, ναι. 8 η ώρα. Πέραν του γελίου του πράγματος, που είναι το γεγονός ότι έκλεισε ραντεβού,
0: ναι.
1: Για να πάει στην τράπεζα, να κλείσει πρόσωπο. Ραντεβού.
0: Α, ναι, έτσι συμβαίνει. Αυτό είναι. Ναι,

0: Πας για να συζητήσεις, να σε δούνε. Αξίζει τον κόπο να το κλείσει το ραντεβού.
1: Πρόσεξε με. Είναι 8 και 20. Ο άνθρωπος αυτός είναι εργαζόμενος. Ναι. Δεν είναι. Ο άνθρωπος έχει να πάει στη δουλειά. Δεν έχει κάποια άδεια. Ναι. Πιάνει δουλειά σε λίγη ώρα. Είναι 8 και 20 και ακόμα η υπάλληλος με την οποία είχε ραντεβού στην τράπεζα δεν έχει εμφανιστεί.
0: Δεν έχει εμφανιστεί.
1: Και λέω, τάρε, να μην έχω
0: πάει. Γιατί όμως δεν μπορεί να κάνει ένα ηλεκτρονικό ραντεβού, νομίζω πως είναι.
1: Δεν μπορεί. Για κάποια πράγματα πρέπει να πας αυτοπρόσωπα.
0: Πρέπει να πας αυτοπρόσωπα. Δεν μας βοήθησε ο Γκόβ γι' αυτό.
1: Η τράπεζα τι να τη σχέση έχει με τον Γκόβ.
0: Λέμε ρε παιδί μου τώρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τόσα πράγματα αλλάξαν να πούμε τώρα εδώ από μακρισμένη.
1: Κλωτσιά στο καλάμι, αλήθεια.
0: Εδώ χειρουργείο κάνει ο άνθρωπο.
1: Ξυπνάνε βία ένστικτα σήμερα. Είναι 7 Αυγούστου και η ζέστη με κάνει να θέλω να γίνω βία με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Θα έχουμε ανδροκτονία στον στάτους.
0: Και τι ανδροκτονία. Ανδροκτονάρα.

0: Α, για πες λίγο αυτό που μου πες νωρίς για το μετρό. Τώρα θα ξεκινάει μόνο για σήμερα, ήταν αυτό που
1: μόνο για σήμερα. Χθες και σήμερα, επειδή γίνονται κάποιες εργασίες, ξεκίνησε και χθες τελείωσε πιο νωρίς, σταμάτησαν 9 η ώρα τα δρομολόγια και σήμερα ξεκίνησαν στις 7 αντί για τις 5 και 4.
0: Ναι, ναι, με το ξέρει ο κόλλος, είναι καμιά εβδομάδα για να ξέρει ο κόσμος, μην ξυπνάει νωρίς και πάει και δεν βρίσκει μετρό.

0: είχαμε μια απορία από το προηγούμενο ημίωρο, παιδιά. Τι είναι οι αερομαχίες?
1: Α, ναι, μπράβο, δεν μου είπες, οι αερομαχίες, για πες μου.
0: Δεν μου λες, Κοσμοπόλιταν έχεις διαβάσει καθόλου?
1: Τώρα είναι δυνατόν να έχω διαβάσει? Πού να το διαβάσει το κόσμο? Όπως λες και εσύ, καρακομωτήριο, μάλλον ο Κοσμοπόλιταν πρέπει να έχει ένα φαρμακείο, όχι φαρμακείο, οδοντιατρείο που είχα πάει μια φορά και το ξεφίλησα. Τι να διαβάσει το Κοσμοπόλιταν, βλέπεις μόνο.
0: Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρεις τι είναι το foreplay?
1: Όχι.
0: Τα προκαταρκτικά.
1: Α, ναι, αυτό με τα προκαταρκτικά. Αυτό το ξέρω, να το έχω ακούσει.
0: Λοιπόν, η εικονική αερομαχία,
1: ναι,
0: στα αγγλικά λέγεται και dogfight ή mock dogfight.
1: Ναι, κορίτσι, να το σκυλοκαυγάς
0: ή ψεύτικος σκυλοκαυγάς.
1: Ναι.
0: Είναι τακτική αναμέτρηση στον αέρα,
1: ναι,
0: που κάνουν τα μαχητικά αυτά.
1: Show, δηλαδή. Ναι.
0: Γίνεται με πραγματικούς ελιγμούς,
1: ναι,
0: είναι επικίνδυνη,
1: ναι,
0: αλλά δεν έχει πραγματικά πειρά.
1: Δεν έχει πραγματικά πειρά.
0: Οι πιλότοι προσπαθούν να εγκλωβίσουν το αντίπαλο αεροσκάφος.
1: Πού να το εγκλωβίσουν,
0: ή στα ραντάριστα σκοπευτικά του συστήματα.
1: Αχα.
0: Όταν ο πιλότος πάρει πλεονεκτική θέση πίσω από τον αντίπαλό του και το σύστημα του δείξει ότι η βολή θα ήταν επιτυχής, δηλαδή,
1: ναι,
0: πρέπει να σε φέρει σε κατάσταση τέτοια
1: από αυτό,
0: καταγράφεται ως εικονική κατάρριψη.
1: Α. Τέτοια κάνουμε με τους Τούρκους, δηλαδή. Εμείς.
0: Αυτά γίνονται.
1: Για κάψιμα και με, δηλαδή.
0: Γίνονται, ναι, αλλά κάπως πρέπει να. Πώς να σου πω κάτι, είναι και μια εξάσκηση. Ναι, φυσικά.
1: Συμφωνείς, μάλιστα.
0: Άμα δεν το κάναν αυτό, πώς θα ξέραν πώς να το κάνουν?
1: Σωστό, σωστό. Έχεις μια,
0: όταν θα χρειαστεί.
1: Έχει μια λογική αυτή.
0: Απλά το θέμα είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν νιώθουν στην Τουρκία ότι κάτι γίνεται στην Ελλάδα που τους γρατζουνάει, το κάνουν αυτό πάρα πολύ έντονα και επιτίθεται. Όσο χθες είχαμε 17 παραβιάσεις και 2 αερομαχίες. Και κάποιες από αυτές, υπάρχει ένα πλαίσιο κανόνων, ρε παιδί μου, για αυτό, τι μπορείς και δεν μπορείς να κάνεις. Προφανώς έχουμε και κάποιες παραβιάσεις αυτών των κανόνων.
1: Αχα.
0: Και αυτό είναι που είναι το ανησυχητικό. Γιατί, ας πούμε, το ότι ήταν οπλισμένα τα 2 F-16 είναι παράβαση.

0: Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Μπαρμπαγιάννη. Τα τουρκικά που σηκώνονται για να εκπαιδευτούν, προκαλούν τους Έλληνες πιλότους που είμαστε καλύτεροι για να μπορέσουν να εκπαιδευτούν οι πιλότοι τους. Δηλαδή το κάνουν και σαν άσκηση εκπαίδευσης για να μπορέσουν να αποφύγουν κάποια σύμματα που θα είναι πραγματικά.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δεν τα ξέρω εγώ αυτά, παιδιά.
1: Ας είχε όμως πειρά πραγματικά και να ρίχνανε δική μας, θα ξανατολμούσαν γιατί είναι θρασίβιλοι. Υπάρχει μια ιστορία, πήγε ο άλλος ο κριτικός πάνω στον Εύρο και μένει από τα σύνορα. Η Σκοπία από απέναντι ρίχνανε στην Ελλάδα και έμπαινε μέσα ο μόνιμος γιατί έμενε εκεί κοντά. Κάθε βράδυ σε επιφυλακή. Όταν κάποια στιγμή ο μόνιμος ξεκίνησε και οργανώθηκε και πάνω από το διοικητήριο είχε βάλει τα πολυβόλα και άρχισε να ρίχνει σφαίρες και τα φωνάζουν απέναντι καρδάση. Όταν έκανε διάβημα η Τουρκία στην Ελλάδα εκεί στο στρατόπεδο, πήρε δυσμενή μετάσταση ο μόνιμος και οι Τούρκοι δεν τρέχει τίποτα. Και άρεσε τώρα να δεις πόσο θρασίδιλοι είναι.
0: Μάλιστα. Τι να σας πω, εσείς να είστε καλά, αγόρι μου, καλό, καλή σου μέρα.

0: Πάμε μια γραμμούλα ακόμα, ελάτε παρακαλώ.
1: Καλημέρα, σε μένα μιλάτε.
0: Σε εσάς, κυρία μου, σε εσάς.
1: Ωραία, κύριε Μπαρμπαγιάννη, ναι. Αν αφήσετε να μου δώσετε 2 λεπτά να μιλήσω, καλώς.
0: Ο χρόνος σας ξεκινάει από τώρα.
1: Ωραία, λοιπόν, έχει δίκιο ο κύριος που μίλησε προηγουμένως, αλλά πρέπει να βγει κάποιος παλιός αεροπόρος να πει τι γίνεται στο Αιγαίο. Ξέρετε τι σημαίνει αναχέτηση? Αναχέτηση είναι αγκαλιά με το θάνατο, έρχονται φτερό με φτερό. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Εμένα ο άνδρας μου ήταν στην αναχέτηση και ο γιος μου στα βομβαρδιστικά. Έχουν περάσει πάρα πολλά πράγματα με τους Τούρκους και όταν έγινε τότε που έγινε το επεισόδιο με τον Ηλιάκη τον κριτικό, το θυμάστε?
2: Ναι, ναι.
1: Το θυμάστε?
2: Ναι, ναι.
1: Ναι. Ο δεύτερος Έλληνας πιλότος τον είχε στο στόχαστρο, ενώ μπορούσε να τον καθαρίσει, δεν το έκανε. Ξέρετε γιατί? Για από το αρχηγείο του δώσανε εντολή να μην το κάνει. Καταλάβατε?
0: Ναι, τι να καταλάβουμε.
1: Πόσα κρυφά γίνονται και πόσα και πίσω στο παρασκήνιο τι γίνεται.
0: Όταν λέτε να καταλάβουμε, ακριβώς τι θα πρέπει να καταλάβω τώρα εγώ?
1: Δεν
0: από το αρχηγείο.
1: Άκουσα.
0: Μου λέτε καταλάβατε και εγώ πρέπει να απαντήσω. Να καταλάβω τι? Από το αρχηγείο παίρνονται οι πιλότοι,
1: ναι,
0: τι κάνουν,
1: αλλά
0: εκτελούν
1: τις
0: εντολές. Ακούστε με λίγο, ακούστε με λίγο αφού ανοίγετε θέματα.
1: Πέρασε για να... από πάνω και τον αποκεφάλισε.
0: Ακούστε με λιγάκι. Αφού θέλετε να ακούσετε, να ακούσετε και λίγο εμένα. Από το αρχηγείο παίρνουν εντολές. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν το ξέρετε, δεν το γνωρίζετε εσείς? Αν πούνε στο ένα πόδι, στο ένα πόδι. Αν πούνε πέστε να πεθάνετε, θα πέσουν να πεθάνουν. Αυτή δεν είναι η διαδικασία?
1: Ναι,
0: αυτή δεν πρέπει να θαυμάσουμε?
1: Είναι η διαδικασία αυτή και βέβαια οι εντολές δίδονται από εκεί.
0: Από εκεί. Αν σε πει εντολή σκότωσε τον αδερφό σου, δεν τον σκοτώσει τον αδερφό σου.
1: Όχι, ναι, ότι δεν παίζουμε.
0: Κυρία μου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε.
1: Ο υποσμηναγός που ήταν από πίσω να καθαρίσει τον Τούρκο, έπρεπε να το κάνει.
0: Ποιος το λέει το όλοι έπρεπε, αφού οι εντολές δεν δίνονται από εσάς?
1: Έπρεπε να καθαρίσει τον Τούρκο, αλλά επειδή θα γινόταν μεγάλο επεισόδιο, του δώσαν εντολή να γυρίσει πίσω. Του δεύτερου χειριστή.
0: Εσείς τα ξέρετε καλύτερα γιατί τα ζείτε από μέσα.
1: Δεν τα πούνε.
0: Φοβούνται
1: όλοι. Τόσοι συνταξιούχοι αεροπόροι είναι, δεν βγαίνουν να μιλήσουν να πούν την αλήθεια τι συμβαίνει στο Αιγαίο.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή?
1: Εγώ θα σας το πω. Ναι. Να σας το πούν αυτοί που ξέρουν.
0: Μάλιστα. Εγώ νόμιζα ότι θέλετε να μιλήσετε.
1: Εγώ είμαι γυναίκα πιλότου που ήταν στην αναχέτηση και στο γιο μου που ήταν στα βομβαρδιστικά.
0: Και εκτελούσαν εντολές.
1: Έκαναν μία άσκηση ο γιος μου με τα βομβαρδιστικά και πλησιάσανε πάρα πολύ τη Ρόδο, οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν, ναι. και ήρθαν σε επαφή με το αρχηγείο και τους γύρισαν πίσω. Γιατί φοβηθήκαν να μην τους επιτεθούν, να μην δηλαδή κάνουν κάτι στην Τουρκία. Εμείς υποχωρούμε συνέχεια, κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Συνέχεια υποχωρούμε για να υπάρχει ηρεμία στο Αιγαίο. Αλλά δεν είναι όμως έτσι.
0: Θα έπρεπε να γίνει κάπως αλλιώς.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό. Φυσικά και εκτελούν εντολές. Αυτή είναι η διαδικασία, παιδιά. Το γνωρίζουμε από τότε που. Και εμείς που δεν ξέρουμε πλέον. Όλοι οι εντολές εκτελούν. Παρακαλώ, τώρα είναι σωστές εντολές, λάθος εντολές, όπως το βλέπει ο καθένας. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα και σε σένα.
3: Λοιπόν, ωραία τα είπε η κυρία. Και επειδή και εγώ έχω έτσι ξαδέρφια, πρώτα ξαδέρφια που είναι, ήτανε, τώρα είναι συνταξιούχοι. Λοιπόν, για τον Ηλιάκη που έλεγε, επειδή υπηρετούσαν τότε ακόμα, έχει δίκιο η κυρία, γιατί το επιτελείο σίγουρα δίνει τις εντολές παντού, σε όλο το στρατό, οτιδήποτε. Υπάρχει όμως και γραπτός μέσα στους κανονισμούς ότι αυτό που λέγεται πρωτοβουλία στο στρατό, αν δεν έχει ένας αξιωματικός αυτό το χάρισμα, λοιπόν, θεωρείται υποδιέστερος. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, όταν διατρέχει τη ζωή, η ζωή του ζευγαριού από τα αεροπλάνα, κίνδυνο, και δεν προλαβαίνεις να ειδοποιήσεις πίσω, να δεις, να σου πει τι γίνεται, το λύνεις επί τόπου. Ξέρετε, ξέρω τι ποιος το έκανε αυτό. 8 Οκτωβρίου του 1996, Γρίβας λέγεται, μπορείτε να το βρείτε, μπορώ να σας το στείλω κιόλας, έτσι, θα σας το στείλω στο Viper. Ακριβώς το ίδιο γεγονός έγινε, ένας Τούρκος, ένα διθέσιο F-16, ένας Τούρκος ήρθε σε θέση βολής στον ένα από τα δύο αεροπλάνα του ζευγαριού και ήθελε να του κάνει και πλάκα του Έλληνα και να του βγάλει φωτογραφία την ώρα που τον είχε μες στο σκοπευτικό. Και εκείνη τη στιγμή Από πίσω του ήταν το δεύτερο μοιράζ ήταν εκείνο, μοιράζ.
0: Τώρα γιατί δεν μου τα λέτε εμένα αυτά τα πράγματα όμως, αν ήταν μοιράζ, αν ήταν ξηράζ, ας πούμε.
3: Ναι, πέστε μου, ναι.
2: Λίγο να συντομεύουμε γιατί πρέπει να πάμε δελτίο παρακαλώ.
0: Να καταλάβω και εγώ τι θέλετε να μου πείτε.
3: Να δεις ότι μπορεί να μην το ξέρετε.
0: Ναι, πέστε μου, άντε.
3: Πάτησε το κουμπί και έριξε ένα magic πύραυλο αέρος-αέρος και τον το κατέριψε το αεροπλάνο. Ο ένας πρόλαβε και πήδηξε, ο άλλος δεν πήδηξε. Και σε όλα, για 15 χρόνια, μπορείτε να το βρείτε εύκολα, είναι το γράφει.
2: Πάμε λίγο λέγοντα γρήγορα, ναι.
3: Ναι, για 15 χρόνια λέγανε ότι έπεσε το τουρκικό από μηχανική βλάβη. Τέτοιου είδους επεισόδιο θα δημιουργόταν και στον Ηλιάκη. Οι Τούρκοι δεν θέλουν να λένε ότι τους βρίσκουν με τα αεροπλάνα τους για πλάκα. Και γι' αυτό οι ίδιοι οι οικογένειες στην κηδεία λέγανε ότι έπεσε από μηχανική βλάβη και είχε φάει magic πύραυλο. Λοιπόν, έτσι αυτά γίνονται στο Αιγαίο για να ξέρετε τι γίνεται.
0: Εντάξει κύριε μου, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό.
2: Πάμε για να
0: δεν ξέρω αν αυτό θα πρέπει να μας δημιουργεί χαρά ή αμηχανία. Εγώ θυμάμαι εκείνο το Μαριάννα, τι γίνεται στο Αιγαίο.
4: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
6: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
7: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
7: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
10: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, το TLG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
13: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
14: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
15: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
14: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
15: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
14: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λεωφόρο νίκησε στο ύψος του Κύτου Λευκού Πύργου. Τι έχουμε, καμιά μετακόμιση? Βλέπω λίγο κοκκινάκι. Κλείσαμε κανένα δρόμο, κατεβάζουμε τίποτα μπάζα. Γιατί γίνεται και αυτό. Ευτυχώς φύγανε λίγο τα πασαλάκια, μείναν 4 νομίζω. Σιγά σιγά από μόνα τους αυτοκτονούν. Φεύγουν τα πασαλάκια, είναι άχρηστα, δεν κάνουν δουλειά. Τι να κάνει ο άλλος, άμα έχει μετακόμιση, σταματήσει τη μία λωρίδα. Και θα σταματήσει και το απορριμματοφόρο τη μία λωρίδα. Βλέπω λίγο συνωστισμό μόνο εκεί και ένα μικρό κοκκινάκι στον περιφερειακό για εσάς που κυκλοφορείτε με το αυτοκίνητο. Μετά την Τριανδρία και στην Διαγόρα ουσιαστικά, που εκεί ξεκινάει κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά είμαστε super duper. Δεν έχουμε κίνηση, δεν δημιουργούνται προβλήματα, Και ένα άλλο κοκκινάκι πάλι προς ανατολικά, είναι πολύ πιο πίσω μετά τη διασταύρωση των Πεύκων, στην Ανηφόρα και μετά την Νεάπολη. Αλλά όχι ανησυχία ούτε καθυστερήσεις, έτσι απλά συναντάς λίγο περισσότερο αυτοκίνητο. Κόβεις λίγο την ταχύτητα, βέβαια, έτσι από τα 60 πας 40 για λίγο. Καλημέρα από τον Status 107.7, 20 λεπτά πριν τις 9. Παβιδάκι, αύριο δεν είμαστε το πρωί, την Κυριακή έχουμε εκπομπή αυτή την εβδομάδα, να ξέρετε, έτσι. Το πρωί με περιμένετε για αύριο. Βλέποντας το πρόγραμμα, Ελένη μου, καλημέρα και σε σένα.

Καλημέρα και στη Λίτσα. Άντε, καλά να περάσει. Τελευταία μέρα λέει σήμερα και αύριο άδεια. Με το καλό. Με το καλό να πάτε να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα. Να επιστρέψετε γεμάτη εμπειρίες και κουβέντες τις οποίες θα μπορούμε να μοιραζόμαστε. Γιατί ο Σεπτέμβρης θα έρθει πολύ γρήγορα. Και θα χρειαστούμε να μοιραστούμε εμπειρίες. Ωραίες εμπειρίες όμως, έτσι. Καλημέρα Θανάση. Καλημέρα με μη που μη σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Είσαι και εσύ στην παρέα μας καθημερινά.

0: Καλέ, πες ένα τραγούδι καλό της Καλυμάνη. Ξέρεις και ένα καλό της Καλυμάνη?
1: Της Καλυμάνη, ναι. Δεν Ιουλία, μου έρχεται κάτι. Καλυμάνη. Καραπατάκι μου έρχεται πιο εύκολα.
0: Καλά, Καραπατάκι ξέρουμε πολλά. Τη πέταξαν λουλούδια, λέει, κάπου εκεί σε ένα.
1: Αχ, παιδιά, θέλω να σα πω.
0: Του το έφερε στο κεφάλι του ανθρώπου.
1: Αν μα ακούνε άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν ακόμα στα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Παιδιά, αυτό που πετάτε δίσκους με λουλούδια στα μούτρα και λουλούδια στα μούτρα των τραγουδιστριών.
0: Ναι.
1: Σα παρακαλώ να μην το κάνετε.
0: Γιατί να μην το κάνουμε?
1: Γιατί, πλάκα
0: στα
1: μου κάνεις
0: μούτρα, εντάξει τώρα και εσύ στα μούτρα.
1: Στο κεφάλι της τα έρθει. Εμένα με έχει σκίσει δίσκος. Μου έχουν πετάξει δίσκο με λουλούδια και με έσκισε εδώ.
0: Ας το καλό ρε εσύ.
1: Πλάκα
0: κάνεις. Μεταλλικός δίσκο, αυτά είναι πλαστικά.
1: Ναι, αλλά έχουν χμές αυτά. Και επίσης όταν το στο... Πλάκα μου, έχεις φάει δίσκο με λουλούδια στα μούτρα?
0: Δεν τραγουδάω.
1: Στο κεφάλι.
0: Έχω σταματήσει τώρα.
1: Παιδιά, αλήθεια σας λέω, είναι πάρα πολύ άσχημο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην το κάνετε αυτό. Είναι δηλαδή καλά. Αφού και εγώ να ήμουνα, πίστεψέ με, δε, τότε ήμουν ακόμα καλό κορίτσι, ήμουν ήσυχο κορίτσι. Τώρα έχω πολλά νεύρα και έτσι μου το κάνει κάποιο αυτό. Θα ρίξω πολύ άσχημο ξύλο, φοβούμαι.
0: Καλά, τώρα ένα τραγούδι τη Καλυμάνη, ρε παιδιά, δώστε λίγο να δώσει μια Καλυμάνη. Νομίζω πως ξέρω, αλλά δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται.
1: Λοιπόν,
0: Καλυμάνη,
1: μέχρι να βρει εσύ τραγούδι τη Καλυμάνη, θέλω να μοιραστώ μαζί σα ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Για πες, για πες.
1: Και δεν το έχω μόνο εγώ, το έχουν οι γονείς 16.500 μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης που φοιτούν είτε σε σχολεία ειδικά, ειδικής αγωγής, είτε σχολεία για πειραματικά, μουσικά, αθλητικά, τέλος πάντων τι έχουμε. Αυτά λοιπόν τα παιδιά πρέπει κάπως να πάνε στα σχολεία, γιατί δεν είναι σχολεία γειτονιάς. Mm-hmm. Και προφανώς όλοι οι γονείς δεν μπορούμε το πρωί, ας πούμε, εγώ βλέπετε, είμαι εδώ. Δεν μπορώ να πάω το παιδί με το αμάξι στο σχολείο ή με το λεωφορείο.
0: Ναι.
1: Και κάποια από αυτά είναι και πολύ μακριά. Για παράδειγμα, εμένα στο σχολείο μας που είναι στο κέντρο, το πειραματικό, έκανε διασύνδεση σε σχολείο της Καλαμαριάς. Το πειραματικό, το καινούργιο, που άνοιξε στην Καλαμαριά. Για να πάει με ένα κόρη μου εκεί κανονικά, θέλει παιδιά δύο αστικά. Δύο αστικά, το διανοείστε, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ασφάλεια και τα λοιπά του παιδιού. Έγιναν ως τώρα δύο διαγωνισμοί για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία χρειάζονται, έχουν ανάγκη, χρήζουν μετακίνηση στη Θεσσαλονίκη και βγήκαν άγονοι διαγωνισμοί. Αναγκάστηκε η περιφέρεια μετά από αίτημα για των ιδιοκτητών λεωφορείων να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης ένα χιλιόμετρο, προκειμένου να είναι πιο συμφέρουσα η σύμβαση και να δηλώσουν συμμετοχή οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων οι οποίοι απήχαν από τους προηγούμενους διαγωνισμούς. Έτσι λοιπόν σήμερα αναμένεται να γίνει ο τρίτος τριετής διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με αυξημένες πλέον τις τιμές ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά των μαθητών και σήμερα βγαίνει στον αέρα με τα νέα δεδομένα διαγωνισμός.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, διαβάζω χθες ένα άρθρο του κυρίου Ηλιάδη στη Μακεδονία σύμφωνα με ρεπορτάζ που έχει κάνει ο συνάδελφος και σε αυτόν τον διαγωνισμό σκέφτονται να απέχουν οι ιδιοκτήτες λεωφορείων.
0: Και ποιοι δεν συμμετέχουν? Πορτικατζίδες.
1: Και δεν ξέρω. Εγώ είπα στην κόρη μου, αφού φαγώθηκες να πας στο συγκεκριμένο σχολείο, θα παίρνεις τα δύο λεωφορεία και θα πηγαίνεις. Ντέφι να γίνει. Εγώ πέσει με τρελή, θα τη βάλω την κόρη στο λεωφορείο να πάει.
0: Πήρα μια λιμουζίνα και έναν οδηγό, ρε παιδί μου, να πηγαίνει το κοριτσάκι. Δηλαδή πρέπει να.
1: Δεν θέλω να σου πω τι μου είπε η κόρη μου. Είπε, ο μπαμπάς μου με έχει πριγκίπισσα και θα με πηγαίνει με το αυτοκίνητο.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: ναι. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και γονείς που είτε δεν έχουν αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και γονείς που έχουν παιδιά με είτε ειδικές ανάγκες εκπαίδευσης, δηλαδή με μαθησιακές δυσκολίες, είτε αναπτυξιακές τύπου αυτισμός, είτε παιδιά με αναπηρία. Ναι. Τα οποία πηγαίνουν για να καταλάβει σε σχολεία στο Νεορίσιο. Από τη Θεσσαλονίκη μέσα στο Νεορίσιο. Ένα μικρό ταξιδάκι κάθε μέρα.
0: Ναι,
1: αυτά τα παιδιά, γιατί όχι γιατί έχουν βίτσιο και το κάνουν αυτό, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά ειδικά σχολεία εδώ. Ένα που ήταν στην Πηλαία να σου θυμίσω, έχει γίνει ένα χαμός και έκλεισε εκεί στη 17 Νοέμβρη. Και τα παιδιά έχουν βρεθεί μοιρασμένα μέχρι και στα κουφάλια.
0: Απίστευτο μου φαίνεται αυτό.
1: Από την Πηλαία να πηγαίνει σε ειδικό σχολείο στα κουφάλια.
0: Ναι.
1: Το διανοείσαι? Λοιπόν, το εξυγχρονισμένο μας αυτό κράτος, γιατί για το θέμα αυτό μου ανάβουν πολύ τα λαμπάκια, ειδικά για την ειδική αγωγή που την έχω κάνει και πολύ ρεπορτάζ, δεν έχουν πώς να πάνε τα παιδιά του σχολείου. Και γενικότερα, όταν έχεις ένα παιδί, ειδικά που έχει τέτοια προβλήματα, παιδιά, τα έξοδα σου είναι τρελά. Για εργοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, για χίλια δύο πράγματα. Η δουλειά σου πάει πίσω γιατί έχει αυξημένες ανάγκες φροντίδας αυτό το παιδί. Οπότε είναι μεγάλα τα προβλήματα. Και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει με τους γονείς, ειδικά και για τους 16.500, αλλά ειδικά για τους γονείς που έχουν παιδιά που έχουν οποιοδήποτε αναπτυξιακό πρόβλημα ή αναπηρία. Δεν ξέρω. Μεγάλο γιατί ω τώρα είναι πολύ άσχημη η ονή. 1200 είναι τα παιδιά που είναι με αναπηρία και τα οποία είναι μέσα σε αυτά τα 16.500 που έχουν το πρόβλημα τη μετακίνηση και φοβάμαι ότι δεν θα είναι καλά τα νέα και από αυτόν τον διαγωνισμό.
0: Μάλιστα.

Να, ευτυχώς ότι άντε ρε Δημήτρη, ευτυχώς ότι πέντε σάρε κοντοχωριανέ. Ο Δημήτρης μου στείλε ωραίο τραγουδάκι. Σιωπή στη διαπασόν, λέγεται Καλυμάνη. Το ακούω, με αυτό θα κλείσουμε σήμερα. Το έχω βάλει σκοπό Παρασκευιάτικα, βάλω ένα κουλτουριάρι κορέο.

0: Ποια είναι εκείνη που λέει εξηγήστε μου λοιπόν πώς, πώς το λέει εξηγήστε μου.
1: Εξηγήστε ναι. μου λοιπόν τώρα πώς γίνεται.
0: Ελληνίδου είναι εκείνη.
1: Ελληνίδου.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω. Εγώ μέχρι τον Τζαλίκη είχα φτάσει. Μετά είχα. Πήρα ένα ρωτική για μια εβδομάδα.
1: Τις μπερδεύω αυτές μου.
0: Κι εγώ. Κι εγώ. Παλιά μπερδεύω και την Μαντή. Με την Κοκκίνου.
1: Κοκκίνου εννοείται.
0: Ναι, ναι, την μπερδεύω.
1: Ειδικά την περίοδο του Φίβου, όλα ίδια ήταν.
0: Έτσι.
1: Ναι, ρε Ελληνίδων.
0: Ελληνίδων, δεν σου λέω εγώ, ναι. Τα ξέρω, γιατί τα βράδια διαβάζω.
1: Νιώθετε κι εσείς μια ανατριχίλα να ακούτε έναν θρύλο σαν τον Μάικλ Τζάκσον και να μιλάμε για τη Ρία Ελληνίδου, ή μόνο εγώ το νιώθω αυτό?
0: Σιγά
1: το ψυχικό
0: άχθος. Ο θρύλος να πω Μάικλ Τζάκσον, θρύλος ο Μάικλ Τζάκσον, τώρα είναι δυνατόν μωρέ και εσύ να τα λες αυτά τα πράγματα?
1: Βιργινία, φέρε το όπλο.
0: Θρύλος ο Μάικλ Τζάκσον. Έτσι θα πάθουμε θρύλος ο Μάικλ Τζάκσον. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε.
2: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
2: Είμαι οδηγός φορτηγού και εδώ ναι. έξω από την Παλαιοκόμη στο νομό Σερών
0: ναι.
2: έχει γίνει θανατηφόρο τροχείο.
0: Oh, oh, oh. Τι έγινε πάλι πρωί?
2: Μια μετοπική, ένα γιοταχή με ένα φορτηγάκι. Ο νεκρός είναι από το γιοταχή.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε λιγάκι, να το δούμε πιο επίσημα και πιο σωστά. Δύσκολα. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Να, αυτά, αυτά φοβόμαστε. Βλέπεις ήσυχα, ήσυχα, ήρεμα, ήρεμα. Αλλά το κακό δεν αργεί να γίνει. Έρχεται και αμαυρώνει ουσιαστικά μια ωραία εικόνα και δημιουργεί θλίψη στους ανθρώπους.

Λοιπόν, διαπασόν, για να δούμε. Με αυτό θα κλείσουμε, περίπου. Ναι. Άμα δεν είναι καλό, το αλλάξω, έτσι, να ξέρετε. Μην, εγώ... Α, μπράβο.

Βάλε ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Βάλε ένα τραγούδι για τους λαϊκούς τύπους εδώ πέρα, τους βιοπαλαιστές και τους αγωνιστές. Έτσι αγόρι μου, πάμε για κλείσιμο. Παπιδάκι Παρασκητάλη, δώσε άντε να πούμε, άντε για να πούμε. Κάθομαι και ακούω και εγώ να βγάλω άκρη να πούμε. Παλάφιασα να πούμε σε ένα τρόπο Αστέλη Μαλακό. Δώσε αγόρι μου την αγάπη μου. Την Κυριακή έχουμε εκπομπή πάλι, έτσι κύριε Παπιδάκι? Το πρωί, Σάββατο είσαι εσύ, ωραία. Μέχρι την Κυριακή το πρωί να είστε όλοι καλά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Δύο άνθρωποι που επέβαιναν σε γιο ταχύ, μάλλον ανδρόγυνο, αλλά αναμένεται ακόμα η επιβεβαίωση για την ταυτοποίηση, έχασαν τη ζωή τους στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Επαρχιακή Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Τραυματία στο νοσοκομείο της Δράμας, νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα με φόντο την υπογραφή της σύμβασης για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου σημειώθηκαν χτες από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόν, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Από τα τουρκικά αεροσκάφη, τα 2 F-16 χαρακτηρίζονται ως οπλισμένα, ενώ καταγράφηκε εμπλοκή κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων. Στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας εντάσσεται πλέον η ανάπλαση της ΔΕΘ με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εξασφαλιστούν από δημόσια χρηματοδότηση. Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου περίπου 120 στρεμάτων. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο Δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Στιβών στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στο υλικό πάρκο στη Βιωτία που επεκτάθηκε ως τη Δυτική Αττική. Η πολύ ωραία ανακριτική διαδικασία ξεκίνησε χτες και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χτες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Μαρφίν το 2010 που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στο εφετείο Αθηνών προκειμένου να απολογηθεί. Προφυλακιστές εκρήθηκαν δύο συλληφθέντες 37 και 35 ετών που κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης με στόχο κλοπές μετασχηματιστών ηλεκτρικού ρεύματος και συνελήφθησαν έπειτα από καταδίωξη με πυροβολισμού στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν και σύμφωνα με πληροφορίες ρίχνουν το φταίξιμο στον τέταρτο κατηγορούμενο αλβανικής υπηκότητας, ο οποίος σύμφωνα με τις δικές τους απολογίες φέρεται να είναι αυτός που πυροβόλησε αλλά και να είναι εγκέφαλος της επιχείρησης κλοπής μετασχηματιστών. Πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία ακυρώθηκε χτες το βράδυ καθώς εντοπίστηκε πτηνό στον κινητήρα του αεροπλάνου. Μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλων ασφαλείας και την απομάκρυνσή του, οι επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν κανονικά σήμερα. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ουγγαρία έκλεισε τα διακοσμητικά φώτα σε τρία εμβληματικά μνημεία της προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του καύσωνα, καθώς η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Δούναβη αναγκάζουν τη χώρα να μειώσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του πυρηνικού της εργοστασίου που χρησιμοποιεί το νερό του ποταμού για ψήξη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις θερμές ώρες της μέρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Νικολάου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η φύση προσφέρει, η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
8: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
12: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
13: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
18: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
19: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
18: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
19: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
18: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
20: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
21: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Μπορώ να ζητήσω μία μικρή ταπεινή χάρη από όλους όσοι μας ακούνε? Μικρή, τόσο δούλα. Και πιστεύω ότι μιλάω και εκ μέρους της Κατερίνας, αν μ' ακούει. Φτάνει, παιδιά, να ανεβάζετε φαγητά. Δηλαδή, Facebook, ακόμα και στο Twitter, αυτό το διάστημα ανεβάζουν φαγητά.
1: Εδώ μεγάλα site, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Άρη,
1: μεγάλα
0: καλημέρα
1: site. Στα πάνω-πάνω έχουν διατροφικές συνείδησες. Πώς να κάνετε τα γεμιστά, πώς να κάνετε το...
0: Καλά, τα site τα βάζουν, τα λέγαμε και πριν.
1: Πάνω,
0: γιατί
1: πάνω.
0: Δεν υπάρχουν πολλές ειδήσεις, πολλή ροή ειδήσεων αυτό το διάστημα, από τις σοβαρές τέλος πάντων ειδήσεις. Και έτσι κάπως καταλαβαίνεις ότι είσαι ντάλα Αύγουστο, όταν βλέπεις σε μεγάλα site να βάζει είδηση πώς να μαγειρέψετε την πιπεριά με 15 διαφορετικούς τρόπους, τα μυστικά των στάρ του Hollywood για γυαλιστερά μαλλιά, γιατί ο σκύλος σας κατσουφιάζει, τι λέει ο κτηνίατρος και κάτι τέτοια, έτσι, αλλά πολλές τέτοιες σε σειρά, έτσι, πολλές τέτοιες σε σειρά για να υπάρχει ροή.

0: Τώρα ακροατής στο Messenger λέει γιατί σε πειράζουν τα φαγητά. Δεν με πειράζουν τα φαγητά, προς Θεού, όλοι είμαστε, μας αρέσει το φαγητό. Αλλά ανοίγεις το Facebook και νομίζεις ότι είσαι στο, πώς το λέγανε αυτό το τηλεπαιχνίδι με τους σεφ.
1: Πώς το λέγανε, Master Chef.
0: Το Master Chef, μπράβο. Ένας ανεβάζει αυτό που λες, τα γεμιστά που έκανε στο σπίτι, μόνο στη μύτη σου φτάνει η μυρωδιά, τόσο ωραία φωτογραφία. Άλλος ανεβάζει το κατσικάκι που έφαγε στη Σαμοθράκη, άλλος το γκουρμέ που έφαγε στην Πάρο. Είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αλλά εντάξει, περνάτε καλά. Λοιπόν, γι' αυτό που λέγαμε με τον Άρη, πώς καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει έτσι μεγάλη ροή κανονικών, να το πω έτσι, ειδήσεων. Θα σας πω τώρα τις πρώτες ειδήσεις σε μεγάλο site τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Κοιλιακό λίπος, 5 τρόποι που το εξαφανίζουν. Σου λέει, θα φας τώρα στις διακοπές. Πάρ' το κι αυτό. Σώστο λίγο κάπου στο κινητό, να το θυμάσαι. 7 νέα ανδρικά αρώματα για το καλοκαίρι. James Dyson, ο άνθρωπος που απέτυχε 5.127 φορές πριν αποκτήσει δισεκατομμύρια. Α, αυτό κάτσε να το δούμε. Ο Νοστράδαμος της AI, από την αποθέωση στη θεαματική κατάρρευση. Fisherman Sandals, τα ωραιότερα ζευγάρια για το καλοκαίρι. Μαγειρεμένο ρύζι, πόσο διατηρείται στο ψυγείο. 2, 4, 6, 7 τέτοιες ειδήσεις στη σειρά μας.
1: Αυτό δεν είναι είδηση, μαγειρεμένο ρύζι, μέχρι το φάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, είναι για αυτούς που αφήνουν και κάτι στο πιάτο και δεν με τη μία τα τρώνε.
1: Το βάζεις στο ψυγείο και το τρως την άλλη μέρα. Ριζάκι είναι. Κάτσε ένα λουκανικάκι.
0: Λοιπόν, ναι, λέει εδώ Ευθύμιος, πού να δεις, λέει, στο YouTube ο αλγόριθμος πώς τρελαίνεται όταν βάλεις να δεις μια συνταγή. Ναι, αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Όταν βάλεις να δεις κάτι και μετά σου βγάζει συνέχεια τα ίδια, έτσι είναι στα social media.

0: Στείλτε καλημέρες να δούμε που βρισκόμαστε και που, και που βρίσκεστε κυρίως, έτσι. Γιατί εμείς ξέρουμε που βρισκόμαστε, εσείς δεν ξέρουμε που είστε. Είστε ακόμα εδώ, έχετε φύγει για κάποια παραλία, είστε σε κάποιο προορισμό. Γιατί ό,τι βλέπω στο Facebook είναι κόσμος που έχει φύγει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, οπουδήποτε υπάρχει παραλία, βουνό κτλ.
1: Με κάθε λεπτομέρεια.
0: Ναι, εντάξει. Ωραίο είναι.

0: Λοιπόν, οι δρόμοι είναι αεροδρόμιο, όπως έλεγε και πριν ο Άρης ο Παπηδάκης. Δεν υπάρχει τίποτα, κανένα πρόβλημα μέχρι στιγμής και ελπίζουμε έτσι να πάει η μέρα. Ναι, βέβαια τώρα σε αυτό έχει δίκιο η Κατερίνα. Το λέγαμε και χθες, το συζητούσαμε. Ανεβάστε, λέει, στα social, πείτε στους κλέφτες που είστε και κυρίως πείτε πού δεν είστε, σπίτι σας, έτσι. Καλημέρα στο Στέφανο. Καλημέρα στο Στέφανο, καλημέρα στον Βαλάντη. Καλημέρα στον Δημήτρη που λέει αυτό το τραγούδι, λέει, να παίζει χαλάκι, έλα κρυφά, έλα λαθρέα. Γιατί, ρε παιδί μου? Α, μάλιστα, μας ήρθε ωραία φωτογραφία εδώ από κάποιον που δεν είναι αυτές τις μέρες στο σταθμό.
1: Σταματημό δεν έχει.
0: Από βουνό σε βουνό, καλά να περάσετε. Καλημέρα, λέει ο Τρίφωνας. Προετοιμασία για επαγγελματικό ταξίδι προς Κατερίνη και παραλία Κορινού. Καλή ευκολία και καλή επιτυχία στη δουλειά. Καλημέρα και στο Χρήστο, καλημέρα και στη Μαρία, καλημέρα και στην Έφη, καλημέρα και στη Σόφη, καλημέρα και στην Ελένη. Καλημέρα, λέει η Ελένη, ακόμα εδώ, οι φίλοι μου στα social δεν είναι κλέφτες.

0: φίλε. Έρχονται και τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου, λέμε, ετοιμαστείτε. Ελπίζω να έχετε κάνει τα κουμάντα σας που θα πάτε, γιατί εσχάτως έμαθα ότι είναι της μόδας τα πανηγύρια και ότι γίνεται χαμός. Στην εκπομπή της επιστροφής την Κυριακή, 5 με 11 το βράδυ, θα δούμε που έχουμε τα top πανηγύρια και θα δούμε και που έχουμε πανηγύρια κοντά μας. Ο Κώστας εδώ ρωτάει, καλημέρα λέει, πόσες μείνανε για μέρες, για να φύγουμε. Κώστα μου, λίγες είναι, αλλά... Okay, να σου πω κάτι, δεν κάνουμε και την πιο δύσκολη δουλειά του κόσμου, για να είμαι ειλικρινής. Είμαστε από αυτούς τους τυχερούς που κάνουμε δουλειές που μας αρέσουν. Μετράει βέβαια αντίστροφα κάποιος κόσμος για να φύγει. Αλλά όχι έτσι με αυτό το... Δεν βαρυγκωμάς και πολύ, πώς να το πω. Καλημέρα λέει εδώ ο Σταύρος από Άρτα. 5 Σεπτεμβρίου φεύγω για Νικήτη Άγιο Νικόλαο για 4 μερούλες. Μπράβο Γιώργο μου. 5 Σεπτεμβρίου, Ωραία οι διακοπές αρχές Σεπτεμβρίου, είναι το καλύτερο πιστεύω.
1: Αλλά δυστυχώς... Πολύ πανηγύρι, πολύ.
0: Τι πολύ πανηγύρι.
1: Πολύ, πολύ. Όλοι πάνε σε κάποιο χωριό που θα έχει πανηγύρι.
0: Καλά ρε, εσύ δεν θα πάνε.
1: Ναι.
0: Πώς. Είναι δυνατόν. Καταρχάς οι περισσότεροι είμαστε από χωριά. Μην κοιτάς το δικό μου που είναι χιλιά χιλιόμετρα μακριά. Ο περισσότερος κόσμος είναι από κοντινά χωριά.
1: Δεν
0: θα πάει σε ένα πανηγύρι. Και να μην είναι εδώ και οι νέοι πάνε στα πανηγύρια. Αυτό λέγαμε. Τι λέει ο Στέριος. Μια και μίλησε για πανηγύρια, βάλε λέει τζουμέρκα μου περίφανα να ξυπνήσουμε λίγο γιατί είμαστε από χθες βράδυ στη δουλειά.
1: Α, θα βάλουμε αυτό πρώτα.
2: Μαργούδικη Αλεξάνδρης, του Μαργούδικη Αλεξάνδρης.
0: Και μετά θα επανέλθουμε γιατί και χθες μας έπιασε κάτι τέτοια ώρα και σήμερα μας έπιασε κάτι άλλο τέτοια ώρα. Θα επανέλθουμε παιδιά, καλοκαιράκι είναι.

Λοιπόν, φανταστικό τραγούδι και μου έλεγε ο Παπηδάκης ότι αυτό λέει όταν το παίζουν, λέει, γίνεται χαμός με τα πιτσίρια με τα νέα παιδιά. Το τραγουδάνε, λέει, το ξέρουν όλο. Είναι φανταστικό θρακιώτικο τραγούδι. Και λέω, κοίτα, από το να τραγουδάνε μόνο αυτά τα άθλια τραπ τραγούδια, άθλια όμως κανονικά, μακάρι να ξέρουν και πέντε τέτοια τραγούδια.

0: Έλα, παιδιά, χθες παίζαμε Ρίτα Σακελαρίου ένα δεκάλεπτο. Τι να κάνουμε τώρα, είπαμε. Είμαστε λίγο κι εμείς. Θα τα πούμε και τα σοβαρά. Έχουμε ώρα να τα πούμε και τα σοβαρά. Δεν βλέπω πάντως κανένα να διαμαρτύρεται. Όχι, στο Viber, έτσι.
1: Στέλνουν ήδη προσκλήσεις για γλύπια.
0: Και μας στέλνουν και άλλα τραγούδια έτσι παρόμοια κτλ. Πού είναι αυτό, Θρακιώτικο Γλέντι, αύριος χώρος στο Κονάκι της Θράκης. Πού είναι αυτό όμως, α, στη Μελική, 21 Αυγούστου, ορίστε.

0: παραπάνω.
1: Σας ετοιμάζουμε για τα πανηγύρια, παράπονο δεν έχετε. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε, να δούμε και τις επικαιρότητες λίγο. Σιγά σιγά, χαλαρά, δεν σας βάλουμε στα δύσκολα ούτε στα βαθιά. Ήρεμα, γιατί ήρεμα θέλει αυτή η εποχή, έστω και αν είναι μικρή, έστω και αν κρατάει λίγο, έτσι, 15 μέρες για τον καθένα, 10 ανάλογα την άδεια που παίρνεις.

0: Ώρα Ελλάδος 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
7: Αύγουστος
8: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
7: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
8: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
7: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
8: Στην υγεία μας, φίλοι.
7: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
8: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
10: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Λοιπόν δεν κλαίω και ο παΐπα λέω, λέω, λέω, λέω.
0: Και αυτού κι αυτήν αρχή ο παΐπα.
2: Λοιπόν, για τα πανηγύρια είμαστε λόγω 15 Αυγούστου, αλλά για τα πανηγύρια δεν είμαστε εδώ στον στάτους, γιατί χθες πήρε ένας κύριος, έστειλε μάλλον μήνυμα στο Viber, πόσο καιρό παρακαλάει τη ΔΔΕ να έρθει για να κάνει σύνδεση και τα λοιπά, κανένα τρίμηνο νομίζω έλεγε. Και τσουκ το τσίμπησε το μηνυματάκι η Κατερίνα και Κατερίνα...
3: Επικοινωνήσαμε με τους δικούς μας ανθρώπους εκεί, τους οποίους θέλω να τους ευχαριστήσω και πάρα πολύ που σε ό,τι μας ζητάνε οι άνθρωποι εδώ σπέβδουν να βρουν λύσεις στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας.
2: Έχουμε παντού δικούς μας ανθρώπους.
3: Έτσι, ναι, δεν θα πω όνομα για να μην τον εκθέσω, αλλά ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και άμεσα λέει, θα λυθεί το πρόβλημα του ανθρώπου, ο οποίος τρεις μήνες πληρώνει ενίκιο σε ένα σπίτι και δεν έχει μετρητή ρεύματος. Και μάλιστα στο άλλο το σπίτι που μένει, θέλει να τον βγάλει ο ιδιοκτήτης. Είχε νοικιάσει σπίτι, το πλήρωνε και δεν είχε ρεύμα. Και ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση. Ένα τηλεφωνάκι πήραμε, το λύσαμε. Και θέλω να στείλω και ένα ευχαριστήριο και στο αστυνομικό τμήμα της Καλαμαριάς, γιατί με κάλεσαν άνθρωποι που είχαν αναπηρία και θέλαν να βγάλουν καινούργια ταυτότητα και δεν ξέραν πώς να εξυπηρετηθούν. Και όπως με ενημέρωσαν, θα πάνε από το σπίτι τους να τους βγάλουν ταυτότητα. Παιδιά, τέτοια μικρά προβλήματα μπορούμε να σας τα λύνουμε. 23 11 82 10 51. Έχω πολύ καλή διάθεση. Το παιδί σας στο δημόσιο δεν μπορώ να το βάλω, αλλά κάτι τέτοια μικρά μπορώ να τα κάνω.
2: Αυτά σε κάνει να βουλευτή. Πάμε για να πάω και στα πρωτοσέλιδα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Βιργινία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Ο Άγγελος, είμαι ο Κουντουριάκης.
2: Καλημέρα, Άγγελε, καλημέρα.
4: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα.
2: Ναι.
4: Άκουσα τώρα το θεματάκι αυτό που είπατε για το ΔΔΕ.
2: Ναι.
4: Λοιπόν, το θέμα αυτό δυστυχώς είναι σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι στον ένα ακρόατη μας.
2: Ναι, ναι, ναι, και σε επιχειρήσεις είναι.
4: Έχουμε υποθέσεις που έχουν βαλτώσει 5 μήνες, 6 μήνες, 8 μήνες. Σαν Ομοσπονδία Ηλεκτρολόγων και εγώ σαν πρόεδρος έχουμε καθιερώσει ένα δίκτυο επικοινωνίας με το ΔΔΕ για να προσπαθούμε να λύνουμε τέτοια προβλήματα, τα οποία όμως υπάρχουν κάθε μέρα και δεν έχουν λυθεί. Mm-hmm. Έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΔΕ, το οποίο έγινε με τους συνεργάτες, το όχι με τον ίδιο, και περιμένουμε εδώ και από τον Απρίλιο συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είναι ο πολιτικός αρμόδιος του ΔΔΕ. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχουμε απίστευτες καθυστερήσεις σε παραλαβές, σε ηλεκτροδοτήσεις, σε επισκοπήσεις, σε υλοποιήσεις έργων.
2: Μάλιστα. Και τι σας λένε, Άγγελε, ποιος είναι ο λόγος?
4: Καταρχήν, ο ΔΔΕ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου έχει περάσει μια φάση πλήρης ψηφιοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπάρχει άνθρωπος για επικοινωνία, υπάρχει μόνο ένα τηλεφωνικό κέντρο στην Αθήνα. Παλαιότερα εξυπηρετούσαν τα τοπικά υποκαταστήματα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλονίκη, Δυτική, Καβάλα, Καλαμάτα. Τώρα υπάρχει ένα νούμερο πενταψήφιο στην Αθήνα, το 11500, και προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μέσω call center για την κάθε περίπτωση.
2: Μάλιστα.
4: Είναι το απόλυτο χάος.
2: Μάλιστα.
4: Τα, ναι, ναι, ναι. Τα αιτήματα που στέλνουμε μόνο ηλεκτρονικά. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει ή ακόμα και ένα λάθος να έχει γίνει, απλά το σύστημα την απορρίπτει, δεν το βλέπει κανείς, δεν υπάρχει επικοινωνία, ούτε μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω σε ποια φάση είναι το αίτημά μου. Απλά το σύστημα ή απορρίπτει ή αποδέχεται.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Ναι, είμαστε Άγγελε. Και εμείς, να το πούμε έτσι απλά, αυτό που κάνατε εσείς, το τηλέφωνο στο γνωστό, και προσπαθούμε να λύσουμε με το τηλέφωνο στο γνωστό.
2: Δυστυχώς, έτσι είναι.
4: Αυτό το θέμα,
2: Άγγελε, ευχαριστώ
4: αν μπορείτε,
2: πολύ.
4: Θέλω να το αναδείξουμε.
2: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ, γιατί δεν ακούγεσαι καλά. Είσαι στον δρόμο, μάλλον, έτσι. Λοιπόν, ο Άγγελος ο Κουντουριάνης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ομού Θεσσαλονίκης. Θα τον έχουμε μαζί μας και στην εκπομπή της Επιστροφής αυτή την Κυριακή για να δούμε τα θέματα τα σχετικά με τον κλάδο και τον ηλεκτρισμό. Και μας στέλνει άνθρωπος που είναι της δουλειάς, ΔΔΕ και τα λοιπά, και την ίδια ώρα λέει ο ΔΔΕ θέλει να διώξει το 30% των εργολαβικών υπαλλήλων. Λέει, συμφωνώ με τον Άγγελο. Μάλιστα. Ναι, είχαμε συνεργάτη, παιδιά, επιχειρηματία, εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος είχε φέρει ένα μηχάνημα, θυμάμαι, πολύ εξελιγμένο κτλ. Ήθελα να το βάλει στην παραγωγή και περίμενε μήνες για να γίνει η σύνδεση, η επιθεώρηση εκεί από τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κτλ. Και φυσικά ο άνθρωπος έχανε χρήμα, έτσι, δεν ήταν... Πάμε λίγο στην Κατερίνα να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε θέμα.
3: Για το δυσάρεστο αυτό γεγονός που είχαμε στις 7.30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Αμφίπολης Δράμας, όπου είχαμε τροχαίο με τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ανθρώπων μετά από σύγκρουση με φορτηγό. Νομίζαμε στην αρχή, η ενημέρωση ήταν ότι ήταν ανδρόγυνο, αλλά στην πραγματικότητα ήταν μία μητέρα με το γιο της, 43 και 24 ετών περίπου. Οι άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο μετά από σύγκρουση με φορτηγό. Είναι κάτι έχει γίνει, παιδιά, βουντού. Ο ιδιοκτήτης του φορτηγού νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Δράμας.
2: Μάλιστα. Δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση. Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και για τον Πάνο εδώ, τον ακροατή, για την ενημέρωση. Λεωφόρο Νίκης έχει κίνηση, γιατί έχει γερανό, γίνεται κάποια μετακόμιση από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Είναι από αυτά τα μεγάλα γερανοφόρα. Όχι, δεν ξέρω τι είναι, μετακόμιση, κατασκευές πρέπει να είναι. Έχει κλείσει μια μισή λωρίδα στη Λεωφόρο Νίκης, έχει κίνηση και προς τα κάτω, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, έχει έργα ΕΙΑΘ. Οπότε λίγο, όχι λίγο, η Λεωφόρος Νίκης αυτή την ώρα έχει πρόβλημα. Αλλά κατά τα άλλα είμαστε ok. Λοιπόν, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε ταξίδια και αν θέλετε ταξίδια που είναι ειδικά οργανωμένα για τις ανάγκες σας, Greco's Travel, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν σχεδιάσει ακόμη και ταξίδια για ηλικίες 50 ετών και άνω. Δεν είμαστε στην τρίτη ηλικία όσο είμαστε 50 ετών και άνω, αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις ταξιδέψει, μπορεί να έχεις δει πράγματα. Έχουν ειδικά ταξίδια για τις ηλικίες των 50 ετών και άνω, για όσους θέλουν άνεση, όσους θέλουν όμορφες εμπειρίες και όσους θέλουν πλούσια προγράμματα. Όπως για παράδειγμα, Αναγεννησιακή Τοσκάνη, Καπαδοκία, Βενετία, Βιντσέντζα, Βερόνα, Τεριέστη, Δολομίτες, όλο αυτό μαζί, Πολωνία, Πορτογαλία στις ακτές του Ατλαντικού, Μπενελούξ και, αυτό μου ακούγεται πολύ ωραίο, η άλλη Γαλλία. Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα για τους ανθρώπους που έχουν μια μικρή ή μεγαλύτερη ηλικία. Έως 12 άτοκες δόσεις, μην το ξεχνάτε. Greco's Travel, 2310 55 55 55.

Λοιπόν, και πάμε με τα έπιπλα Μαρμαρίδης να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Λοιπόν, έπιπλα Μαρμαρίδης, να σας θυμίσω, συνεχίζονται οι εκπτώσεις καλοκαιρινές, υπέροχες, έως 50% σε μια τεράστια γκάμα επίπλων σε όλα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living και στο έπιπλα.gr. Και ξεκινάμε με την καθημερινή. Τίποτα δεν έμεινε όρθιο. Αυτοψία της εφημερίδας στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφή. 100 περίπου σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα μετά τις αυτοψίες. Η ρήτρα για την ενέργεια και το πακέτο της ΔΕΘ. Έξτρα δημοσιονομικός χώρος έως 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Για να δούμε τι θα δούμε στην έκθεση. Τον J.D. Vance χρήζει διάδοχο ο Τραμπ. Είναι δημοσίευμα αυτό, αν θυμάμαι καλά, της Washington Post, που λέει ότι ιδιωτικά ο Τραμπ λέει ότι θέλει για διάδοχό του τον Vance. Άλλωστε μοιάζουν στο χαρακτήρα, γι' αυτός πολύ συγκρουσιακός, πολύ απόλυτος κτλ. Έτσι κι αλλιώς η Vance έπαιζε η Ρούμπιο, ο υπουργός εξωτερικών. Φαίνεται ότι και ο Τραμπ έχει τις συμπάθειές του. Εφημερίδα Τα Νέα, διπλάσιες συντάξεις σε 20 μέρες για 8.469 τυχερούς. Γιατί θα αυξηθεί κατακόρυφα το ποσό που εισπράττουν οι δικαιούχοι των συντάξεων χειρίας. Α, προφανώς είναι μετά τη ρύθμιση για να μην χάνεται το, μετά την τριετία το ποσοστό εκείνο. Εμβόλιο νέας γρήπης θα χτυπά όλες τις μορφές γρήπης. Το νέο σκεύασμα ενδείκνεται για ηλικίες άνω των 50 ετών, στηρίζεται στην τεχνολογία mRNA, και πήρε την έγκριση στις Ηνωμένες Πολιτείες αφού πέρασε από πολλαπλά τεστ και διατίθεται από το φθινόπωρο. Τώρα καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Θα βγει ελεύθερη ώρα και λέει, θα λέει για τα εμβόλια.

Εφημερίδα απογευματινή, συναγερμός για τους θανάτους από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στα 65 τα κρούσματα στην Ελλάδα, 23 μέσα σε μία εβδομάδα και 6 νεκροί. Κοίτα που φοβόμαστε και τα κουνούπια. Έξαρση στην Αττική, ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο. Υπερόπλο το νέο Καναντέρ 515 που πετάει και τη νύχτα. Χθες δόθηκαν τα πρώτα πλάνα από τη διαδικασία κατασκευής. Ένα time-lapse διάρκειας έτσι ενός λεπτού περίπου. Φανταστικό μιλάμε, δεν είχα ξαναδεί πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Ένα μικρό, πολύ μικρό κομμάτι έτσι από τη διαδικασία της παραγωγής. Γλέντι Άδωνη στην ίδια εφημερίδα και πάλι σε τσουκαλά για τα σπιτάκια. Γίνεται χαμός με τα σπιτάκια. Γίνεται χαμός με τα σπιτάκια. Το Πασόκο που μπορεί προσπαθεί να βρει σκάνδαλα προφανώς. Βγαίνει χτες, προχτές, ποτέ ήταν ο Υπουργός Υγείας και λέει: καλά ρε παιδιά, εσείς λέτε λέει, για σκάνδαλο ότι άλλη εταιρεία λέει είχε δώσει πολύ χαμηλότερη προσφορά. Καμιά 300 χιλιάρικα χαμηλότερη. Εδώ λέει: να οι προσφορές, να τα χαρτιά. Πάνω κάτω λέει την ίδια προσφορά είχαν δώσει. 360 κάτι χιλιάρικα και οι δύο εταιρείες.

0: τι να διαβάσω από αυτή την εφημερίδα. Προσφυγικά Αλεξάνδρας, 15 Αύγουστος, αντιδράσεων στην προπαγάνδα. Λοιπόν, για τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας, οκ, okay, εντάξει, έχουν τρελαθεί με αυτά τα προσφυγικά πια, που είναι εκεί, κοντεύουν να ρημαδιάσαν τόσα χρόνια και είναι γεμάτα καταληψίες, έτσι. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, συγκεντρώσεις στις ΕΔΙΕ σωματείων και φορέων, οι λαοί έχουν δύναμη, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη. Μαζικές λαϊκές κινητοποίησεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τα 81 χρόνια από τη ρήψη των ατομικών βομβών σε Χιροσίμα Ναγκασάκι. Δεν είχε παλιά μια διαφήμιση που έλεγε, δεν θυμάμαι ποτό ήταν, τι ήταν, και έλεγε ευκαιρία για γιορτή. Ήταν το σλόγγαν.
1: Ρετσίνα.
0: Ναι, ρετσίνα ήταν, δεν θυμάμαι. Κάτι σε ποτό ήταν. Για τα πάντα, το κουκουέ είναι, το κουκουέ είναι ευκαιρία για διαμαρτυρία, για διαδήλωση. Εφημερίδα το Μανιφέστο, έγκλημα στη Μαρφίνη, ώρα της δικαιοσύνης για την 48χρονη, από τον Μπράιτον στην Ευελπίδων. Σήμερα οδηγείται στον ανακριτή, ήρθε στην Ελλάδα, πέρασε το βράδυ στην Γαδά. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Οι άλλοι δύο, οι βασικοί κατηγορούμενοι για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, που συνελήφθησαν τώρα πρόσφατα, είναι και αυτοί, έχουν προφυλακιστεί, έτσι. Στην ίδια εφημερίδα, για τον κύριο Ανδρουλάκη εδώ, ο αυριανισμός πληρώνεται, βαρύ το κόστος για το κόμμα από τις αιμονές Ανδρουλάκη, τα αυτογκόλ και τον απερίγραπτο λαϊκισμό του, δημοσκοπικός κατήφορος χωρίς τέλος. Ένα θέμα που δεν καταλαβαίνω, συνήθως το παθαίνω αυτό στην ελεύθερη ώρα, αλλά τώρα εδώ το παθαίνω με την Εσπρέσο. Ναι, όχι, δεν θα το διαβάσω, γιατί δεν μπορώ να το διαβάσω. Για ένα εσώρουχα αεροπειρατή, λέει, δεν μπορώ να σας πω παραπάνω. Μη γελάς, Άρη Παπιδάκη. Μη γελάς. Πάμε στα πιο normal. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Τι ζήτησε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση στο Μαξίμου? Τέσσερις βασικές διεκδικήσεις αγγελούνται από Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Τι είναι οι τέσσερις βασικές διεκδικήσεις? Η παραχώρηση του συγκροτήματος ακινήτων γύρω-γύρω από τον Άγιο Μινά, γιατί είναι ένα μπλοκ εκεί, μια περιοχή η οποία είναι εγκατελειμμένη εδώ και χρόνια και τη ζητάει για αξιοποίηση ο Δήμαρχος, γιατί είναι στο κέντρο, το ιστορικό κέντρο της πόλης. Δύο μεγάλους χώρους θέλει ανατολικά. Δύο στρατόπεδα για να γίνουν 600 θέσεις στάθμευσης, και είναι μεγάλο εκεί το πρόβλημα με τη στάθμευση στην περιοχή. Θέλει επίσης την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας, όπου εκεί έχουν βρεθεί αρχαία, και θέλει και να βγάλουμε επιτέλους άκρη με το ποιος είναι αρμόδιος και για να λαμβάνονται πιο γρήγορα οι αποφάσεις για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού. Θα σας πω για αυτά στη δεύτερη ώρα, για να δείτε πόσοι δεκάδες εμπλέκονται στο Θερμαϊκό. Πού να βγάλουμε τα άκρη. Πάμε κόντρα. Τι λέει? Επιστρατεύει τους απόστρατους για να αντιμετωπίσει το Σαμαρά. Υποψήφιοι στις εκλογές με απόφαση Μητσοτάκη, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος και ο στρατηγός Φράγκος Φραγκούλης. Oh, not bad. Ο Φλώρος έχει τεράστιες συμπάθειες στο κεντροδεξιό ακροατήριο, τεράστιες. Και ο Φράγκος Φραγκούλης, και αυτός έχει συμπάθειες. Είναι αυτός που ένα άλλο κόμμα προσπάθησε, όχι, έβαλε έναν άλλο υποψήφιο που το όνομά του έμοιαζε, αλλά δεν ήταν ο Φράγκος Φραγκούλης. Και κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν ο Φράγκος Φραγκούλης, αλλά δεν ήταν, ήταν άλλος Φραγκούλης. Σκληρή γλώσσα Ελλάς, Ελλάς Τσίπρας, έτσι, με έργα βιτρίνας επιχειρούν να κρύψουν τα προβλήματα του ΕΣΥ που υπολειτουργεί. Βέβαια, αυτά τα έργα βιτρίνας, όπως τα χαρακτηρίζει η Ελλάς, δεν τα έχει κάνει ο Τσίπρας όταν ήταν πρωθυπουργός, έτσι. Και δεν είναι βιτρίνα να χτίζονται καινούργιες πτέρυγες, να ανακαινίζονται χώροι. Εκεί ζουν και εργάζονται χιλιάδες γιατροί, νοσηλευτές, μπαίνουμε, βγαίνουμε εμείς ως ασθενείς. Δεν είναι βιτρίνα αυτό, έτσι? Εφημερίδα «Ο Λόγος», κυβερνητική στήριξη στη βιομηχανία, παραγωγικές επενδύσεις 3,7 δις σε 7 άξονες. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, τα λέγαμε και χθες, γιατί η βιομηχανία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στο ΑΕΠ της χώρας από 8,5% στο 11%. Είναι από τους τομείς εκτός του τουρισμού που πάνε καλά και μπορούν να πάνε ακόμα καλύτερα. Ο Παναγιώτης λέει: ορθώς δεν εκφωνείς, λέει, αυτά τα πρωτοσέλιδα. Είσαι σεμνή και όχι σεμνότυφη. Δεν είμαι σεμνή ακριβώς, Παναγιώτη μου. Δεν έχω τέτοια θέματα, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοεί η εφημερίδα. Δεν έχω καν. Οπότε επιλέγω να μην το κάνω, γιατί τι να πω. Εφημερίδα «Εστία», υπερπτήσεις πάνω από νησιά και παραβιάσεις, άρχισε ξανά η Τουρκία. Διεθνής κατακραυγή και τα γελιά με κάμερα που φερά ο Γεωργιάδης. Καλά, εντάξει. Διεθνοποιήθηκε το θέμα, παιδιά. Η Εστία με το μυαλό της είναι... Oh. Πάμε ελεύθερη ώρα. Δώσε μου λίγο

Είναι η μόνη εφημερίδα που κάνει πρωτοσέλιδα με μοναχούς. Θαύμαστα καμένα, άφρησαν οι θεομπαίχτες με το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου, αυτό που σας έλεγα χθες για το πρωτοσέλιδο που κάηκαν τα γύρω-γύρω και το εκκλησάκι έμεινε άθικτο. Βέβαια, ανάλογες καταστάσεις είχαμε και σε σπίτια ιδιωτών, δηλαδή κάηκε το γύρω-γύρω και το σπίτι άθικτο, έτσι. Είτε γιατί το πρόλαβαν οι πυροσβέστες, είτε γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη για να φτάσει μέχρι το σπίτι ή όπως εδώ μέχρι το εκκλησάκι. Κυθύρων Σεραφείμ, κάντε ένα σταυρό, βάλετε και υπονομεύετε η χριστιανική οικογένεια. Ιωσήφ Βατοπεδινός, οι σκοτεινοί κυβερνούν τον κόσμο και την Ελλάδα. Και κεντρικό θέμα, τι άλλο, οδηγός επιβίωσης για παλαιές και νέες ταυτότητες. Οι πέντε τύποι λέει των δελτίων ταυτότητας, ποιες είναι ισχυρές και ποιες όχι, τι ισχύει για την έκδοση διαβατηρίων μετά την 3η Αυγούστου του 2026.

0: Παρακαλώ οι απόντες να μην παρεμβαίνουν στους παρόντες. Εφημερίδα Political, για να αφήσουμε λίγο τις ταυτότητες, σε τι μεσαίο να ζούμε. Το καλώδιο πνίγει, λέει, τον Ερντογάν, ηλεκτροσόκ στην Τουρκία από την επανεκκίνηση, να το πω έτσι, του έργου της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γιατί η Άγκυρα είναι στα κάγκελα με την είσοδο του γαλλικού κολοσσού Meridiam στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Το ίδιο θέμα, δείτε πως το δίνει η δημοκρατία. Αποκάλυψη βόμβα, business με τον Ερντογάν κάνουν οι Γάλλοι που παίρνουν το καλώδιο της Κύπρου. Με ισχυρά συμφέροντα, λέει, στην Τουρκία και μόνιμη παρουσία στην Κωνσταντινούπολη, Meridiam έχει επενδύσεις δισεκατομμυρίων, ενώ διεκδικεί γέφυρες και οδικές παραχωρήσεις στο Βόσπορο. Wow! Δηλαδή μια μεγάλη πολυεθνική, ας πούμε, εταιρεία, ένας κολοσσός, κάνει έργα και στην Ελλάδα, κάνει έργα ταυτόχρονα και στην Τουρκία, μπορεί να κάνει και στην Ιταλία, μπορεί να κάνει και στο Βέλγιο πάνω. Ανακαλύπτουμε την Αμερική και τον καπιταλισμό. Έχω πάθει σοκ με την αποκάλυψη της δημοκρατίας. Ελπίζω με αυτά και με αυτά να μην σας φεύγει κανένα τιμόνι από τα χέρια, έτσι. Εφημερίδα Star, παιδιά, τι να διαβάσω. Αντί για γάμο, λέει, χωρισμός, ένα διάσημο ζευγάρι πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας χωρίς. Δεν ξέρω για την είδηση. Αλλά anyway, όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να ζήσουμε. Και αυτοί που κάνουμε καλλιτεχνικό, και αυτοί που κάνουμε gossip. Με έπιπλα Μαρμαρίδη διαβάσαμε τα πρωτοσέλιδα. Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό κρατήστε εσείς. Και τις εκπτώσεις που φτάνουν στο 50% για πολύ ωραία έπιπλα για όλο το σπίτι. Και στα καταστήματα, τα φυσικά, Μαρμαρίδης Modern Living και στο έπιπλα.gr. Και πριν πάρεις τα επιπλάκια τα καινούρια και θες μια ανανέωση στο σπίτι, αν δεν θες να δώσεις λεφτά για τεχνίτη, για βάψιμο, ελαιοχρωματιστή, μπογιατζή όπως το λέγαμε παλιά, να το πω, θα πας στο χρωματοπωλείο και θα ζητήσεις step ready από τη χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις πανεύκολα μόνος σου και άσχετος να είσαι. Και αν θέλεις κάτι πιο οικονομικό αλλά εξίσου σίγουρο, cover ready, έτοιμο, στην σωστή αναλογία, χωρίς προσθήκη νερού. Step ready και cover ready, θυμίσου, από τη χρωμοδομή. Στέλνει ακόμα?
1: Όχι, έκανα zoom στα γυαλιά να δω ποιο κάθεται.
0: Για όλα τα γυαλιά δεν είναι ίδια.
1: Όχι, έκανα zoom στα γυαλιά να δω ποιο κάθεται, ποιον καθρεφτίζει. Με το μικρό πρέπει να είναι.

0: Ωραίος είναι όμως.
1: Σίμωρε, γιατί λείπεις τώρα? Φού θα φύγουμε τώρα, τον ξαναδούμε σε 15 μέρες.
0: Έχει τύπο ρε παιδί μου.
1: Είναι σαν να λέει τώρα που θα έρθω θα σας δείξω εγώ.
0: Εδώ δεν θα είμαστε όμως εμείς.

Λοιπόν, πάμε για δελτίο. Γι' αυτό μου κατέβασε το μικρόφωνο, μου κατέβασε τη μουσική. Γιατί μου αρέσει η μουσική και χορεύω. Πάμε για δελτίο και μετά θα σας πω για ένα αγαπημένο, εμβληματικό δημόσιο έργο που εγκαινιάστηκε σαν σήμερα. Γιατί μου αρέσουν πολύ τα μεγάλα έργα. Θα σας πω για το Θερμαϊκό, για να δούμε γιατί δεν βγαίνει άκρη. Γιατί δεν βγαίνει άκρη πολλές φορές, ακόμα και με απλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Και η υπόλοιπη επικαιρότητα, γιατί η κυρία Καριστιανού τα βάζει με τα ΜΜΕ, αλλά δεν φταίμε εμείς. Εμείς απλά λέμε τι συμβαίνει, έτσι αυτή είναι η διαφορά. Όλοι φεύγουμε, λέει η Ιωάννα, καλές διακοπές. Να πούμε και μια καλημέρα στη Μαρία από το Χρόνιγκεν, λέει. Ολλανδία, σας ακούμε διαδικτυακά. 14 βαθμοί Κελσίου και σήμερα το πρόγραμμα της ημέρας έχει αγορά ποδηλάτου. Τι ωραία. Με το φουτεράκι είναι στην Ολλανδία.

Status FM. Σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους σήμερα στις 7.30 το πρωί στην επαρχιακή οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Στο νοσοκομείο της Δράμας νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού. Κλιμακώνεται η τουρκική προκλητικότητα με φόντο τη Σύμβαση για την Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. 17 παραβιάσεις του ελληνικού ενέργειου χώρου σημειώθηκαν χτες από τουρκικά αεροσκάφη και ντρόουν. Από αυτά, τα δύο F-16 χαρακτηρίζονται ως οπλισμένα, ενώ καταγράφηκε και μία εμπλοκή κατά τη διάρκεια των αναγνωρίσεων και αναχαιτήσεων. Ένας 31χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο ερυθράς αγγελίας, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για πλαστογραφία, ναρκωτικά, καλλιέργεια κάναβη, σωματική βλάβη, απειλή, κλοπή και είχε καταδικαστεί σε ποινή άνω των 12 ετών. Ο 31χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα της κατοχής ναρκωτικών, της παράνομης οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Προσωρινά κρατούμενοι ο Δήμαρχος Τηλίδας, Γιώργο Λάβος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Στιβών στο πλαίσιο της έρευνας για τη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Η πολύωρη διαδικασία ξεκίνησε χτες το πρωί και ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χτες το βράδυ 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της τράπεζας της Μαρφίν το 2010 και έχει ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων. Η γυναίκα με την ξανθιά πλεξούδα αναμένεται το πρωί της Παρασκευής να μεταφερθεί στο εφετείο Αθηνών προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση. Προφυλακιστές κρίθηκαν ένας 37χρονος και ένας 35χρονος για την υπόθεση της κλοπής μετασχηματιστών και κατηγορούνται και για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι συνελήφθησαν μετά από πυροβολισμούς σε αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Πτήση από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό τη Γερμανία ακυρώθηκε χτες το βράδυ καθώς εντοπίστηκε πτηνός στον κινητήρα του αεροπλάνου. Μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλων ασφαλείας και την απομάκρυνσή του, οι επιβάτες θα συνεχίσουν σήμερα το ταξίδι τους. Η Ουγγαρία έκλεισε τα διακοσμητικά φώτα σε τρία εμβληματικά μνημεία της προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια στη διάρκεια του καύσωνα, καθώς η χαμηλή στάθμη των υδάτων στον Δούναβη αναγκάζουν τη χώρα να μειώσει στο ελάχιστο τη λειτουργία του μοναδικού πυρηνικού της εργοστασίου που ψύχεται από τα νερά του ποταμού.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10, επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνει. Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Λοιπόν, η 46χρονη για την επίθεση στη Μαρφίν οδηγείται αυτή την ώρα από την εισαγγελία στη Γαδά. Για την επίθεση στην Μαρφίν πολλά χρόνια πριν, το 2010. Και να πούμε ότι σήμερα απολογείται για την άλλη υπόθεση στο Μιστρά. Αυτός που αποκαλύφθηκε ο 55χρονος που κρατούσε τον καταψύκτη για 2,5 τουλάχιστον χρόνια τον νεκρό πατέρα του. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση λέει ότι δεν είναι εγκληματική ενέργεια. Μάλλον φαίνεται να έφυγε ο άνθρωπος από φυσικά αίτια. Αλλά είναι φοβερή η υπερασπιστική γραμμή που αρχίζει και χαράζει ο δικηγόρος και λέει ότι ο 55χρονος λέει είχε παθολογική αγάπη, λέει, για τους γονείς του. Δηλαδή ότι όποιος έχει παθολογική αγάπη δεν τον θάβει τον γονέα που έφυγε από τη ζωή, τον κρατάει εκεί στον επαγγελματικό καταψύκτη, βάζει κάμερες γύρω-γύρω, βάζει σειρματοπλέγματα και λέει στο χωριό ότι ο μπαμπάς είναι καλά, απλά έχει άνοια, ρε παιδί μου, και δεν επικοινωνεί με το περιβάλλον. Αυτό είναι παθολογική αγάπη. Αυτή είναι παθολογική αγάπη για τις συντάξεις που έπαιρνε.
1: Τώρα σιγά σιγά λέει καταλαβαίνει ότι έπρεπε να του κάνει μια αξιοπρεπή
0: ταφή. Τι λες, μετά από τόσα χρόνια, 55 χρονών άνθρωπος, παθολογική αγάπη είχε για τη σύνταξη του μπαμπά και παθολογική αγάπη για τη σύνταξη χειρίας που έπαιρνε ο μπαμπάς, γιατί είχε φύγει και η μαμά. Για δύο συντάξεις, δηλαδή δύο μεγάλες αγάπες είχε.

πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου εδώ στο Ρίο Αντίριο. Ένα, λέμε πολλές φορές, εμβληματικό έργο εμείς δημοσιογράφοι, αλλά τα εμβληματικά έργα είναι πραγματικά λίγα, ειδικά όσα γινόταν μέχρι κάποια χρόνια πριν που δεν είχαμε και πολλά μεγάλα έργα στην Ελλάδα. Ρίο Αντίριο λοιπόν, 7 Αυγούστου του 2004 συνέδεσε επιτέλους μετά από πάρα πολλά χρόνια που ήταν έτοιμα των τοπικών κοινωνιών κτλ. Την Πελοπόννησο με την Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα.

Αυτός που είχε περάσει πρώτος στην γέφυρα τότε στα Εγγένεια ήταν η λαμπαδιδρόμη της Ολυμπιακής Φλόγας, ο Ότο Ρεχάγγελ, όλοι το θυμόμαστε το Ρεχάγγελ, και ο Κώστας Λαλιώτης, το Θείο Βρέφος. Ήταν, γιατί ήταν υπουργός δημοσίων έργων κατά τη θητεία του οποίου άρχισε η κατασκευή του έργου. Λοιπόν, η γέφυρα αυτή έχει φοβερά χαρακτηριστικά, γιατί τα διάβασα, γιατί μου αρέσουν πολύ τα μεγάλα έργα. Έχει σχεδιαστεί, έχει κατασκευαστεί για να αντέχει σε σεισμό έως 7,4 ρίχτερ, για να αντέχει σε σύγκρουση με δεξαμενόπλιο εκτοπίσματος 180.000 τόνων, για να αντέχει σε ταχύτητα ανέμου 265 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή σε τυφώνα κατηγορίας 5, που είναι η ανώτατη κατηγορία. Ονομάζεται δε κανονικά γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης, γιατί προς τιμήν του Χαρίλαου Τρικούπη, πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος είχε μιλήσει το 1889 στη Βουλή για την μεγάλη ανάγκη σύνδεσης της Πελοποννήσου με την Στερεά και τη Δυτική Ελλάδα, γιατί ο Χαρίλαος Τρικούπης καταγόταν από την περιοχή, ήταν από το Μεσολόγγι και είχε δει από τότε πόσο σημαντικό είναι όλο αυτό.

Λοιπόν, για την υπόθεση με τον 55χρονο στο Μιστρά, γράφει εδώ ο Χρήστος: όταν χάνουμε κάποιον, δεν κρατάμε ενθύμια. Αυτός ο γιος, λέει, κρατούσε τη συντάξη ως ενθύμια. Απλούστατον.

Λοιπόν, χθες είδαμε τι ζήτησε ο Δήμαρχος ο Στέλιος Αγγελούδης από τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχαν στο Μαξίμου. Τα αιτήματα για το Δήμο Θεσσαλονίκης, έτσι τα λέγαμε και νωρίτερα. Χώρους στάθμευσης, την περιοχή εκεί στον Άγιο Μινά που ρημάζει, την ανάδειξη του λόφου της Τούμπας και ένα διαφορετικό πλαίσιο ώστε να μπορούν να γίνονται γρήγορα ενέργειες για το θερμαϊκό, ακόμα και για τον καθαρισμό του.

Και έλεγα και εγώ, γιατί αυτό ήταν ένα ρεπορτάζ το οποίο το κάναμε από τότε που ήμασταν νέα παιδιά στο επάγγελμα. Δηλαδή, πόσοι φορείς εμπλέκονται για το θερμαϊκό. Ήταν ένα πολύ κλασικό θέμα και φαίνεται ότι μέχρι και τώρα δυστυχώς παραμένει κλασικό το θέμα αυτό. Πώς να ληφθούν δηλαδή αποφάσεις γρήγορα όταν εμπλέκονται δεκάδες διαφορετικοί φορείς σε ένα κομμάτι, σε ένα κομμάτι θάλασσας, ας πούμε, στο θερμαϊκό, έτσι. Γιατί έχει και παραλία ο θερμαϊκός, δεν είναι μόνο η θάλασσα.

Αυτό είναι η πολυδιάσπαση διοίκησης. Λοιπόν, 11 διαφορετικές κατηγορίες φορέων. Προσέξτε, κατηγορίες φορέων, έτσι. Όλοι αυτοί οι φορείς από κάτω έχουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Λοιπόν, ποιοι ασχολούνται με τον θερμαϊκό, ποιοι έχουν κομμάτι ευθύνης και λόγο πάνω στο θερμαϊκό. Έχουν Υπουργεία, Δήμοι, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, ΕΛΚΕΘΕ, ΟΦΗΠΕΚΑ, Πανεπιστήμια, επαγγελματικές ομάδες, ομάδες δηλαδή φορείς που εκπροσωπούν επαγγελματίες, άλλοι οργανισμοί, επιμελητήρια και ομοσπονδίες. Και για να γίνει οτιδήποτε, πρέπει να συντονιστούν 11 διαφορετικές κατηγορίες, επαναλαμβάνω, φορέων, συνολικά περίπου 70 διαφορετικές υπηρεσίες. Πώς συντονίζονται, θα μου πεις, πολύ δύσκολα. Γραφείο Πρωθυπουργού, Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιθεωρητές του Υπουργείου, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών, Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Ναυτιλίας, γιατί έχει το λιμενικό μέσα, Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αυτά τα κομμάτια είναι της κεντρικής κυβέρνησης, να το πω έτσι, μόνο της κεντρικής κυβέρνησης. Τώρα, οι δήμοι που εμπλέκονται είναι Νέας Προποντίδας, Θερμαϊκού, Πηλαίας Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων Μενεμένης, Δέλτα, Αλεξάνδρειας, Πίδνας, Κολυδρού και Κατερίνης, γιατί ο Θερμαϊκός πάει μέχρι εκεί, έτσι. Καμιά δεκαριά δήμοι δηλαδή. Από την περιφέρεια τώρα, επιμέρους αρμοδιότητες έχουν πάνω κάτω 15-16 υπηρεσίες. Από την αποκεντρωμένη διοίκηση, άλλος φορέας αυτός, ασχολούνται 4-5 διευθύνσεις. 3-4 ΜΚΟ και περιβαλλοντικές οργανώσεις. Το ΕΛΚΕΘΕ, όπως είπαμε, ο ΦΥΠΕΚΑ, που είναι φορείς αρμόδιοι για διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος κτλ. ΑΠΟΘΟΥ και ΠΑΜΑΚ. Και 12 επαγγελματικές ομάδες που έχουν να κάνουν με το θερμαϊκό, όπως Ιχθυός Καλανέας Μηχανιώνας, Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλίας, Μυδοκαλλιεργητές, Οστρακοκαλλιεργητές, Αλίης, Δίτες και φορείς όπως η ΕΙΑΘ, η ΒΙΠΕ, η ΒΙΠΑ, ΕΛΠΕ κτλ. Κτλ. Ακόμα και Αστυνομία και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και ΟΛΘ. Και ΕΒΕΘ και ΒΕΘ και ΕΘ, επιμελητήρια δηλαδή, και οικονομικό επιμελητήριο και φορείς άλλοι που έχουν αρμοδιότητα, όπως το τεχνικό επιμελητήριο, το γεωτεχνικό επιμελητήριο, ΣΕΒΕ, ΣΒΕ κτλ. Κτλ. Αυτοί είναι οι φορείς που επισήμως έχουν εμπλοκήσει στο θερμαϊκό, έτσι. Και καθένας προφανώς έχει και ένα κομμάτι μικροευθύνης, ένα κομμάτι από το παζλ το γενικό, δηλαδή άλλο είναι το κομμάτι που έχει το τεχνικό επιμελητήριο, άλλο το κομμάτι που έχει το γεωτεχνικό επιμελητήριο γιατί έχει εξειδικευμένους επιστήμονες, άλλο κομμάτι έχουν οι οστρακοκαλλιεργητές ως επαγγελματική ομάδα που δραστηριοποιείται στο θερμαϊκό, άλλο κομμάτι έχουν οι δήμοι, άλλο κομμάτι έχουν τα υπουργεία. Ναι, και το αεροδρόμιο, Λευτέρη, ναι. Έχει και το αεροδρόμιο λόγο στο θερμαϊκό. Και τελικά τι συμβαίνει κάθε φορά που έχουμε πρόβλημα με το θερμαϊκό? Καταρχάς πρέπει να βρεθούν όλοι αυτοί οι φορείς και να συντονιστούν. Μέχρι να γίνει αυτό προκύπτει ένα μικρό χάος. Και συνήθως όταν εμπλέκονται τόσοι πολλοί φορείς, γιατί είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα χαοτικής διοίκησης ο θερμαϊκός, δυστυχώς λαμβάνονται πολύ δύσκολα αποφάσεις ή λαμβάνονται αποσπασματικές αποφάσεις.

Αυτά για να δείτε γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί δεν γίνεται κάτι με αυτό το θέμα, γιατί δεν γίνεται κάτι με αυτό το θέμα. Μα πού είναι οι αρμόδιοι? Παντού είναι οι αρμόδιοι, απλωμένοι σαν τραχανάς, πάνω από το θερμαϊκό.

Λοιπόν, στη Γάζα άρχισαν οι δουλίτσες, έτσι. Γι' αυτό τελειώνει τα μέτωπα ο Τραμπ, για να ξεκινάνε οι δουλίτσες. Γι' αυτό τώρα τσατίζεται που δεν έχει τελειώσει το μέτωπο με το Ιράν, σου λέει. Εκεί πέρα τώρα δουλίτσες δεν θα κάνουμε, πώς θα γίνει. Θυμάστε εκείνη την ανάρτηση που είχε κάνει όταν ήταν ακόμα σε εξέλιξη η σύραξη στη Γάζα και είχε βγάλει είχε πει ότι θα το κάνει θέρετρο και είχε βγάλει μια ανάρτηση με χρυσά αγάλματα και αυτά και τέτοιο και ιστορίες και κάτι κατασκευές έτσι μεγάλες, λες και ήταν οι πυραμίδες του Φαραώ. Υπεγράφει το πρώτο συμβόλαιο με αμερικανική εταιρεία για να ξεκινήσει κατασκευαστική δουλειά στη Γάζα. Είναι, λέει, η εταιρεία αμερικανική που δραστηριοποιείται εκεί όπου συμβαίνουν κρίσεις και πηγαίνουν εκεί που δεν μπορούν να πάνε οι άλλοι.

Λοιπόν, αν είστε εταιρεία που συμμετέχετε σε εκθέσεις, γιατί λόγω της φύσης της δουλειάς πολλές φορές δεν είναι μία που πάει η έκθεση κάθε χρόνο μια εταιρεία, μπορεί να είναι πολλές. Και θέλεις να έχεις σωστή παρουσία, αλλά θέλεις ταυτόχρονα να έχεις και την ευκολία σου, μπορείς να το καταφέρεις και να μην πέσεις στην παγίδα να πληρώνεις για το περιπτερό σου σε κάθε έκθεση και ξανά από την αρχή. Γιατί με το σύστημα Valis Frames αγοράζεις το περιπτερό σου μία φορά και έχεις τη δομή για πάντα. Στην επόμενη έκθεση απλά το ξαναστήνεις αν θέλεις με νέο δημιουργικό, με νέο εικαστικό. Δεν είναι έξοδο, είναι επένδυση που αποδίδει. Πρόκειται για ελληνικό προϊόν από την εταιρεία Valis στη Θεσσαλονίκη. Εάν σε ενδιαφέρει και έχεις μπροστά σου εκθέσεις, γιατί ανοίγει σιγά σιγά η σεζόν, μάθε περισσότερα στο valis.com.gr.

Εγώ, Θόδωρε, συμφωνώ με αυτό που λες, ότι όταν έρθει ο Μητσοτάκης στην κυβέρνηση θα βάλει τάξη. Αλλά ξέρεις, τάξη πρέπει να βάζουν και τα επιμέρους υπουργεία, έτσι. Γι' αυτό έχει και τους υπουργούς και τα υπουργεία. Δεν περνάνε όλα από τα χέρια του Πρωθυπουργού. Ο Πρωθυπουργός συντονίζει σίγουρα, δίνει τη γραμμή, παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται, ζητάει τα ρέστα γιατί δεν έγινε κάτι που έπρεπε να γίνει. Αλλά δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια αν ο ίδιος ο Μητσοτάκης γνωρίζει πόσοι φορείς εμπλέκονται στο Θερμαϊκό. Εδώ δεν το ξέρουν πολλοί που πέρασαν από εδώ, βουλευτές κτλ. Έτσι. Χωρίς να θέλω να πω ότι δεν υπάρχει ευθύνη ή κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι η ευθύνη συνήθως δεν φτάνει στον από πάνω. Όταν έχεις ένα διευθυντή σε μια επιχείρηση, φταίω εγώ που δεν κάνω τη δουλειά μου από κάτω. Ο διευθυντής φταίει γιατί δεν είδε ότι δεν κάνω τη δουλειά μου, έτσι. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τα δουν και αυτά. Πάμε για διαλυματάκι γιατί το καθυστερήσαμε. Κάτσε να δω λίγο δρόμους γιατί έχω ώρα να δω. Αν και νομίζω ότι αυτές τις μέρες δεν έχουμε θέματα. Ναι, το μόνο θέμα που έχουμε αυτή την ώρα είναι στη Λεωφόρο Νίκης. Σε αρκετά μεγάλο μήκος έχουμε μποτιλιάρισμα εκεί, γιατί γίνονται εργασίες με γερανό και έχει κλείσει μια μισή λωρίδα. Απλά αποφύγετε τη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα, γιατί έχει όντως μεγάλο πρόβλημα. Στο Θερμαϊκό είμαστε μια χαρά. Στο Θερμαϊκό, στον Περιφερειακό είμαστε μια χαρά, όχι στο Θερμαϊκό. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Πυρινέλαιο 3 λίτρα, μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
5: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
8: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
9: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Λοιπόν, μας ρωτάτε για το τροχαίο που είχαμε νωρίτερα στις Σέρες. Δυστυχώς μας τα έλεγε και η Κατερίνα την περασμένη ώρα της εκπομπής. Μία μητέρα και ο γιος της έχασαν τη ζωή τους. Ήταν τελικά θανατηφόρο το τροχαίο. Στις 7.30 στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκόμης, γιατί είχαμε εκεί σύγκρουση αυτοκινήτου με φορτηγό. Χρειάζεται προσοχή πάντα, ειδικά στους επαρχιακούς δρόμους, οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν είναι σε καλή κατάσταση και κυκλοφορούν και αγροτικά μηχανήματα, κυκλοφορούν και φορτηγά, κυκλοφορούν και ιδιώτες που πολλές φορές δεν ξέρουν και το ειδικό δίκτυο αυτό το διάστημα, δηλαδή τουρίστες, επισκέπτες κτλ. Κτλ. Έτσι. Εδώ ακόμα και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης βλέπεις αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες, δηλαδή τουρίστες, και βλέπεις ότι κινούνται λίγο όπως να είναι. Προχθές στη Λεωφόρο Νίκης ήταν τέρμα δεξιά στη Λωρίδα και πήγε τέρμα αριστερά σε χρόνο ντετέ για να πάει από κάπου να στρίψει, να σταματήσει. Δηλαδή κίνηση που δεν την περίμενες να την κάνει νορμάλ οδηγός.
1: Εχθές φεύγοντας από το ραδιόφωνο, ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες ήταν στο κέντρο της Πολυτεχνείου και έστριψε, έκοψε όλη την κίνηση απότομα, έτσι δεν είναι, για να μπει στο πάρκινγκ. Και φρενάρω όλο από πίσω και έγινε χάμος εννοείται.
0: Ναι, θέλει προσοχή. Παρακαλώ, καλημέρα.

Καλημέρα. Λίγο στις γραμμές, λίγο... Μη μας κάνετε αναπάντητες. Εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, λίγο προσοχή αυτές τις μέρες, γιατί ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες, κυρίως για τους ανθρώπους που είναι έτσι σε μεγάλη ηλικία ή για τα παιδάκια, τις ευαίσθητες, τις ευπαθείς ομάδες. Και δεν είναι μόνο πρόβλημα δυστυχώς της Ελλάδας, ανεβαίνει η θερμοκρασία όχι μόνο στη Μεσόγειο. Λέγαμε και χθες ότι η Αυστρία έκανε ιστορικό ρεκόρ 2 μέρες στη σειρά. Σπάσαν δηλαδή διοχικά ρεκόρ, έφτασε στους 41,8 βαθμούς Κελσίου, που στην Αυστρία, σε μια περιοχή κοντά στη Σλοβακία. Παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι αυτός που έκανε αναπάντητη.
0: Α, αναπάντητες κλήσεις παντού, για πείτε μας.
1: Είμαι αυτός που πήρε και στο σταθμό για το ατύχημα.
0: Ναι.
1: Δουλεύω, είμαι φορτηγατής, δουλεύω καθημερινά σε αυτό το κομμάτι του δρόμου.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το καλοκαίρι με τους τουρίστες και με τα τέτοια είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, με πάρα πολύ κίνηση και χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Ναι.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
2: Άκουσα που μιλάγατε για τη γέφυρα Ρίου Αντίριου.
0: Ναι.
2: Ήθελα να σας ενημερώσω ότι ακροατή σας, εγώ δηλαδή, είχα την ευθύνη για τις γεωτρήσεις, για τη θεμελίωση της γέφυρας.
0: Τι μου λέτε. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Για πείτε μας.
2: Και να δείτε ένα στο YouTube, ψάξτε να βρείτε ένα βιντεάκι. Τέλης λέγομαι.
0: Ναι.
2: Θα δείτε ένα βιντεάκι που μιλάει για τη γέφυρα του ιστορία του Ιντήριου. Είναι φοβερά ενδιαφέρον να το δείτε και εκεί θα δείτε ότι κάπου είχε ξεφύγει η ιστορία και πήγαινε για να αστοχήσει στη διάρκεια της κατασκευής και την έσωσε την ιστορία ένας Γάλλος μηχανικός, ο οποίος μετά τιμήθηκε με την ανώτερη διάκριση που μπορεί να του δώσει κράτος στη Γαλλία βέβαια.
0: Εσείς δουλέψατε εκεί, δουλέψατε στο όριο.
2: Ναι, εγώ ήμουν πάνω στο καράβι που έκανε τις έρευνες. Είχα την ευθύνη για όλη τη γεωτεχνική έρευνα. Ήταν φοβερά ενδιαφέρον.
0: Πρέπει να ήταν τρομερή εμπειρία για σας αυτό, ε?
2: Α, ναι, είναι. Ήτανε.
0: Τι ειδικότητα έχετε ακριβώς?
2: Γεωλόγος.
0: Πω.
2: Και μετά από το Ρίο Αντίριο πήγα και έκανα το μέτρο στην Αθήνα και μετά ανέβηκα και έκανα το μέτρο στη Θεσσαλονίκη. Αν ρωτήσετε το Βενιέρη.
0: Τι ωραία, έχετε κάνει 3 από τα μεγαλύτερα έργα στην Ελλάδα, ε?
2: Και το Ολυμπιακό Στάδιο. 4.
0: 4. Δεν έχει μείνει τίποτα.
2: Και κατασκευή στο μετρό μόνο. Έχει μείνει, μείναν πολλά.
0: Πόσοι άνθρωποι εργαστήκατε στο Ρίο Αντίριο, εσείς για πόσο καιρό εργαζόσασταν εκεί?
2: Οι γεωτρήσεις κρατήσανε περίπου 2 μήνες.
0: 2 μήνες, ε.
2: Ναι, ήτανε με πλωτό, mm-hmm. Ήταν ένα καράβι το οποίο κράταγε τη θέση του αυτόματα με GPS και έκανε... με τους χειριστές στη τελευταία γεώτρηση, που ήταν η πιο βαθιά γεώτρηση.
0: Πού φτάσατε?
2: 100 μέτρα βάθος. Εγώ τρύπησα από τα 99%, δηλαδή είμαι αυτός που έχει τρυπήσει τη πιο βαθιά γεώτρηση στο Ρίο Αντίριο. Είχε φοβερό ενδιαφέρον, γιατί δεν την κάνει συχνά αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Και είναι τελείως ανάποδο από ό,τι ξέρει κανένας για γεωτρήσεις. Πάει ανάποδο. Mm-hmm. Δεν δουλεύετε όπως δουλεύετε η γεώτρηση.
0: Δεν είναι και πολύ συχνά αυτού του είδους τα έργα, τουλάχιστον για τη χώρα μας, σε θάλασσα, έτσι. Δηλαδή άλλο πράγμα να κάνεις
2: αλήθεια.
0: Κατασκευή, ας πούμε, με το Μετροπόντικα, που γελούσε ο Βενιέρης, γιατί εγώ μια μέρα καθόμουν και έβλεπα live το Μετροπόντικα πώς τρυπάει στην Αθήνα, το είχε δώσει η Άβαξ. Και το έβλεπα με τις ώρες εκεί πέρα και έλεγα: πού κοίτα να δεις τι κάνουν οι άνθρωποι. Και είναι τελείως διαφορετικό προφανώς και είναι τεράστια πρόκληση για σας.
2: Να σας πω κάτι, όταν ήμασταν εκεί απάνω, εγώ τους είχα πει, ελάτε να σας κατεβάσω στο Μετροπόντικα να δείτε πώς δουλεύει.
0: Mm-hmm. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Την περνάτε, τη γέφυρα?
2: Ναι, με. Γιατί να μην την περάσω?
0: Φαντάζομαι αισθάνεστε μεγάλη χαρά και περηφάνεια όταν την περνάτε, έτσι.
2: Θα σας πω ένα πράγμα. Η πιο συγκινητική στιγμή στην καριέρα μου και ίσως η πιο σημαντική για μένα συναισθηματικά,
0: mm-hmm.
2: ήταν όταν κατέβηκαν τα παιδιά μου στο μετρό στην Αθήνα μετά τα εγγένεια. Τους κατέβασα να τον... Υπάρχει φωτογραφία δική μου με το γιο μου, τον είχα γκότσα στις πλάτες μου δηλαδή, για να δούμε το Μετροπόντικα που έμπαινε σε ένα σταθμό και τον είχε πάρει ο ύπνος πάνω στο κράνος. Και υπάρχει φωτογραφία που έχει δημοσιευθεί στην Ελευθερωτική.
0: Τι ωραία δουλειά κάνετε, ρε παιδί μου, μπράβο.
2: Εντάξει, ωραία είναι.
0: Υπό την έννοια ότι είναι δουλειά που έχει απτό αποτέλεσμα, το βλέπεις, είναι κατασκευασμένο μπροστά στα μάτια σου και το χαίρεται και το λειτουργεί και το έχει ο κόσμος στη διάθεσή του. Ναι.
2: Να ολοκληρώσω αυτό που σας έλεγα. Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν περιμένουμε, έχουμε κατέβει με τα παιδιά κάτω στην πλατφόρμα για να έρθει το μέτρο να το πάρουμε. Mm-hmm. Και με το που κατεβαίνουμε, κοιτάει η κόρη μου αριστερά και δεξιά, με κοιτάει και μου λέει, εσύ το έκανες όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Και καθόμουν και την κοίταζα. Της εξήγησα ότι δεν ήμουν εγώ μόνο, ήταν κάτι χιλιάδες κόσμο, αλλά σου κάνει εντύπωση μεγάλη. Mm-hmm. Με συγκίνησε εμένα.
0: Ναι, φυσικά.
2: Σας ζαλίζω.
0: Ωραίο, πολύ ωραίο ήταν αυτό που μας είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Τι ωραίους ακροατές έχουμε.
2: Στο επόμενο Μετροπόντικα, αν θέλει, μπορώ να το κατεβάσω να το δει.
0: Έγινε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας.
0: Ωραία δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά ζηλεύω τους ανθρώπους, δηλαδή ενώ δεν ήμουν ποτέ αυτού του τομέα των θετικών επιστημών κτλ. Αλλά ζηλεύω τους ανθρώπους που συμμετέχουν σε κατασκευή μεγάλων έργων, γιατί είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, τρομερή εμπειρία. Πολλές προκλήσεις φυσικά, πολλές δυσκολίες που έχουν να υπερβούν, αλλά μετά έχουν και το δείχνουν και λένε: εγώ ήμουνα μέρος αυτού του μεγάλου κατασκευαστικού έργου. Τις προάλλες είχαμε μια συζήτηση στην οικογένεια, επειδή ο πεθερός μου δεν είναι πια εν ζωή, δυστυχώς, δεν έχουμε μαζί μας. Ήταν πολιτικός μηχανικός και είχε πάρει μέρος σε έργα, σε φράγματα κτλ. Ήταν τέτοια η δουλειά του. Κάποια στιγμή κάποιος είχε στείλει στην οικογένεια ένα έργο μεγάλο, ένα φράγμα, και είπε ο κουνιάδος μου, δεν ξέρω πώς είναι, ότι ο μπαμπάς, λέει, είχε κάνει, λέει, αυτό το έργο. Και λέω, πω, κοίταξε να δεις, τόσα χρόνια μετά.

Περιμένουμε κι εμείς εδώ το μετρό στην Καλαμαριά. Περί τα τέλη του μήνα. Προς το παρόν βλέπω ότι καθαρίζουν, κάνουν, ράνουν. Δηλαδή προχθές είχαν κλειστό το σταθμό Παπάφη γιατί καθαρίζανε, κάνανε γενική τα κρίσταλα, τα τζάμια, όλα τα πάντα για να είναι όμορφο, να είναι ωραίο. Μην πετάτε και τα χαρτάκια σας κάτω, το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι κρίμα, παιδιά. Νέοι, μικροί, μεγάλοι, πάτε να βγάλετε το εισιτήριο, εντάξει. Δεν έχουμε ενημέρωση για αλλαγές περαιτέρω στα δρομολόγια. Χθες και σήμερα το πρωί ήταν οι αλλαγές στα δρομολόγια. Αν έχουμε κάτι θα το επικοινωνήσουμε για να ξέρουμε γιατί πολλοί κόσμος χρησιμοποιεί το μετρό. Και τελικά αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο, έτσι. Παρά τα περί αντιθέτου από διάφορους.

Και ένα άλλο μεγάλο έργο που δεν ξέρω αν έχουμε κάποιον που συμμετέχει εκεί είναι το flyover που γίνεται τώρα, επίσης πολύ εντυπωσιακό και νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται όποιος περνάει από την περιφερειακή, ακόμα και αν δεν έχει ειδικές γνώσεις, όπως είμαστε οι περισσότεροι, έτσι. Έβλεπα τα πλάνα από την προχθεσινή νυχτερινή σκυροδέτηση που είχε μείνει κλειστό για ένα διάστημα 6-7 ώρες ο περιφερειακός ένα κομμάτι για να γίνει αυτή η σκηροδέτηση και ήταν πραγματικά πολύ πολύ εντυπωσιακό.

0: Διονύση μου, εγώ δεν είμαι ειδική. Απλά το λέω γιατί σαν εικόνα είναι όντως εντυπωσιακή. Έτσι. Τώρα για το πόσο θα βοηθήσει την κίνηση, αυτά τα ξέρουν καλύτερα οι ειδικοί. Αλλά γι' αυτό το λόγο το κάνουμε, το flyover. Πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ σε ένα κομμάτι κίνησης τέλος πάντων. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα και στο καλημέρα. Θόδωρο εδώ στο Viber. Καλημέρα. Ναι, ναι, καλημέρα.
1: Δεν είναι ανάγκη να έχεις γνώσεις. Απλώς αν κάτσεις λίγο να δεις, αν σ' αρέσουν κιόλας. Εγώ με την Nova που έχω, μου αρέσει πολύ εκπομπές που έχει για, με κατασκευές μεγάλων έργων.
0: Το Mega Projects, πώς το λένε?
1: Mega Projects.
0: Μπράβο, και εγώ το έχω δει.
1: Με γέφυρες, με φράγματα, με... Δηλαδή να δεις κάτω πως ένα κτίριο που είναι να σηκωθεί, ας πούμε αυτοί οι ουρανοξύστες, οι πελματώσεις που γίνονται κάτω, δηλαδή μόνο που κάθεσαι και τα βλέπεις, αποκτάς μια γνώση, δηλαδή βλέπεις μέσα ουρανοξύσεις, ας πούμε, για να αντέχεις το τέτοιο, βρήκαν ένα σύστημα με τα βαρύδια μέσα, πως είναι, ας πούμε, αυτά που κρέμονται, τα στρόγγυλα, τα αντίβαρα που κρέμονται από ένα σειρματόσχηνο και παίρνει την ανάποδη σύμφωνα που εκεί που φυσάει ο αέρας, αυτό γέρνει ανάποδα και κρατάει τον ουρανοξύση σταθερό. Οπότε δεν χρειάζεται πολλά να ξέρεις, λίγο το μυαλό να κόβει, καταλαβαίνεις πώς όλα γίνονται.
0: Και τι δουλειά κρύβεται από πίσω και τι τεχνολογία και τι επιστήμη.
1: Να εξηγούν έτσι η Βιργινία που λες τόσο απλό, ναι, αλλά για να βγουν όλα αυτά και να έρθουν από χιλιόμετρα και να συναντηθούν εκατοντάδες μέτρα μακριά, να συναντηθούν και να πέσουν στο χιλιοστό το ένα κατάστρωμα με το άλλο, ας πούμε, της γέφυρας, θα θέλουν να έχεις τρομερές γνώσεις.
0: Ναι.
1: Μαθηματικές και φυσικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Εντάξει, και τουλάχιστον σε αυτά τα πράγματα δεν έχουμε αρνητές μέχρι στιγμής, έτσι. Δηλαδή αρνητές τεχνολογίες έχουμε για τα τσιπάκια, αρνητές τεχνολογίες δεν έχουμε στις μεγάλες κατασκευές.
1: Και αρνητές τεχνολογίες.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, καλημέρα.
1: Γεια σου, γεια.
0: Βέβαια έχουμε αρνητές μεγάλων έργων πολλές φορές. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολλούς από αυτούς.

Διονύση, δουλεύει στο μετρό στην κατασκευή? Γιατί γράφει ο Διονύσης και εγώ εδώ, λέει, πρέπει να δώσουμε την Καλαμεριά μετρό. Έχουμε πολύ κόσμο, παιδιά, από το μετρό, φίλους, όχι αστεία. Πάντως είμαστε και εμείς οι Θεσσαλονικείς, 30 χρόνια περιμέναμε μετρό, μας το κάνανε. Τις πρώτες μέρες, θυμάστε τότε με την κακοκαιρία Μπόρα, αυτό ήταν το όνομά της, της είχαν δώσει μετρολογία, δεν το ξεχάσω, στα εγγένεια του μετρό. Γιατί τότε κάναμε ζωντανό από το μετρό, μας είχε βγει λίγο, συγγνώμη για την έκφραση, ο πάτος, για να το συντονίσουμε και να πάρουμε τις άδειες και να το κάνουμε και τεχνικά κτλ. Και τότε είχε γίνει αυτή τεράστια κακοκαιρία που εγώ δεν μπορούσα να περπατήσω στην Τζιμισκή, με παίρνω αέρας. Και έβρεχε κιόλας και μπήκανε κάποιοι κουβάδες εκεί σε κάποιες εισόδους και «Α, το μετρό, μπάζει νερά, χαμός, αυτά, το ένα τ' άλλο, γκρίνια, γκρίνια». Και τώρα περιμένουμε να γίνει επέκταση στο μετρό Καλαμαριάς, τώρα δηλαδή είναι θέμα λίγων ημερών και «Α, άργησε η επέκταση στο μετρό Καλαμαριάς και μας δουλεύουνε και τρώνε λεφτά και αυτά και το ένα και το άλλο». Πολύ... Α, Διονύση, δεν μας τα έλεγες αυτά. Λοιπόν, φωτογραφία μέσα από το αρχηγείο, να το πω έτσι, του μετρό. Μας είχαν κάνει ξενάγηση σε αυτό το χώρο, που είναι ένας χώρος κλειστός, με όλα τα κεντρικά συστήματα, υπολογιστές και τα λοιπά, το μεγάλο τον πίνακα με τις διαδρομές του μετρό. Και ο Διονύσης είναι εκεί. Διονύση μου, ευχόμαστε να είστε πάντα συγκεντρωμένοι όταν κάνετε αυτή τη δουλειά, να πάνε όλα καλά. Πολύ ωραίος χώρος. Στο αμαξοστάσιο, στην Πηλαία, έτσι. Άρα, κοίταξε να δεις τώρα, έχουμε κονέ και στο κατασκευαστικό κομμάτι, το ξέρεις, έχουμε και το κονέ μέσα, στα ηλεκτρονικά.

Τι δεν μπορείς να κάνεις μόνο μέχρι στιγμής με το μετρό? Να κουβαλήσεις πράγματα. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα που επιτρέπονται, έτσι, και λογικό είναι, είναι δημόσιο μέσο μεταφοράς. Αν θέλεις λοιπόν να κουβαλήσεις πράγματα ή οτιδήποτε άλλο κτλ. Και δεν κάνει το όχημά σου και προφανώς δεν μπορείς και με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, πας στη Morent, στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά, ή morent.gr, και μισθώνεις οποιοδήποτε επαγγελματικό όχημα χρειάζεσαι ή βαν για επαγγελματίες και ιδιώτες. Και για βραχυχρόνια και για μακροχρόνια μίσθωση από μια μεγάλη γκάμα, ένα μεγάλο στόλο σύγχρονο, ενοικίαση χωρίς πιστωτική κάρτα και χωρίς κρυφές χρεώσεις, εύκολα, γρήγορα και οικονομικά, morent και morent.gr.

Λοιπόν, ο Διονύσης λέει: θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποια στιγμή να κάνετε ένα ρεπορτάζ για τους τεχνικούς χώρους που βρίσκονται σε κάθε σταθμό του μετρό που δεν βλέπει ο κόσμος. Πολύ ευχαρίστω, Διονύση, να το κανονίσουμε με τη δική σου βοήθεια. Εμάς μας αρέσουν πολύ αυτά. Ήμασταν και πρώτοι που είχαμε κατεβεί στους σταθμούς της Καλαμαριάς πριν ακόμα ανοίξουν, όταν γινόταν τα έργα και ήταν σε κάποιο καλό στάδιο κατασκευής. Είχαμε μια πολύ καλή εικόνα. Πολύ ευχαρίστω να το κανονίσουμε. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, χαλαρά, ωραία. Μου ζητήσατε 2-3 να πούμε για την Καριστιανή και για το κόμμα. Τώρα πήγε αλλού λίγο το πρωινό, εμένα μου άρεσε έτσι όπως πήγε. Έχουμε και το απόγευμα να πούμε διάφορα, έτσι κι αλλιώς συνεχώς μας δίνει ψωμάκι, τροφή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και δεν είναι και το επίκεντρο του κόσμου, για να το πω έτσι. Εσείς συνεχίζετε με Άρη Παπιδάκη. Εμείς τα λέμε μαζί πάλι στις 4 η ώρα το απόγευμα, για να δούμε τι καινούργια έχει προκύψει από την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και μην ξεχνάτε, Κυριακή απόγευμα, 5 με 11 το βράδυ, μαραθώνει εκπομπή επιστροφής.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της έχασαν τη ζωή τους στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Επαρχιακή Οδό Δράμας Αμφίπολης, στο ύψος της Παλαιοκόμης Ερών, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Στο νοσοκομείο της Δράμας νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού. Ένας 31χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο Ερυθράς Αγγελίας, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για πλαστογραφία, ναρκωτικά, καλλιέργεια κάναβη, σωματική βλάβη και απειλή με χρήση όπλου όπως και κλοπή, και είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή άνω των 12 ετών. Ο 31χρονος όμως έχει απασχολήσει στο παρελθόν και τις ελληνικές αρχές για τα αδικήματα των ναρκωτικών, της οπλοκατοχής και της παράνομης εισόδου στη χώρα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν το 2010 που είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο τριών ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα από οπτικό υλικό, φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στον φωνικό εμπρισμό με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου δύο 42χρονοι. Ο ένας κατηγορείται πως είχε ρόλο συντονιστή και ο δεύτερος ότι έσπασε την τζαμαρία της τράπεζας προκειμένου να διευκολυνθεί ο εμπρισμός. Η 46χρονη αναμένεται να απολογηθεί με το ρόλο που της αποδίδουν οι αρχές, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι αθώα και έχει υποστηρίξει ότι θέλει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Κατ' εδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα, όπως φάνηκε από τις συνολικά 325 αυτοψίες, στις οποίες προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια στις πυρόπληκτες περιοχές της Αττικοβιωτίας. Σε δύο συλλήψεις σε Σκύρο και Λακωνία προχώρησαν οι αρχές. Για τη Σκύρο, που είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς, συνελήφθη μια 63χρονη. Η φωτιά προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ στη Λακωνία συνελήφθη ένας 79χρονος που είχε ανάψει φωτιά για χρήση ψυσταριά σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να εκδικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου ενώπιον του μονομελούς πλημελιωδικίου Σπάρτης η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στο Μιστρά. Σε βάρος του εκκρεμούν πλημελιματικές πράξεις, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο του το ποσό των συντάξεων που έλαβε ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,73% φτάνοντας τα 84 περίπου δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά ή πολιτικά πλοία, φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πλήρων εξουσίων του. Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει πολύ σύντομα, εκτιμά ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας τα δημοσιεύματα περί έλλειψης πυρομαχικών και διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απεριόριστο απόθεμα, αλλά πάντα θέλουν περισσότερα. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ για διπλωματία θεάτρου.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η άνεμη πνέων μεταβλήτη ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί στους 34, στη Βέρεια, τα Γιάννητσά και τις Σέρες στους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβενά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
0: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
0: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11, επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
0: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

τελική ευθεία για τους τελευταίους των Μοϊκανών. Φυσικά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες θα πάρουν άδεια μετά τις 20 Αυγούστου ή και Σεπτέμβριο, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία, είπαμε, ή έφυγε ή φεύγει τώρα, σήμερα. Παρασκευή, 7 του μηνός, ακούτε Στάτους 107 και 7, στο μικρόφωνο παρέα σας μέχρι τις 2 ο Άρης Παπιδάκης. Καλημέρα, ζεστές καλημέρες. Σε όσους φυλάμε θερμοπύλες εδώ, έχει αρκετούς τουρίστες βέβαια έξω, αλλά ο κόσμος σιγά σιγά, παιδιά, ειδικά σήμερα είδα πολύ φόρτωμα στη γειτονιά, φανταστείτε, σε ένα δρόμο δηλαδή, φανταστείτε τι γίνεται σε όλη την πόλη. Βέβαια υπάρχετε κι εσείς που γυρίζετε. Καλό πρωινό, ξεκινάμε.

Χωρίς προβλήματα στους δρόμους. Μια χαρά είμαστε. Λίγο Τσιμισκή έχει ένα μεγαλύτερο φόρτο κίνησης από τους υπόλοιπους δρόμους, αλλά είμαστε καλά. Έχει πολλά αυτοκίνητα στον περιφερειακό με ξένες πινακίδες. Λογικό είναι αυτή την εποχή. Ελάτε να ξεκινήσουμε με τις καλημέρες μας. Σήμερα θέλω να μου πείτε πού θα πάτε ή πού ήσασταν όσοι γυρνάτε. 2310-513-000, 2311-82-1050, οι τηλεφωνικές γραμμές και φυσικά στο Viber 69-083-57-800. Πού πάμε ή πού ήμασταν όσοι γυρνάμε.

Πάρα πολλά τροχιά ατυχήματα έχουμε τον τελευταίο καιρό. Καλημέρες τις διαβάζω, να ξέρετε. Στείλτε κι άλλες. Απλά με αφορμή το πρωινό δυστύχημα με δύο νεκρούς στην Παλαιοκό Μισερών. Γενικώς και στη Χαλκιδική και στην Πιερία και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς. Αφήνουμε στην άκρη τη λογική. Πάμε, πίνουμε, φεύγουμε. Ειδικά παιδιά νεαρής ηλικίας. Μπαίνουμε στα μάξι, το παίρνουμε και φεύγουμε. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από το πρωινό δυστύχημα που δείχνει το αυτοκίνητο να έχει μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και προφανώς δεν το καταλαβαίνει να πάει να το γυρίσει, αλλά του φύγε και είχαμε την τραγική κατάληξη που είχαμε. Το ζήτημα είναι ότι γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια τους νόμους, τη λογική. Και έχω πάρα πολλές μαρτυρίες από φίλους, από γνωστούς που κινούνται τη Χαλκιδική, είτε στην Πιερία, είτε Ασπροβάλτα. Από τα κλαμπ το βράδυ φεύγουν άνθρωποι νεαρής ηλικίας κυρίως, έχοντας καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, και μπαίνουν στο μάξι σε κύρι και φεύγουν. Και φυσικά από τύχη δεν θρυνούμε θύματα πολλά, έτσι. Γιατί κάποιος άλλος απέναντι μπορεί να προσέχει, να είναι νυφάλιος. Αλλά μυαλό δεν βάζουμε, δυστυχώς.

0: Γεια σου Μάνο, άντε καλό κουράγιο, λίγο έμεινε. Στο Γιάννη την καλημέρα μας, στο Χρήστο. Ναι, ναι, βρέθηκε ο Μάικλ Τζάκσον, οκ, ναι. Σε λεωφορείο, ναι, ναι, ναι. Τι μπήκες πριν το διάλειμμα, τι θες?
1: Είμαι έξαλλη.
0: Γιατί?
1: Είμαι έξαλλη γιατί σύμφωνα με έρευνα που έχει κάνει Ευρωπαϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι Έλληνες δουλεύουν 3 φορές περισσότερο προκειμένου να αγοράσουν μία μπάλα παγωτό.
0: Και τώρα έλα το πούμε μετά.
1: Θες να το πούμε μετά?
0: Ναι, μετά.
1: Γιατί
0: θέλω
1: μετά,
0: αναλυτικά στοιχεία όμως.
1: Μετά να ξέρεις ότι έχω να σου πω και τι είπε ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης στον Πρωθυπουργό.

Το παγωτό είναι σοβαρό θέμα. Δεν μπορούμε να το εξαντλήσουμε σε δύο λεπτά. Σε παρακαλώ τώρα. Μπαίνεις μέσα έτσι παρά δύο να μας πει για το παγωτό. Θέλει στοιχεία. Θέλει έρευνα. Θέλει κουβέντα. Ειδικά άμα είναι παγωτό καϊμάκι. Θα το ξαναπώ. Να γυρίσω λίγο στο Michael Jackson. Παιδιά μην ψαρώνετε τώρα. AI είναι έτσι. Το Michael Jackson. Που δεν είναι θρύλος. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα, μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Μπέλας, λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια, μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
6: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
5: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
6: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
7: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
18: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

όχι εγώ. Μόνος μου στέκομαι σε ένα τοίχο μιλώ. Με λένε τρελό και αν αντέχω για σένα, για σένα ζω. Θα γράφω μέχρι ο τοίχος να πέσει και μέσα να δω. Η σιωπή σου μοναξιά μου,

0: Γεια σου Βασίλη, στη Λιόν, μάλιστα. Όμως ο χειμώνας δεν θα αγγίξει. Καλά να περάσει στη Λιόν, δεν ξέρω θερμοκρασία, έχει στείλει μου ένα μήνυμα. Για πάντα μαζί, κανένας άλλος δεν θα μείνει εδώ να επιμένει να λέει. Κώστα, άστο μη με πληγώνεις άλλο, για χθες για τον αγώνα λέω. Αρκετή σύγχυση τράβηξα χθες το βράδυ. Πάμε τώρα να το γλυκάνουμε λίγο. Δεν ξέρω αν το γλυκάνουμε ή το επικραίνουμε, αλλά τα στοιχεία που μάθησε η Κατερίνα Νικολάου για το παγωτό είναι αμήλικτα. Βέβαια δεν το πολύ κατάλαβα εγώ αυτό το πρέπει να δουλεύουμε τρεις φορές παραπάνω για μια μπάρα παγωτό. Γιατί εγώ ποτέ δεν τρώω μια μπάρα παγωτό. Τρώω πολύ παραπάνω. Έλα Κατερίνα.
1: Μισό γιατί έχω πρόβλημα τώρα. Δεν βρίσκω να κλείσω εισιτήριο για να πάω στην Οδύσσια σε IMAX. Έχουμε προβλήματα σε αυτό το σπίτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να στο κάνω το spoiler.
0: Για ποιο, για την Οδύσσια?
1: Ναι.
0: Κάντο μία, μιας και πήγε ο σύζυγος.
1: Λοιπόν, πήγε ο σύζυγος χθες παιδιά να δει την Οδύσσια. Και είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, έχει πολύ ωραία φωτογραφία. Να το δείτε σε IMAX αξίζει, γιατί είναι γυρισμένο για IMAX. Αλλά παιδιά, το πρόβλημα, από ό,τι μου είπε με την Ελένη, δεν είναι ότι είναι μαύρη η κοπέλα.
0: Την κάνανε καμένη.
1: Το πρόβλημα είναι ότι εμφανίζεται μια κοπέλα άσχημη ως Ελένη και παραμορφωμένη σε ένα βαθμό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μάλιστα μου αναφέρει ότι η Αν Χάθαγουεϊ που παίζει την Πινελόπη είναι πολύ πιο όμορφη.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Από την Ελένη.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Όπως την εμφανίζει ο Νόλαν. Δεν ξέρω τι θέλει να πει με αυτό ο ποιητής. Όταν παρουσιάζει την εικόνα της ατέλειωτης, της υπέρτατης ομορφιάς. Της ομορφιάς για την οποία έχουν κληθεί μνηστήρες να ορκιστούν ότι θα την υπερασπιστούν αφού δεν κατάφεραν να την έχουν. Αυτήν την ομορφιά την παρουσιάζει ως παραμορφωμένη και άσκημη. Δεν ξέρω, κάτι θέλει να πει ο ποιητής, αλλά μάλλον δεν το καταλαβαίνουμε εμείς με το μικρό μας μυαλό.
0: Πού να ξέρουμε εμείς τώρα. Λοιπόν, πάμε στα παγωτά.
1: Παγωτά κι εσύ. Έλα τώρα. Δηλαδή είναι λαϊκισμός αυτό.
0: Παγωτό είναι, τι είναι.
1: Λαϊκισμός τώρα. Άκου τώρα. Έκανε μία έρευνα το Euronews σχετικά με τις τιμές της μπάλας παγωτού σε 10 χώρες.
0: Ωραία.
1: Η φθηνότερη είναι η Τουρκία.
0: Ναι, λογικό.
1: Η ακριβότερη με ένα 16 κατά μέσο όρο. Η ακριβότερη είναι το Ηνωμένο Βασίλειο με 4-10.
0: Επίσης λογικό.
1: Κάπου στη μέση βρίσκεται η Ελλάδα. Με 2 ευρώ και 60 λεπτά η μπάλα.
0: 2,5 θα έλεγα, ναι.
1: 2,60 η μπάλα.
0: Όχι, εγώ εντάξει και 2 ευρώ θα βρίσκεις.
1: Εμένα στη γειτονιά μου πουθενά δεν έχει με 2 ευρώ, να ξέρεις. Ιταλία, το τζελάτο, το διάσημο, 2,75 όπως και στην Πορτογαλία. Ισπανία, 3,25 ευρώ η μπάλα.
0: Τουριστική, τι να κάνουμε.
1: Και εμείς τουριστικοί είμαστε. Και οι Ιταλοί τουριστικοί είναι. Άμα το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Άμα δεις πόσοι τουρίστες πάνε στην Ιταλία, πόσοι πάνε στην Ισπανία και πόσοι έρχονται στην Ελλάδα, θα δεις μια μικρή διαφορά. Λοιπόν,
1: μας στέλνει εδώ και ο Άκης, το δικό του στη γειτονιά του λέει 2,70 η μπάλα. Αυτός είναι ο μέσος όρος, παιδιά, που έχει το Euronews.
0: Εμείς τι πρέπει να δουλέψουμε, τι έλεγες προηγουμένως.
1: Το θέμα είναι ότι να δούμε τις τιμές και σε σχέση με τα μεροκάματα,
0: με
1: το
0: τους
1: πόσο,
0: μισθούς.
1: Με το πόσο δηλαδή.
0: Με τα κανονικά
1: πρέπει
0: ή τα μαύρα.
1: Τα επίσημα.
0: Α, τα επίσημα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τα επίσημα.
1: Για να εκτιμήσει, το Euronews προσπάθησε να εκτιμήσει πόσο πρέπει να εργαστούν οι άνθρωποι για να πληρώσουν μία μπάλα παγωτό και συνδύασε τις τιμές με τα στοιχεία για τα κέρδη και τις ώρες εργασίας.
0: Ωραία, εμείς πόσο είμαστε.
1: Για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία έχουν προέλθει από τη Eurostat. Τα επίσημα δηλαδή, ναι, στοιχεία. Λοιπόν, και το μέτρο αντιπροσωπεύει τον εκτιμόμενο καθαρό μισθό ενός άγαμου ατόμου χωρίς παιδιά.
0: Ωραία.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό που μας λέει είναι ότι ο Γερμανός πρέπει να δουλέψει 1000 ώρες για να πάρει μια μπάλα παγωτό.
0: Ο Έλληνας χ επί 3.
1: Ο Έλληνας χ επί 3.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν εγώ με μία ώρα που θα εργαστώ θα βγάλω μια μπάλα παγωτό.
0: Ναι, ο Γερμανός.
1: Ο Γερμανός θέλει 20 λεπτά.
0: Μπα, ωραία. Μια χαρά είμαστε.
1: Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Ναι, γι' αυτό δεν τρώμε καθόλου.
1: Και μετά μας κουνάνε και το δάχτυλο οι Γερμανοί. Οι τεμπέληδες, θυμάσαι. Οι τεμπέληδες οι Έλληνες που δεν δουλεύουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν.
0: Εγώ παγωτό θα τρώω. Και το πιτόγυρο ανέβηκε, αλλά δεν το αφήνουμε.

Χρήστο, το παγωτό παχαίνει προκαλεί και ζάχαρο. Έχουμε να πούμε δικαιολογίες για να μην φάμε, ε. Τα ωραία πράγματα έχουν και λίγο αμαρτία μέσα. Κάτι πρέπει να θυσιάσεις.

Και δόξα μιλούσαμε για αγγλικά, για παγωτά. Πρωί-πρωί. Εγώ μπορώ να μιλάω οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας για φαγητό χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα, να ξέρετε. Λοιπόν, όσοι έρχεστε από Πιερία προς Θεσσαλονίκη, κάνα δεκάλεπτο τεταρτάκι θα κολλήσετε λίγο και στα Μαλγάρα. Έχει αρκετή ουρά από ό,τι μου λέτε, κυρίως από ξένα αυτοκίνητα. Προς την είσοδο της Θεσσαλονίκης, έτσι. Κατά τα άλλα, περιφερειακώς μικρά σταματήματα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Κατά τα άλλα, η κίνηση είναι ομαλή. Έχουμε αρκετή κίνηση προς τα ανατολικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί μας δείχνουν, ρε παιδί μου, τα ρεπορτάζ των δελτίων ειδήσεων, των site, σπίτια τα οποία δεν πρόκειται εμείς ποτέ, μα ποτέ να πάμε. Βλέπω τώρα ένα ρεπορτάζ, το βλέπω από χθες βασικά, για κάτι βίλες, λέει, με 10 δωμάτια, με 9 δωμάτια, με 15 μπάνια, με 2 πισίνες, 50.000 ευρώ τη βδομάδα, 80.000 ευρώ τη βδομάδα. Άντε και το είδα, τι έγινε. Δεν πρόκειται ποτέ να πάω, τι να το ζηλέψω, ας πούμε. Άσε από εκεί μέσα θα καθίσω τώρα, 10 δωμάτια. Βασικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί φτιάχνουν τέτοια σπίτια για μια οικογένεια, εννοώ, έτσι. Θα έχω εγώ όσα λεφτά κι ανοίξει. Θα κάνω ένα σπίτι με 10 δωμάτια. Το μόνο που, το μόνος λόγος μάλλον που μπορώ να σκεφτώ να το κάνει κάποιος είναι μια πουλήση μούρη. Άμα έχεις μια οικογένεια τετραμελή και κάνεις 10-12 δωμάτια μέσα και 8 μπάνια, μόνο για να πουλήσεις μούρη σε κανένα γείτονα ή στους ομοίους σου, τους οικονομικά ευκατάστατους εννοώ. Κατά τα άλλα, κανένας λόγος δεν υπάρχει. Έβλεπα και τον Ρονάλντο χθες. Φωτογραφήθηκε, λέει, με τα 41 αυτοκίνητά του. Κάτι δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Και έλεγε τα παιχνίδια μου. Και εμείς για να αλλάξουμε λάσκα το σκεφτόμαστε δύο φορές.

0: Παρακαλώ.
1: Άρη.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σου. Καταρχήν εγώ δεν παίρνω μια μπάλα, παίρνω τη σερπετιέρα ολόκληρη του παγωτό και φεύγω.
0: Μα έτσι πρέπει, ο σωστός άνθρωπος έτσι κάνει.
1: Λοιπόν, λίγο θα μακρηγορήσω.
0: Λίγο γρήγορα, δεν μπορούμε να μακρηγορήσουμε, σε παρακαλώ.
1: Εσύ πόσο μεροκάματο που βγάζεις, ας πούμε, την ημέρα, διέρεσε το 8, εδώ οι σεκιουριτάδες παίρνουν 3 με 3,5 ευρώ την ώρα. Οπότε δεν θέλει να δουλέψει τριπλές ώρες. Και εκτός αυτού στην Τουρκία είναι φθηνό, γιατί μία λίρα ξέρεις πόσα αναλογία έχει σε ευρώ.
0: Ναι, αυτό λέμε.
1: Θα μάλλον ένα ευρώ. Ξέρεις πόσες λίρες κάνεις τουρκικές.
0: Ναι, ναι, το ξέρω αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι λογικό να είναι πιο φθηνό. Υπάρχει που εκεί πέρα είναι η διαφορά.
1: Αν πέντε λίρες είναι σαν το πήρες 10 λεπτά.
0: Ναι, αντίστοιχα είναι τα πράγματα.
1: Ναι, αλλά αντιστοιχία είναι και τα μεροκάματα είναι και τα λοιπά.
0: Ναι, αντίστοιχα με τα μεροκάματα, είπε η Κατερίνα.
1: Γέρεσε το μεροκάματο σου για το 8 που είναι το 8ωρο που δουλεύεις, να δεις πόσο παίρνεις την ώρα.
0: Το ξέρω.
1: Δεν είναι, δηλαδή η αίρεση είναι λάθος, κάτι γίνεται λάθος, να πω.
0: Να σε καλά, να σε καλά, καλό. Ανάλογα με το πόσο δουλεύουν στις χώρες τους είναι, έτσι. Αλλά θα συμφωνήσω με την αρχική τοποθέτηση του φίλου ακροατή ότι εμείς δεν παίρνουμε μπάλες, παίρνουμε όλο εκείνο το όπως το βλέπεις. Βάλ το όλο μέσα.

0: Μα αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε, ρε Κατερίνα. Ας τα λοιπόν, παγωτά. Αυτή είναι η είδηση.
1: Θέλω να πω κάτι. Ευλογημένε και λυποί ράφτες της πόλης, θέλουμε προσφορές και αν προλαβαίνετε να έχετε ράψει κουστούμια για τα γόρια εδώ του Status FM μέχρι τις 9 Σεπτέμβρη.
0: Μετά πάει.
1: Λοιπόν, 23 11 82 10 51 δέχομαι προσφορές και news@statusfm.gr δέχομαι τις προσφορές και αν προλαβαίνετε μέχρι 9 Σεπτέμβρη να μου έχετε έτοιμα κουστούμια για Δημήτρη Βενιέρη, Άρη Παπιδάκη, Λοντή Μαχερά, Γαβρίλ Χατζινόπουλο, γιατί θα πρέπει να πάνε όλοι τους, γιατί δεν γίνεται να στείλουμε μόνο ένα δημοσιογράφο.
0: Εκεί θα είμαστε.
1: Θα σας στείλουμε όλους να παρακολουθήσετε και να ακολουθήσετε τον Αλέξη Τσίπρα στις 9 Σεπτέμβρη ημέρα Τετάρτη που θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Χαμός θα γίνει.
1: Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα της Χελέξπο και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Ιάννης Βελίδης, ως ήθιστε.
0: Ναι.
1: Ενώ στις 2 του Σεπτέμβρη, πιο νωρίς, αλλά εκεί δεν θα χρειαστείς κουστούμι, εντάξει, αχα, σου δίνω αυτό το... Στις 2 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς, ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση. Έλα, θέλω την μπανά του.
0: Για παίξε. Μπάλα. Το πρόγραμμα.
1: Το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Το τραγούδι τυχαία, ε. Αλλού η θάλασσα, αλλού το πλοίο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Άρη.
0: Καλημέρα.
2: Κατάλαβες λοιπόν, γιατί δεν φτιάχνουμε σπίτι με 15 δωμάτια και 3 μπάνια και όλα αυτά.
0: Ποιος τα καθαρίζει?
2: Όχι ρε φίλε, θα είμαστε κοντά στο παγωτό. Αμέ να χαθούμε, ενώ σε πιο 60 τετραγωνικά το παγωτό το βρίσκει κατευθείαν.
0: Σωστός, σωστός.
2: Το μεγάλο σπίτι χάνεσαι.
0: Σωστός, είσαι πολύ σωστός.
2: Λέει, δεν είναι ότι είναι μπατήρης, απλώς είναι λειτουργικό το πρόβλημα.
0: Ναι τώρα, τι τώρα, ψάχνεις να βρεις τα ψυγεία εκεί μέσα. Λέει η Ελένη, λες και αυτοί που βάζουν σε ίδια σπίτια θα το βρουν από το ρεπορτάζ. Πού είσαι, στον δρόμο?
2: Ναι, δρομολόγιο μέχρι τη Χαλκίδη και γυρνάμε πίσω.
0: Άδεια?
2: Είπαμε άδεια 17 του μηνός.
0: Εντάξει, τι, μια ανάσα είσαι και εσύ, την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι. Την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα κάτσε εδώ να κυνηγάμε μύγες την άλλη εβδομάδα. Γιατί βλέπω ήδη η Χαλκιδική, η έξοδος είναι φορτωμένη.
0: Ναι, ναι, το που θα πας είναι το ζήτημα.
2: Αφού σου το έχω πει, είπαμε Γαλλία.
0: Ξαναπες. Μ' αρέσει τα ακούω να το λες. Αυτά κάνετε.
2: Η τσέπη μου δεν θέλει να τα ακούω.
0: Δεν έχει σημασία. Όταν γυρίσει θα τα σκέφτεις αυτά.
2: Δεν πειράζει. Χαλάρε για τα παιδιά μας, χαλάρε.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

Σκάσατε βρε με τον Αλέξη, ζηλιάριδες όλοι. Θα έρθει ο Αλέξης και φαγωθήκατε όλοι. Ναι, θα έρθει και 2 του μηνός και 9 του μηνός. Μια μικρή Ελλάδα που δεν ονειρεύεται σύντημα στο δί. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος θα παρουσιάσει 2 του μηνός και 9 του μηνός. Θα κάνει περιοδία λέει στα περίπτερα. Και μετά Βελίδιον. Θα γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε, γιατί έχουν έρθει και μηνύματα για την άφιξη του Αλέξη.

0: Status FM. Σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγικό θάνατο βρήκαν μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Επαρχιακή Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Στο νοσοκομείο της Δράμας νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική στις παραβάσεις κατάληψης σε γυαλού σύμφωνα με στοιχεία από την εφαρμογή MyCoast. Σε 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων προστασίας. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με το μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών πανελλαδικά να συγκεντρώνουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Ένας 39χρονος Τούρκος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο Ερυθράς Αγγελίας, καθώς διώκεται στην πατρίδα του για πλαστογραφία, ναρκωτικά, καλλιέργεια κάναβη, σωματική βλάβη, απειλή με χρήση όπλου, κλοπή και είχε καταδικαστεί σε συνολική ποινή άνω των 12 ετών στην πατρίδα του. Ο 39χρονος όμως έχει απασχολήσει και τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν για ναρκωτικά, οπλοκατοχή και παράνομη είσοδο στη χώρα. Στον ανακριτή οδηγήθηκε λίγο μετά τις 10 η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν το 2010 που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Σύμφωνα με την αστυνομία, η γυναίκα φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο στο φωνικό εμπρισμό με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί και βρίσκονται στις φυλακές Μαλανδρίνου και Ναυπλίου δύο ακόμα 42χρονοι. Η 46χρονη αναμένεται να απολογηθεί για το ρόλο της, ενώ η ίδια έχει δηλώσει αθώα και υποστηρίζει ότι θέλει να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 119 προσωρινά κατάλληλα και 88 κατάλληλα, όπως φάνηκε από τις συνολικά 325 αυτοψίες, τις οποίες προχώρησαν τα κλιμάκια του Υπουργείου στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Στις 12 το μεσημέρι αναμένεται να εκδικαστεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου η υπόθεση του 55χρονου που κατηγορείται ότι διατηρούσε επί 2,5 περίπου χρόνια τη σωρό του 90χρονου πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενώνα στην περιοχή του Μιστρά. Σε βάρος του εκκρεμούν πλημελιματικές πράξεις, καθώς σύμφωνα με το δικηγόρο του το ποσό των συντάξεων που έλαβε ήταν κάτω των 120.000 ευρώ. Ανωδικά κινήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το σχέδιο του Ιράν και του Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές. Το Brent ενισχύθηκε κατά 1,73% φτάνοντας στα $83.92 το βαρέλι. Σύμφωνα με σχέδιο νόμου, πλοία από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που το Ιράν θεωρεί εχθρικές θα αποκλείονται από την πλωτή οδό. Επίσης, θα απαγορεύονται στρατιωτικά οι πολιτικά φορτία που συνδέονται με το Ισραήλ και πλοία που εμπλέκονται σε ενέργειες κατά του Ιράν και των πληρεξουσίων του.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων μεταβλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκίς τους 34, στη Βέρεια, τα Γεννητσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία στα Γρεβενά η θερμοκρασία θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία του Lab Estis LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία του Lab Estis LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο του Lab Estis LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Δεύτερη ώρα, ακούτε στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Πεπιδάκης. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί τρολάρετε τον Αλέξη, επειδή θα έρθει. Ο Λευτέρης λέει, αντί για κουστούμια που κοστίζουν, δεν πάμε μέχρι τη λάχανα αγορά, λέει, να προμηθευτούμε από εκεί πράγματα. Η Έλενα, το ότι θυμάσαι ότι 9 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια ο Βενιέρης και είναι η μέρα που θα έρθει ο Τσίπρας, με ξεπερνά, αλήθεια σου λέω. Στα γενέθλιά του λοιπόν, ε. Κάτσε να κάνουμε έτσι ένα meeting, να δούμε πώς θα το εκμεταλλευτούμε αυτό. Θα προτείνουμε στον Αλέξη Τσίπρα να φέρει την τούρτα ο ίδιος στον Δημήτρη το Βενιέριο.

0: που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων, ανάμεσά τους και μιας εγγύου γυναίκας. Η γυναίκα έφτασε χτες από την Βρετανία, όπου και βρισκόταν τα τελευταία 8 χρόνια. Σήμερα παρουσιάστηκε στην ανακρίτρια και ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο 11 Αυγούστου. Αυτό το οποίο δεν ξέρω, εμένα με ξένησε, για να χρησιμοποιήσω μια ήπια έκφραση, είναι ότι έξω από τα ανακριτικά γραφεία βρισκόταν κάποιοι λίγοι, φανταστείς, συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι που φώναζαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης.
1: Καλά, παιδιά, 7 Αυγούστου είναι. 35-37 βαθμούς έχουμε. Υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε τώρα.

0: Πρωταθλήτρια λοιπόν η Χαλκιδική σε καταπατήσεις. Ξέρετε, από τα beach bar. Βέβαια πλέον υπάρχει η εφαρμογή που κάνουν την καταγγελία οι πολίτες, υπάρχουν drone που ελέγχουν. Αλλά επίσης δεν βάζουμε μυαλό. Και πολύ καλά κάνουν οι αρχές και βάζουν τα προβλεπόμενα πρόστιμα και κλείνουν και τα μαγαζιά. Ας μην το παίρνεις ρε φίλε. Αλλά πρώτη λέει σε καταγγελίες και παραβάσεις Χαλκιδική. Αποκλείεται.
1: Ακόμα και τα αστέρια είναι κοντά. Φόρα τα φτερά της καρδιάς σου. Έλα να πετάξουν.
0: Βέβαια έχει και καλούς επαγγελματίες για να είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι όλοι εννοείται. Έχει και πολύ καλούς επαγγελματίες. Αλλά τα χούγια δεν κόβονται. Η κουτοπονηριά, γιατί δεν είναι πονηριά, ούτε ξυπνά δεν είναι. Κουτοπονηριά είναι αυτό.

0: Και τώρα που ο ήλιος είναι ψηλά, τον κοιτάζω και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλεια. Όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνουμε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνουμε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Για περισσότερα μπείτε και εσείς να μάθετε στο dei.gr.
1: Η γαμπρή της αυτοχής.

Ο Απόστολος βρίσκεται στο Παρίσι, στο χωριό του Αστερίξ, παρακαλώ. Αυτό που πάτε διακοπές και μας παίρνετε μαζί σας, μας συγκινεί, να ξέρετε. Ο Τάσος θα ξεκινήσει λίγο για Χαλκιδική. Για πρώτο ποδηλή, τι γίνεται με την κίνηση. Θα σας πω σε πολύ λίγο, μέσα με το διάλειμμα, να ρίξουμε μια ματιά και στα πόδια, έτσι, γιατί θα πας πρώτο πόδι από την πλευρά της Καλλιθέας.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Η φύση προσφέρει, είμαι ευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι με βγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι: εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας, γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 29729.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου.
10: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί μου στέλνετε κανένα δυο ότι φεύγετε και πώς είναι τα πράγματα. Λοιπόν, στον περιφερειακό μας μια χαρά, παιδιά. Προς τα δυτικά έχουμε το ζήτημα εκεί στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου με χαμηλές ταχύτητες. Δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό, να ξέρετε. Από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Στην αντίθετη κατεύθυνση, προς ανατολικά δηλαδή, προς την έξοδο της πόλης, έχουμε κίνηση από την κατηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι περίπου και την Τούμπα με χαμηλές ταχύτητες. Πρόβλημα έχουμε στην παραλιακή λεωφόρο, στη λεωφόρο Νίκης, διότι έχουμε έργα εκεί προς το Λευκό Πύργο. Γίνονται έργα μπροστά στο Λευκό Πύργο, οπότε μία λωρίδα κόβεται. Όσοι είναι να πάτε στο κέντρο, πάτε από Εγνατία καλύτερα. Μην κινήσετε στην Λεωφόρου Νίκης. Από την Κομνηνόν περίπου και μετά σταματάτε και είναι τα αυτοκίνητα σταματημένα. Έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Ειδικά από την Αριστοτέλους και μετά, σημειωτώνει και σταματημένη πάτε. Να επαναλάβουμε ότι έχουμε έργα στο Λευκό Πύργο. Οπότε κινηθείτε από Εγνατία όσοι θέλετε να πάτε ανατολικά και όχι από Λεωφόρο Νίκης. Μην μπείτε Λεωφόρο Νίκης. Τώρα πάμε για Χαλκιδική. Κρυοπηγή. Αρκετή κίνηση. Επίσης πολύχρονο αρκετή κίνηση. Εκεί που γίνεται χαμός είναι στη Χανιώτη και στο Πευκοχώρι, φίλε, που ρώτησες. Πολύ καλά τα πράγματα είναι στη Νικήτη, για όσους πάτε δεύτερο πόδι, δεν θα αντιμετωπίσετε πρόβλημα. Όπως επίσης και στο Σταύρο δεν έχουμε πρόβλημα. Παραμένει όμως το ζήτημα στα διόδια των Μαλγάρων με μέτωπο προς τη Θεσσαλονίκη και το ίδιο χρονικό διάστημα, δηλαδή κάνα δεκάλεπτο. Θα κάνετε υπομονή προς την είσοδο της πόλης.

Μια γλυκή, γλυκύτατη καλησπέρα στον Θωμά. Βουλιάζει από κόσμο, λέει, ο ποταμός επανομής. Να μην σου πω, λέει, τι γίνεται, Άρη. Χαμός. Λογικό είναι, παιδιά. Είπαμε, αυτή η εποχή είναι... Όπου και να πας, ούτε πετσέτα δεν μπορείς να βάλεις. 23-10-500-13.000, 23-11-82-10-50, οι τηλεφωνικές γραμμές και το Viber 69-08-357-800. Αν κάτι μας έχει ξεφύγει, εδώ είμαστε. Στο τρίτο μέρος θα σας πω ότι κάποια παιχνίδια, όσο αθώα και αν φαίνονται στην παραλία, δεν είναι και τόσο νόμιμα. Στο τρίτο μέρος.

0: Ο Άκης μου λέει εδώ μέσω Σεσάρι. Και αυτό που πει για τηλεφόρο Νίκης. Δεν πειράζει, αφού την γλιτώσαμε δεν πειράζει. Λοιπόν, Νίκο, πού είναι αυτό που μας έστειλες τώρα? Βλέπω χαμό. Σταματημένα αυτοκίνητα, πού είσαι? Καλά, τα πιο πολλά έχουν ξένες πινακίδες βέβαια. Το περίεργο είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι. Μέχρι να μας πει ο Νικόλας πού είναι, θα ακούσετε κάτι απίστευτο τώρα από την Κατερίνα Νικολάου. Ψιλονευρίασα, εξοργίστηκα, αλλά... Για πες μας, Κατερίνα.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο, παιδιά, όσοι είμαστε διακοπές, ακόμα και στο πιο ήσυχο και whatever παραθεριστικό μέρος, να έχουμε το νου μας στα μάτια μας 14. Σύμφωνα με μία καταγγελία που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας και
0: τώρα,
1: και από βιντεοληπτικό υλικό, ένας τουρίστας γαλλόφωνος πήγε σε τοπική επιχείρηση στην Κρήτη και ζήτησε να πληρώσει.
0: Όχι προκειμένου. Επιχείρηση τίποτα περίεργη, παράνομη
1: όχι,
0: επιχείρηση. Καφέ ήταν.
1: Καφέ, φούρνος, ναι, ναι, κάτι ναι, ναι, τέτοιο ναι, ναι. ήταν. Δεν είναι, άμα δεις και το βίντεο που
0: το είδα, το είδα, τώρα το είδα, ναι.
1: Λοιπόν, ένας τουρίστας πήγε λοιπόν σε αυτή την τοπική επιχείρηση στην Κρήτη και ζήτησε να πληρώσει προκειμένου να ασελγήσει σε ένα κοριτσάκι που καθόταν έξω από το μαγαζί σε ένα τραπέζι και διάβαζε το βιβλίο του. Καθόταν το παιδί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες
0: δηλαδή,
1: των ιδιοκτητών.
0: Περίμενε. Είναι ένα παιδάκι έξω από ένα φούρνο, από ένα καφέ, από οτιδήποτε. Και μπαίνει ένας παλαβός μέσα, ένας που να μην πω τώρα, και λέει στον ιδιοκτήτη.
1: Ένας ανώμαλος.
0: Ανώμαλος είναι σίγουρα.
1: Πώς να το πούμε.
0: Και λέει στον ιδιοκτήτη, πάρε τόσα να με αφήσεις να ασελγήσω πάνω στο παιδί.
1: Και το έδειξες και με χειρονομίες, αν προσέξεις
0: ναι,
1: το
0: ναι.
1: βίντεο. Λοιπόν, ο ίδιος μάλιστα δεν μιλούσε γαλλικά ο ιδιοκτήτης και φώναξε μια κοπέλα που εργάζεται εκεί, η οποία μιλάει γαλλικά. Η κοπέλα λοιπόν πήγε, είναι από τη Γαλλία η κοπέλα, ναι. είναι Γαλλίδα, δεν είναι κάποια που δεν κατάλαβε καλά. Όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο 65χρονος περίπου άνδρας,
0: 65χρονος, μάλιστα.
1: Έμεινε εμβρόντιτη. Περίπου 20 ετών η κοπέλα η οποία τον βλέπει και τον ακούει να λέει αυτά που λέει. Έκανε μάλιστα και άσεμνες χειρονομίες δείχνοντας το παιδί.
0: Ήταν
1: πάγωσε.
0: Καλά αυτός, δηλαδή ήταν normal.
1: Είναι
0: δηλαδή...
1: ένας τύπος με ένα μαγιώτι που μπαίνει και ένα καπελάκι μπαίνει στο μαγαζί και ζητάει αυτό που ζητάει. Το παιδί ευτυχώς δεν κατάλαβε τίποτα
0: καλά,
1: γιατί δεν ξέρει
0: τώρα.
1: Γαλλικά. Αλλά σοκαρίστηκαν τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και η ιδιοκτήτρια, γιατί λέει είναι 10 ετών, λέει το παιδί. Είναι κολλητή της κόρης μου, είναι εδώ συνέχεια και παίζουν μαζί. Και αυτός ο άνθρωπος, βλέποντας ένα παιδάκι 10 ετών να κάθεται ήσυχα-ήσυχα σε ένα τραπέζι και να διαβάζει το βιβλίο του.
0: Το κουλό είναι ότι πήγε και ζήτησε.
1: Αυτό που σκέφτηκε ήταν ότι ήρθα στο μπιπ που λέγεται Ελλάδα και θα δώσω λεφτά. Για να σελγίσω σε παιδιά. Το ότι ένιωσε και μόνο την άνεση για να πάει να το κάνει αυτό, εμένα με προβληματίζει.
0: Σε προβληματίζει, εμένα με τρέλανε αυτό. Δεν χωράει, δεν έχει λογική αυτό το πράγμα. Μπορούμε να μάθουμε λίγο τι έγινε μετά. Φυσικά συνελήφθη, έτσι δεν το συζητήσαμε. Δεν τον βρήκαν ακόμα. Καλά, θα τον βρουν, είναι θέμα χρόνου, υπάρχει βίντεο. Πριν μου κάνει μεγάλο κακό. Ευτυχώς, θα το πω. Τον πετά στη θάλασσα. Τα κατάφερα και τελικά. Ξέρω ότι δεν είναι πρέπον αυτό που λέω. Δεν είναι σωστό, αλλά τον πετά στη θάλασσα. Και ξεπέρασα και είμαι καλά. Τέλος πάντων, την πιο αυστηρή τιμωρία. Δεν ξέρω ποια είναι η πιο αυστηρή τιμωρία. Είναι παρανοϊκό αυτό που έγινε, έτσι. Είναι τρελό αυτό που έγινε. Μ' ανέβηκε η πίεση πάλι. Και σας είπα, δεν είμαι σε ηλικία να μην βάζετε την πίεση. Δεκάχρονο κοριτσάκι. Να τα χάσω σε μία στιγμή. Βιργινία, ένα θα σου πω. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, γιατί ήταν πολύ βαριά αυτή η είδηση. Ο Νικόλας μας έστειλε μια φωτογραφία. Λέω, δεν το ξέρω το μέρος. Α, τίποτα μου λέει. Πηγαίνουμε Αυστρία και είμαστε ακινητοποιημένοι έξω από την Πολώνια.
2: Λόγω ατυχήματος.
0: Ναι.
2: Και ακούμε στάτους. Εμείς γιατί δεν ξέρουμε για αυτό το ατύχημα και να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Έλατε! Δεν μεταξύ, εγώ νόμιζα κάπου Ελλάδα, γιατί είδα ξέρεις πινακίδες, λέω Ελλάδα θα είναι. Αλλά δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω, δεν το έχω καθόλου το μέρος. Άμα περάσει, λέγε με φωτογραφία να ενημερώσουμε τους υπόλοιπους.
2: Ναι, να ξέρει το κοινό.

Μπάμπη, δεν ξέρω γιατί εκείνη την ώρα. Προφανώς και αυτή η κοπέλα και ο άλλος θα σε σοκ. Δηλαδή, μπορεί να το πιστέψαν κιόλας να είναι. Γιατί δεν φώναξε, λέει, τρεις-τέσσερις να το στρώσουνε. Εκείνη την ώρα, άμα τα ακούς αυτό, δεν πιστεύεις τα αυτιά σου.

0: Τι να πω ρε Λεωνίδα, τι να πω δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται.
1: Σε ξεπέρασα, σε ξεπέρασα, σε ξεπέρασα και είμαι καλά.
0: Προσοχή στα παιδιά, επειδή είμαστε διακοπές και είμαστε χαλαρά, το νου μας, τα μάτια μας 14. Όχι στην ξαπλώστρα με το κινητό, παιδιά. Και όχι μόνο για τέτοια θέματα και για πνιγμούς και για τα λοιπά. Το μυαλό μας και τα μάτια μας, τα παιδιά.

0: Γεια σου Ισακ. Υπέροχες φωτογραφίες μου λες. Υπέροχες παραλίες. Υπέροχο μέρος. Και όχι, δεν είναι νησί. Φτηνός προορισμός. Λογικά. Λογικές τιμές παντού. Και δεν είναι άλλος λέει από το Μοριά. Μπελοπόννησο δηλαδή.
1: Ανάψαν θες μια φωτιά στην
0: άμμο. Το έχω ακούσει από πολύ κόσμο. Μου το προτύπη και η Βιργινία. Ότι οι τιμές κάτω στο Μπελοπόννησο, παιδιά, είναι απίστευτα χαμηλές σε σχέση με εδώ τα δικά μας.
2: Χιάνια ψηλά.
0: Ναι, εδώ πάνω μην ξεχνάμε ότι είμαστε όλοι προύχοντες, έτσι. Έχοντες και κατέχοντες. Πάντως από πολύ κόσμο έχω ακούσει ότι η Πελοπόννησος είναι πολύ φθηνή. Μας το επιβεβαίνει τώρα και ο φίλος ο Ισακ. Εκπληκτικές παραλίες λέει, τρομερή εξυπηρέτηση, πολύ καλοί άνθρωποι. Και πολύ φθηνά.

0: Παιδιά, πλάκα-πλάκα, εγώ νομίζω το 10.30 ήταν. Αλλά είναι μία, να ξέρετε. Πάμε για δελτίο ειδήσεων. Λέω, γιατί ήρθε η Κατερίνα μέσα.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο Μπάμπης μας λέει ότι και η Νάξος είναι πολύ φθηνή. Τρία άτομα, λέει, από 57-67 ευρώ. Μπράβο. Για δώστε μας λίγο τιμές. Αν είναι φθηνές, αν είναι ακριβές, δεν τις θέλω. Είπαμε τρίτο μέρος. Μιλάμε για παραβάσεις σε παραλίες, έτσι. Κάποια είναι πολύ αθώα, θα τα ακούσουμε μετά. Προς το παρόν δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Νικολάου και επιστρέφουμε. Στη χώρα, λέει Άκη, στη χώρα, λέει.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7. Ο κόσμος στον Status FM.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμίας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Πρωταθλήτρια και φέτος η Χαλκιδική στις παραβάσεις κατάληψης σε γυαλού σύμφωνα με τα στοιχεία της εφαρμογής MyCoast. Σε 5 επιχειρήσεις της Χαλκιδικής επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές φράγησης, ενώ ακολουθεί επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων. Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί σε πάνω από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, με τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών να συγκεντρώνονται στη Χαλκιδική, την Ανατολική και Αττική, σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και στην Καβάλα. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλέξης Φερογιλέκο οδηγήθηκε στην τρίτη τακτική ανακρίτρια σήμερα το πρωί η 46χρονη συλληφθήσα για την υπόθεση της Μαρφίν. Η 46χρονη κατηγορούμενη ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη. Έξω από τα ανακριτικά γραφεία, λιγοστοί συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης. Κατεδαφιστέα κρίθηκαν 118 κτίρια, 119 προσωρινά ακατάλληλα σε συνολικά 325 αυτοψίες μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Στο μεταξύ, στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιολικού πάρκου στη Βιωτία, από όπου ξεκίνησε η φωτιά, προχωρούν οι αρχές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση και την προφυλάκηση των υπεύθυνων, καθώς έπειτα από αίτημα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων πρόκειται να γίνουν συνολικοί έλεγχοι των υποδομών. Τραγικό θάνατο βρήκαν μια 43χρονη μητέρα και ο 24χρονος γιος της σε τροχαίο στις 7.30 το πρωί στην Εθνική Επαρχιακή Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών, έπειτα από σύγκρουση με φορτηγό. Στο νοσοκομείο της Δράμας νοσηλεύεται ο οδηγός του φορτηγού. Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθεί στις 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρουσιάσει σε ειδική εκδήλωση το οικονομικό πρόγραμμα του προγράμματος στο ξενοδοχείο Πόρτο Παλάς. Αργότερα στις 9 Σεπτεμβρίου θα κάνει την καθιερωμένη επίσκεψη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρωί θα περιηγηθεί στα περίπτερα και στη συνέχεια θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σοκαριστική καταγγελία στην Κρήτη. Τουρίστας κατηγορείται ότι πήγε σε τοπική επιχείρηση και ζήτησε να πληρώσει για να ασελγήσει σε ένα κοριτσάκι που καθόταν έξω από το μαγαζί σε ένα τραπεζάκι και διάβαζε το βιβλίο του. Η κοπέλα που δούλευε στο μαγαζί είναι Γαλλίδα και όταν άκουσε αυτά που της έλεγε ο τουρίστας, ηλικίας περίπου 65 ετών, έμεινε ευρόντιτη. Ο άνδρας δεν έχει ακόμα συλληφθεί.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες της μέρας αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή ασθενής, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 33, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια, τα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στα Γρεβένα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και στην Καστοριά τους 33.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους Τιμία. Καλό σας μεσημέρι.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά.
5: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
8: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
7: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
8: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
10: Διογένης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Από τις 11 τα λέμε. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Και η τρίτη ώρα δεν ξεκινάει καλά. Έχουμε ένα θεματάκι στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία. Κάτι έχει γίνει εκεί πέρα τώρα. Επίσης η ανηφόρα της Νεάπολης έχει καθυστερήσεις. Είναι τα μόνα δύο σημεία στον περιφερειακό που έχουν πρόβλημα. Έχει περιοριστεί το πρόβλημα και στην Λεωφόρου Νίκης. Είναι μικρότερο πλέον, αλλά υπάρχει ακόμα. Τώρα, αν κάποιος φίλος ακροατής, φίλια ακροάτρια, βρίσκεται στον περιφερειακό με μέτωπο προς τα δυτικά, μετά την κόβο Τριανδρίας, κάτι έχει γίνει. 2310-500-13000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Πείτε μας τι έγινε να ενημερώσουμε με τη σειρά μας όλους τους υπόλοιπους φίλους ακροατές. Επαναλαμβάνω, ανηφόρα Αγίου Παύλου μετά την Τριανδρία.

πριν πούμε για τις παραλίες, να δούμε λίγο τι γίνεται με την δωδεκανή σου. Γιατί συναντά δυσκολίες η αμφιδρόμηση. Το ρεπορτάζ είναι της Ντόνιας Κανιτσάκη. Ντόνια μου, καλή σου ώρα. Πολύ καλή φίλη. Να πούμε ότι η πρόταση για αμφιδρόμηση έγινε πριν περίπου 2 χρόνια από τον κύριο Βουγιά. Τώρα τα αγκάθια που υπάρχουν είναι, πρώτον, η υποχρεωτική πλέον ενσωμάτωση στο δρόμο των ποδηλατοδρόμων. Δηλαδή θα μειωθεί το πλάτος, δεν γίνεται να μην πούν ποδηλατόδρομοι. Επίσης διπλοπαρκαρισμένα. Ακόμα και η κάδη είναι αγκάθι, διότι είναι πάνω στο δρόμο, δεν είναι σε εσοχές. Η σηματοδότηση φυσικά, διότι πρέπει, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει συνεννόηση μεταξύ του Δήμου, της Περιφέρειας και της Τροχέας. Να δούμε τι θα γίνει, αν ξεπεραστούν αυτά τα αγκάθια. Γιατί υπήρχε ενθουσιασμός για το συγκεκριμένο ζήτημα να γίνει ξανά αμφιδρόμηση της Δωδεκανήσου. Στην περιφερειακή μεγαλώνει λίγο το ζήτημα, έχει φτάσει ήδη μέχρι και την Τούμπα. Από την ανηφόρα του Αγίου Παύλου μέχρι την Τούμπα πάτε με πολύ χαμηλές ταχύτητες ή είστε και σταματημένοι. Έχουμε

Πάμε για αθλητικά. Κακή και η τρίτη βραδιά για τις ελληνικές ομάδες. Θα σε παίζω ΠΑΟΚ σε ένα χώρια, σε ένα παιχνίδι το οποίο αμήτι άλλο δεν έπρεπε να χάσει ο Δικέφαλος. Και αυτό διότι η Άντερλεχτ ήταν μια ακίνδυνη, ανούσια, χωρίς δυνατότητες ομάδα. Από ένα κενό στην άμυνα στην πρώτη φάση, στο 17ο δευτερόλεπτο, ο ΠΑΟΚ δείχτηκε γκολ. Και αυτό το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι το τέλος. Κακή βραδιά και για τον ΠΑΟΚ, αν και πίεσε πολύ την Άντερλεχτ. Δεν είχε τις τελικές που ήθελε. Έχασε και πέναλτι με τον Ιωαννίδη. Κωνσταντέλιας κλεισμένος. Δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας των προηγούμενων αγώνων. Ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία, έκλεισε στα καρέ την Άντερλεχτ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα παραπάνω. Δυσκολεύουν λοιπόν τα πράγματα και για τις τρεις ομάδες μετά τις ισοπαλίες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και τις είδα του ΠΑΟΚ εχθές για τις ρεβάνς. Αλλά σύμφωνα με την εικόνα των ομάδων, νομίζω ότι και οι τρεις, ομάδες μπορούν εύκολα να προκριθούν. Απέξουν καλά, έτσι.

Πάμε στον Άρη. Ανακοίνωση εξέδωσε ο αρασιτέχνης Άρης. Ζητώντας ισονομία από την πολιτεία. Και η επίθεση αυτή έρχεται λίγες μέρες πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τονίζοντας σε γενικές γραμμές ότι δεν ζητάει προνομιακή μεταχείριση, αλλά απαιτεί το αυτονόητο, δηλαδή την ύπαρξη ισονομίας, δικαιοσύνης και σεβασμού. Στον Άρη που είχαν μια σπουδαία πρωτοβουλία, έγινε δωρεά για την ενίσχυση των πληγών.

Αναμένουμε τώρα τις ρεβάς λοιπόν για τις ομάδες μας. Παραλαμβάνουμε, είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχουμε και πάρα πολλές ειδήσεις όσον αφορά τα αθλητικά πλήν των αγώνων. Η είδηση οικονομική που ήρθε αφορά τη Φόρμουλα 1. Μεγάλη πτώση στα έσοδα της Φόρμουλα 1, 61% παρακαλώ. Δεύτερο τρίμηνο 2026. Και βλέποντας αυτήν την κατάσταση, ανακοινώθηκε ότι θα έχει πιο πολλά sprint αγώνων από την επόμενη σεζόν. Βεβαίως ρόλος σε αυτή τη μείωση έπαιξαν και αγώνες που αναβλήθηκαν ή ματαιώθηκαν. Αυτά με τα αθλητικά μας.

Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει ο καθένας, αλλά αν είσαι θερμοϊδραυλικός, ηλεκτρολόγος, επαγγελματίας οδηγός, ασχολείσαι στον πρωτογενή τομέα, στη βιομηχανία, τις μεταφορές, την ενέργεια ή εργάζεσαι στον κατασκευαστικό τομέα, η τεχνοεκδοτική Τυπρές είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για σένα. Με 9 εξειδικευμένα τεχνικά περιοδικά, έχεις στη διάθεσή σου ένα μοναδικό ενημερωτικό εργαλείο που σου παρουσιάζει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, τις προοπτικές και την καινοτομία. Η κλαδική ενημέρωση έχει υπογραφή τεχνοεκδοτική Τυπρές. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο www.tipress.gr.

Καλά να περάσετε, Ντίνο. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Βουνό θα πας, ωραίο. Ζαγοροχώρια, υπέροχα. Να πας στο Βίκο εκεί να δεις τώρα που είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε να δούμε τι κινδύνους έχουμε στην παραλία από αθώα παιχνίδια για να πληρώσουμε προς.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω 2 τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Αύγουστος
7: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
6: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
7: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
6: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
7: Στην υγεία μας φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
7: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ακούτε στα του 107 και 7, καλό μεσημέρι. Άντε, για τους περισσότερους λίγο έμεινε.
1: Φεύγοντας ξεχάσα να πάρω την καρδιά μου. Και κάτι...
0: Είναι η πιο νεκρή εβδομάδα η επόμενη της χρονιάς νομίζω.
1: Μια βαλίτσα πόνο και...
0: Πριν πάμε στις θάλασσες, να πάμε στα βουνά. Και με πιάσα... Να στείλουμε χαιρετισμένα στον Κώστα τον Παρέκα και σε όλη την ομάδα πάνω. Στα 3-5 πηγάδια. Κάποιοι είναι παραλίες, κάποιοι εργάζονται στην πόλη. Αυτοί δουλεύουν πάνω στα 3-5 πηγάδια στο γενοδρομικό για να το ετοιμάσουν με επεκτάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Βαριές δουλειές δηλαδή, για να είναι έτοιμο για τη νέα σεζόν. Και από το ένα ορεινό μέρος πάμε στο άλλο. Έλα το χώρι, έλα το village. Βέρε δροσιές που έχει πάνω εκεί. Μέσα στο πράσινο.

Και πάμε τώρα μέχρι τις παραλίες να δούμε για ποιους λόγους μπορείτε ή μπορεί κάποιοι να δεχθούν πρόστιμα. Μου, Αλέξης, περάμε, παίζετε ρακέτες. Αν είστε πολύ κοντά στους λουόμενους με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή όχλησης, δηλαδή να πάρει κάποιος τηλέφωνο και λέει ότι τον όχλείτε και έρθει η αστυνομία, έχει πρόστιμο, παιδιά. Ναι, καλά ακούσατε, έχει πρόστιμο. Δεν είναι τόσο αθώες λοιπόν οι ρακέτες. Έχετε μια σανίδα και κάνετε σανίδα με το κουπί, ξέρετε, μέσα στη θάλασσα. Και παίρνετε και έναν φίλο ή την κοπέλα σας και τα ανεβάζετε πάνω. Έχει πρόστιμο η σανίδα, πρέπει να είστε μόνοι σας. Πρέπει να φοράτε ατομικό σωσίβιο και δεν πρέπει να είστε σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από την ακτή, παρακαλώ. Η μη χρήση σωσιβίου, ας πούμε, σας έρχονται και σας βλέπουν πάνω να κάνετε κουπί χωρίς σωσιβίου. 250 ευρώ. Άμα είστε εκτός των προβλεπόμενων ζωνών, από 50 έως 200 ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε και η σανίδα είναι λίγο επίφοβη. Τώρα είστε μερακλείδες. Ωραία, εκεί που έχετε τις μπύρες σας και όλα αυτά, λέτε δεν βάζουμε και τα ηχεία να ακούσουμε λίγο μουσική. Και στις οργανωμένες και στις ελεύθερες, δεν μιλάμε για ώρες κοινής ησυχίας, έτσι. Η πρόκληση η χορύπανσης, η δυνατή μουσική δηλαδή, οδηγεί σε κυρώσεις. Αν δηλαδή οι λουόμενοι καταγγείλουν ότι έχετε τα ηχεία δυνατά, και εκεί έχει πρόστιμο. Φυσικά εννοείται ότι έχει πρόστιμο για την ελεύθερη κατασκηνώση, το ρεφορ κάμικ δηλαδή. Άμα πας και βάλεις μια σκηνή εκτός των κάμπινγκ, τους των οργανωμένων κάμπινγκ, δηλαδή οργανωμένοι χώροι, και εκεί πρόστιμο. Και εννοείται ότι αν πετάξεις από ένα τσιγάρο έως και οτιδήποτε άλλο σε μια παραλία και εντοπιστείτε, ένα μπουκάλι νερό, τη ζελατίνα από τα τσιγάρα, μια σακούλα κάτω, τα πρόστιμα είναι πολύ τσουχτερά. Δεν είναι όπως παλιά που πήγαμε και κάναμε ό,τι γουστάραμε. Λοιπόν, ρακέτες, σανίδες, ηχεία, ελεύθερο κάμπινγκ, ρύπανση. Πλέον έχουν τσουχτερά πρόστιμα. Γι' αυτό, για να μην ψάχνεστε και πείτε, πείτε τι έκανα, προσέξτε. Είτε να μην ενοχλείτε, ηχεία μπορείτε να έχετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη να μην ενοχλείτε. Βέβαια όλα αυτά είναι αυτονόητα πλέον, έτσι. Το να μην πέτας χαρτιά κάτω, ας πούμε, η σανίδα να φοράς στο σύμβιο είναι θέμα ασφάλειας. Απλά οι περισσότεροι τα θεωρούν δευτερεύοντα, τριτεύοντα. Λέει σιγά τώρα εμένα τι, τώρα εμένα πέταξε το χαρτί κάτω ή παίζω ρακέτας. Κι όμως έχετε το νου σας. Τα πράγματα δυσκόλεψαν και στη θάλασσα και στην παραλία.

0: ακούω τον.
1: Θορυβηθήκαμε λίγο, ε!
0: Σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου.
1: Τζίμι, έτσι είναι.
0: Και
1: τι να σε πούνε δηλαδή, να μην πετάς κάτω τα χαρτιά.
0: Μην τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά.
1: Σαφώς και πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση από τα σχολεία κιόλας, αλλά το βασικό, η βασική πηγή επιμόρφωση είναι η οικογένεια, κάθε οικογένεια.
0: Στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως.
1: Συμφωνώ για να κάνει, συμφωνώ, τι γίνεται. Για τους γυμνιστές δεν ξέρω, εγώ αυτά που διάβασα αυτά είναι. Λογικά απαγορεύεται, παιδιά.

Όσο περνάει η ώρα, οι δρόμοι γίνονται παλιό, αυθεντικό, ορθόδοξο Πασόκ. Κοιτώντας το χάρτη, παιδιά, το μόνο ζήτημα που έχουμε στην πόλη είναι από την Τούμπα και μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, που συνεχίζεται εκεί η καθυστέρηση, έχουμε και σταματήματα, αλλά μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Και φυσικά παραμένει το ζήτημα στα Μάλγαρα, προς την πόλη, προς την είσοδο. Δεν έχει αλλάξει καθόλου. Για στριμωνικό, Αντώνη, ο Σταυρός αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Κανένα πρόβλημα.

0: Εσύ τώρα τι θες?
1: Εσύ τι θες, ρε φίλε?
0: Εσύ τι θες τώρα, δηλαδή? Άδεια δεν έχεις? Άδεια δεν έχεις?
1: Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο το φιλαράκι μου να του πω καλό καλοκαίρι που σταματάς και ξεκινάω εγώ από τη Δευτέρα.
0: Α, τη Δευτέρα ξέρεις, ε? Εσύ και ο Βενιέρης.
1: Τώρα παιδιά, καλό το.
0: Λοιπόν, έλα, έλα, στον αέρα είμαστε.
1: Καλές διακοπές, να ξεκουραστείς, να κάνεις όσα μπάνια δεν πρόλαβα εγώ, να τα κάνεις εσύ.
0: Εσύ τώρα περιμένεις ευχάριστα, σταμάτα, μην γκρινιάζεις.
1: Όχι ρε, μια χαρά, μια χαρά, δόξα Θεό.
0: Ευχάριστα περιμένεις, εκεί θα γίνει μακελιό. Εσύ μάζευε λεφτά, αυτό σου λέω μόνο.
1: Κοίτα, σκεφτόμουν να το πω στον αέρα τη Δευτέρα που θα βγω, αλλά θα το πω από τώρα. Εάν δεν με ακούσετε μια μέρα, πάει να πει ότι είναι κάτι ευχάριστο, να ξέρετε.
0: Ναι, θα είναι πολύ ευχάριστο.
1: Και ακούσετε τον Άρη Παπηδάκη ξανά.
0: Θα σας τα πει από τον αέρα.
1: Οπότε από Δευτέρα 11 η ώρα θα κάνω το τάδε εφιάρης χωρίς την εύση και τον Άρη.
0: Έτσι. Από Δευτέρα πρωί το πρόγραμμα είναι το πρωί ο Μπαρμπαγιάννης μέχρι τις 8. 8 με 11 επιστρέφει ο διευθυντής.
1: Και 11 η ώρα,
0: 11 η ώρα ο κύριος που ακούγεται τώρα, ο κύριος Λωτής Μαχαιράς. Πώς πέρασες, ξεκουράστηκες καθόλου?
1: Ναι, ωραία ήταν, εντάξει, δεν έχω παράπονο, μια χαρά ήταν.
0: Δεν πρόλαβες να κάνεις πολλά μπάνια μόνο, έτσι?
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς έκανα εμφάνιση στο ραδιόφωνο την Τρίτη, απλά δεν βγήκα στον αέρα.
0: Το ξέρω, το ξέρω, εδώ ήμασταν.
1: Να περάσεις.
0: Ακούω αέρα, πού είσαι?
1: Στη θάλασσα μέσα, σε παίρνω από το Θερμαϊκό.
0: Ποιο Θερμαϊκό, βέβαια. Άμα μπει στο Θερμαϊκό, δεν θα έρθει Δευτέρα.
1: Φιλάκια, Ρούλη μου, να περάσει.
0: Να είσαι καλά, Λεοντάκο μου, καλή επιστροφή. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς τα πούμε και αύριο. Δεν θα έχουμε ακόμα, πείτε την Κυριακή. Το βράδυ. Έχουμε ακόμα 2 μέρες. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 7. Πρωινό πρωινό, στη λατρεμένη μου ώρα. Πρωινό του Σαββάτου, το αγαπάω πάρα πολύ. Θα τα πούμε φυσικά το απόγευμα της Κυριακής στην εκπομπή της επιστροφής, ο Στάτου σας πάει και σας φέρνει με Βιργινή Δημαρέση και Δημήτρη Βενιέρη. Ό,τι είχατε, ό,τι ξέρετε, το ξεχάσετε, αυτά τα εύκολα τα quiz, ποιος είναι ο καλλιτέχνης, ποιος είναι ο ηθοποιός, ξεχάστε τα, έτσι να ξέρετε. Θα αρχίσουν τα άλλα, τα δύσκολα. Και μετά την Κυριακή παραδίδουμε σκυτάλι. Το πρωινό θα είναι μέχρι τις 8 Κώστας Μπαρμπαγιάννης, 8 με 11 Δημήτρης Βενιέρης, 11 η ώρα στα αυτάκια σας Λεόντιος Ραφαήλ Μαχαιράς. Το δεν ξέρω τι κόσμο θα έχει βέβαια στην πόλη. Άμα τους δείτε και τους τρεις να παίζουν μπάλα κάτω, να ξέρετε. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Όσοι φύγετε σήμερα και δεν τα πούμε αύριο και μεθαύριο, να περάσετε υπέροχα. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 7 το πρωί, Σάββατο 7 το πρωί. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
1: Ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
9: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ ξεκινώντας την ημέρα μας
10: με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
0: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Φέρι 900 ml, μόνο 2,67. Αριέλ υγρό Γκίκα Πακ, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
6: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
5: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
6: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: κι όποιος αντέξει.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Περιμένουμε αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 38 βαθμούς, στα Γενιτσά 39, στο Κυλικής και την Κατέρινη 37, στις Σέρες 38, στον Πολύγυρο 33, στα Γρεβένα 36 και στην Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
5: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
5: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση για τον καιρό. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά.
7: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
0: Status 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
1: Μια βόλτα στο νησί, να πάμε εγώ και εσύ, και εκεί να μ' αγαπάς ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά νησί.

0: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
2: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
3: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφουτρία.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Αύγουστος
13: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
12: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
13: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
12: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
13: Στην υγεία μας φίλοι.
12: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
13: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, κοντά στο μονοπήγαδο, σε δασική βλάστηση. Δεν απειλείται, σύμφωνα με την μέχρι στιγμής ενημέρωση της πυροσβεστικής οικισμός, καθοδόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Φωτιά έχουμε και σε δασική έκταση στον Όλυμπο και μάλιστα σε δύσβατη περιοχή. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 12.30 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν από αέρος προκειμένου να προσεγγίσουν το μέτωπο της φωτιάς. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμει και ελικόπτερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που ζητούσαν με αιτήσεις τους ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ο κ. Μπακέλας έκρινε ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο, καθώς δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης καταδικάστηκε ο 55χρονος στο Μιστρά που κρατούσε σε κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του καθώς και τη σύνταξη της μητέρας του που δεν ήταν εν ζωή. Ενώ το σκέλος της οικονομικής απάτης θα εξεταστεί σε άλλη δίκη. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρά του, ισχυριζόμενος ότι είχε την ανάγκη να τον κρατήσει άφθαρτο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν. Έξω από τα ανακριτικά γραφεία, λίγοι συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της κατηγορούμενης. Σε νέα καθοριστική φάση μπαίνει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, καθώς από απόψε το βράδυ ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο εν ώψη της παράδοσής της σε λειτουργία. Στην πρώτη φάση τα δρομολόγια θα γίνονται νυχτερινές ώρες, χωρίς να επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής και φυσικά χωρίς επιβάτες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στο δίκτυο προστίθενται 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί το ενιαίο εισιτήριο ΟΑΣΤ Μετρό για ευκολότερες μετεπιβιβάσεις, αλλά και επέκταση του Tap and Pay, ώστε ο επιβάτης να μπαίνει στο μετρό απευθείας με την τραπεζική του κάρτα. Παράλληλα, τη νέα αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά εν ώψη της λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Δείτε λεπτομέρειες στο statusfm.gr. Από 3,4% στο 4,4% τον προηγούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους. Μετέφεραν ναρκωτικά προς την Αλγερία και 2.000 περίπου μετανάστες προς την Ευρώπη μέσω 64 επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών. Νέο πρόστιμο 567 εκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στη ΜΕΤΑ για βλάβες στην ψυχική υγεία των παιδιών, κρίνοντας ότι απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις πλατφόρμες της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο μέχρι σήμερα στην εταιρεία, η οποία ανακοίνωσε ότι προσφεύγει κατά της απόφασης.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες. Τα γυρωρινά περιμένουμε αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 38 βαθμούς, στα Γενιτσά 39, στο Κιλκής και την Κατερίνη 37, στις Σέρες 38, στον Πολύγυρο 33, στα Γρεβενά 36 και στην Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρηνέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
6: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
6: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
7: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
6: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 29729.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
13: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
14: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος? Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

Λοιπόν, ησυχία δεν έχουμε. Δεν πλήττουμε ποτέ σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Πριν από 10 λεπτά υπήρχε μια ησυχία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από εσάς που ενδεχομένως είστε στην περιοχή, είτε μένετε εκεί, είτε περάσατε από εκεί, για την φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή των Βασιλικών στο Δήμο Θέρμης. Από την πυροσβεστική μου είπαν προς τοποθεσία Μονοπήγαδο. Μου είπανε για δασική βλάστηση, αλλά δεν ξέρω αν εκεί έχει δάσος. Δεν μου είπαν χαμηλή, μου είπαν δασική βλάστηση. Είναι καθοδόν τα πυροσβεστικά και η Ελένη που μένει στο σημείο εκεί φεύγουν πυροσβεστικά από Τριάδη, μας έγραψε. Αν κάποιος έχει εικόνα και μπορεί να μας δώσει λίγο τι είδε περνώντας και τα λοιπά, πολύ ευχαρίστως, για να έχουμε και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Και εκτός από αυτό το περιστατικό, έχουμε τις τελευταίες ώρες σε δύσβατο σημείο, στη θέση Μαγαλιά διάβασα, η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Όλυμπο. Γύρω στη Μείο Παρά το μεσημέρι έχουμε 15 πυροσβέστες και 2 πεζοπόρα τμήματα. Είναι πολύ δύσβατο το σημείο και συνδράμει και ένα ελικόπτερο μάλιστα στην περιοχή. Κάπου λέγαμε ότι ηρεμήσαμε. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα 2 περιστατικά.

Ο Αλέξανδρος μου λέει ότι ακούσαν την πυροσβεστικά να περνάνε, αλλά δεν ήξερε για ποιο περιστατικό πρόκειται. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να είναι κάτι σημαντικό, αλλά είναι ακόμα πολύ αρχή και η πυροσβεστική τώρα ούτε καν εικόνα είχε. Τώρα πηγαίνανε τα πυροσβεστικά, Αλέξανδρε, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό. Στο μεταξύ και οι πυροσβέστες, οι καημένοι, θα μου πεις τώρα η δουλειά τους είναι, αλλά και όταν δεν έχουν να διαχειριστούν πυρκαγιές, έχουν να διαχειριστούν όλους εμάς που το καλοκαίρι ανεβαίνουμε σε βουνά, σε λαγκάδια, σε φαράγγια, σε δύσβατες βραχώδεις παραλίες, σε βάθρες, χωρίς να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό, χωρίς να έχουμε ιδέα που πάμε, χωρίς να έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση και τρέχουν να μας σώσουν.

Πριν από κανένα τρίωρο είχε επιχείρηση πυροσβεστική στη Σικιά Χαλκιδικής για μία μεσήλικη, δεν θυμάμαι ακριβώς την τώρα 49χρονη, ήταν μία Γερμανίδα η οποία κάπου τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, πήγε προφανώς για περπάτημα, έπεσε, τραυματίστηκε στην περιοχή της Σικιάς, έτρεχε η πυροσβεστική, έστεισε ολόκληρη επιχείρηση για να την βγάλει από το σημείο, τέλος πάντων, να την ανασύρει σώα και αυλαβή. Και γι' αυτό κινητοποιήθηκαν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες, έτσι, από το Νέο Μαρμαρά.

σε άλλο περιστατικό, αυτή τη φορά στη Σαμοθράκη, πήγαν να βοηθήσουν κάποιον πάλι, ο οποίος κάπου είχε ανέβει και σαν το κατσίκι στη Σαμοθράκη, γιατί έχει και πολλά κατσίκια στη Σαμοθράκη, και πάλι βρέθηκε σε δύσκολη θέση, σε δύσβατο σημείο, τραυματίστηκε και πήγαν να τον βγάλουνε. Τρέχουν για τις φωτιές, τρέχουν και για όλους εμάς, τρέχουν και για απεγκλωβισμούς από τα τροχαία, γενικά τρέχουν, έτσι.

Λοιπόν, δύο τα περιστατικά που θυμόμουν και ακόμα ένα τώρα που διαβάζω δεν το θυμόμουν αυτό. Έτρεχε η πυροσβεστική και για ένα 18χρονο Ρουμάνο που τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο σε βουνό της Θάσου. Τέλεια! Ησυχία δεν έχουν. Λοιπόν, μόλις έχουμε κάτι καινούργιο για τις πυρκαγιές, θα ενημερώσουμε για να δούμε πόσο σοβαρά είναι τα περιστατικά, να δούμε αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι. Κατά τα άλλα βλέπω ότι έχουμε ησυχία ευτυχώς, δεν έχουμε κάτι σημαντικό στους δρόμους τέτοια ώρα. Ο περιφερειακός είναι πέντα κάθαρος. Μικρό κόλλημα, καλούτσικο κόλλημα του δεκάλεπτου έχουμε στα Μάλγαρα, στα Διόδια και στις δύο, στα δύο ρεύματα αυτή την ώρα. Προφανώς κόσμος πάει και έρχεται, διακοπές γάρ.

Κόλλημα βλέπω πάλι πάνω στα σύνορα στο τελωνείο των Ευζώνων, μποτιλιάρισμα μεγάλο, παρά το γεγονός ότι ήρθησαν προσωρινά τα μέτρα των αυξημένων ελέγχων, γιατί ακριβώς έχουμε αυτά τα μποτιλιαρίσματα τα τεράστια. Προχθές διαβάζαμε, σύμφωνα με τις πληροφορίες από εκεί από το τελωνείο, ότι οι ουρές η αναμονή φτάνει και τις 4 ώρες, ότι καθημερινά κατά μέσο όρο περνάνε 35.000 αυτοκίνητα και ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Φαντάσου τώρα να περιμένεις σχεδόν ακινητοποιημένος, να κάνεις λίγα μέτρα κάθε τρεις και λίγο έτσι τσούκου τσούκου με το αυτοκίνητο για να μπορέσεις να μπεις στη χώρα ή να βγεις από τη χώρα έτσι. Έχουμε ζήτηση ως χώρα, έχουμε ζήτηση.

Στο μεταξύ δεν ξέρω πώς θα τα πάει φέτος ο τουρισμός, γιατί ακούμε και γκρίνια, ακούμε και συγκρατημένη αισιοδοξία, ανάλογα το με ποιον μιλάς και σε ποιον προορισμό, πολλές φορές έτσι παίζουν πολλά ρόλο σίγουρα. Αν ο άνθρωπος αυτός, ο επιχειρηματίας, ο επαγγελματίας απευθύνεται στο εξωτερικό ή στην εσωτερική αγορά, αν και φέτος είναι ζορισμένοι όλοι, κυρίως με το ενεργειακό κόστος,

μπι μαύρα, τα οποία δεν φαίνονται πουθενά. Και ο κόσμος αυτός, όταν επιλέγει και φτηνά δωμάτια, καταλήμματα κτλ., λογικό είναι να μην έχει και μια μεγάλη οικονομική άνεση, δεν πάει στο πεντάστερο, έτσι. Αυτός που πάει στο πεντάστερο θα βγει, θα ξοδέψει, θα πάει σε καταστήματα τα οποία χρειάζεται ένα επίπεδο, μια οικονομική επιφάνεια για να πας. Αλλά ο άλλος που είναι με το Airbnb με τα 100 ευρώ τη βραδιά, πιθανό να μην πηγαίνει κάθε μέρα έξω να τρώει. Πιο πιθανό μάλλον να πάει μια στο τόσο έξω να φάει στις διακοπές του. Στα σούπερ μάρκετ, μας έλεγε ο κύριος Στάσιος, γίνεται το αδιαχώρητο, γιατί εκεί ψωνίζει ο κόσμος αυτός για να παίρνει στο σπίτι να μαγειρεύει κτλ. Και λέγαμε και με τον κύριο Τάσιο, ο οποίος είναι πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής εκεί, τα ξέρει πολλά χρόνια, σαν την παλάμη του χεριού του ξέρει την περιοχή και την δυναμική της περιοχής και τα προβλήματα της περιοχής και των επαγγελματιών, ότι από τη μία ως τουριστικό προϊόν η Χαλκιδική έχει εξαιρετικά, ας πούμε, πλέον εκτήματα, δεν τα συζητάμε, τα ξέρουμε όλοι, παραλίες κτλ. Από την άλλη χρειάζεται μια ανανέωση στο τουριστικό προϊόν, δηλαδή κάποιος που έρχεται και θέλει να ξανάρθει, να έχεις και κάτι καινούριο λίγο για να τον προσελκύσεις, γιατί οι παραλίες είναι φανταστικές, αλλά πέρα από τις παραλίες τι άλλο έχει να δει ο άνθρωπος που θα έρθει εκεί ή θέλει να έρθει για τρίτη χρονιά, για παράδειγμα. Άντε μια χρονιά θα κάνεις μπάνια, τρελαίνεσαι με τη Χαλκιδική, έχει 700 παραλίες. Την άλλη χρονιά πάλι θα πας σε άλλες 700 παραλίες. Ναι, αλλά θες να δεις ένα μουσείο, θες να δεις ένα αρχαιολογικό χώρο, θες να δεις κάτι διαφορετικό, γιατί όταν πάμε για διακοπές το κάνουμε για να ανοίξουμε και λίγο τα μάτια μας και να δούμε και λίγο την ιστορία ενός τόπου, να δούμε τον πολιτισμό ενός τόπου. Και εκτός από αυτό, φυσικά, το έλεγε ο ίδιος ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ότι κάποιες φορές πρέπει λίγο και οι επαγγελματίες να έχουν τις κεραίες τους λίγο σηκωμένες, ώστε όταν βλέπουν ότι υπάρχει μια γενική δυσκολία σε ένα βαθμό, σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όχι μόνο στην Ελλάδα, λίγο έτσι να αναπροσαρμόζουν και τις τιμές τους και να είναι λίγο πιο ευέλικτοι.

0: Λοιπόν, φαίνεται ότι δυστυχώς δυσκολεύει η κατάσταση εδώ στη φωτιά που έχουμε κοντά στο μονοπήγαδο, στο Δήμο Θέρμης. Εκτός από τους πυροσβέστες που έχουμε εκεί και έχει μαζευτεί αρκετά μεγάλη δύναμη, δηλαδή έχουμε 60 περίπου πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, έχουμε 22 οχήματα, έχουμε και από αέρος 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οπότε για να έχει μαζευτεί τόση δύναμη εκεί πυροσβεστικής και επίγειες και από αέρος, πάνω απ' ότι έχουμε θέμα.
1: Έχουμε και μελτέμια.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό.

Λοιπόν, μίλησα με τον Κώστα τον Κουγιουμτζίδη, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Δήμο Θέρμης. Απλά τώρα είναι στο συμβάν, είναι μέσα στη φωτιά ο άνθρωπος και προσπαθεί να συντονίσει εκεί και να βοηθήσει μάλλον από την πλευρά του Δήμου Θέρμης, γιατί και ο Δήμος εκεί συνδράμει την επιχείρηση με υδροφόρες. Δεν μπορούσε αυτή την ώρα να βγει στον αέρα, αλλά μου είπε ότι δεν απειλεί κανένα οικισμό η φωτιά. Το πρόβλημα είναι ότι είναι σε ρεματιά και φοβόμαστε, λέει, μήπως ξεφύγει, μήπως βγει. Την έχουμε περικυκλώσει προς το παρόν από τις δυνάμεις. Είναι πολλές δυνάμεις είπε εδώ, από την πυροσβεστική και από τον Δήμο. Και ελπίζει να μπορέσουν να την κοντρολάρουν τη φωτιά το πολύ σύντομα, δηλαδή μέσα στο επόμενο μισάωρο, και θα το ξαναδούμε.

Λοιπόν, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, γιατί έχει μισή ώρα που τα είπαμε, περίπου ένα 20 λεπτό, έχουμε πυρκαγιά στην περιοχή Μονοπήγαδο, στο Δήμο Θέρμης, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε πριν από λίγη μόλις ώρα. Την ώρα που έμπαινα στην εκπομπή, φανταστείτε που πήρα την πυροσβεστική, ήταν καθεδόν οι πυροσβεστικές δυνάμεις ακόμα. Δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, είναι σε ρεματιά, όπως μας είπε πριν από ένα λεπτό αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης. Είναι δύσκολη γι' αυτό το λόγο, γιατί ακριβώς είναι σε δύσβατο, είναι μέσα σε ρεματιά. Έχουμε πολύ ισχυρή δύναμη πυροσβεστική, 60 πυροσβέστες, 2 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές, 22 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρες του Δήμου Θέρμης.

Και ξαναλέμε, έχουμε και άλλη μια πυρκαγιά σε εξέλιξη, αρκετά μακριά από τη Θεσσαλονίκη, αλλά σε ένα βουνό που αγαπάμε πάρα πολύ όλοι. Τον Όλυμπο, είναι σε δασική έκταση, σε δύσβετη περιοχή, στη θέση Μαγαλιάς. Ξέσπασε γύρω στη 1 παρά το μεσημέρι. Έχουμε και εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι πάρα πολύ όμως δυσπρόσιτο το σημείο και γι' αυτό το λόγο συνδράμει ελικόπτερο.

Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα σιγά σιγά. Έχουμε πάντα το μυαλό μας στις πυρκαγιές της 2 που είναι σε εξέλιξη και έχουμε και το μυαλό μας και στην κίνηση. Ήμασταν πάρα πολύ καλά. Έχει προκύψει ένα θέμα τώρα στον περιφερειακό. Έχουμε ένα ποτηλιάρισμα λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι περίπου στις, μετά τις 40 εκκλησιές. Ρεύμα προς δυτικά. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι και έχει προκύψει ξαφνικά αυτό το ποτηλιάρισμα. Μέχρι πριν από 10 λεπτά ήμασταν καθαροί εκεί στην περιοχή. Πάμε για διάλειμμα με μια μουσική ανάσα και επανερχόμαστε για όλα τα νεότερα.

0: Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Αν χρειάζεστε έναν ψυχοκαταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυχοκαταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
9: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
10: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
9: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
10: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
9: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Προσπαθούμε να μάθουμε πληροφορίες για τις φωτιές και για τα δύο μέτωπα, και αυτό στη Θέρμη, στο Μονοπήγαδο, επαναλαμβάνω. Από ό,τι μας είπε ο αντιδήμαρχος πριν από ένα τέταρτο περίπου, δεν απειλεί κάποιο οικισμό, είναι μακριά από σπίτια ευτυχώς. Είναι σε δασική έκταση, είναι μέσα σε ρεματιά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και δύσκολη πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και γι' αυτό έχουμε 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο αυτή την ώρα εκεί, το σύνολο 6 εναέρια. Και έχουμε και μια φωτιά στον Όλυμπο, στη θέση Μαγαλιά. Και εκεί έχουμε ένα αέρια, γιατί και εκεί είναι πολύ δυσπρόσιτο το σημείο. Είχαν τεράστια δυσκολία να φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτή η φωτιά είναι σε εξέλιξη από τη μία παρά το μεσημέρι. Η φωτιά εδώ στο Μονοπήγαδο είναι πριν από 40 λεπτά περίπου. 45-50 λεπτά τόσο. Λοιπόν, Διονύση, τι μου στέλνεις εδώ στο Viber? Α, Διονύση, μεγάλο λάθος. Είπα, λέει, να φύγω νωρίτερα σήμερα προς Χαλκιδική και έχει μποτιλιάρισμα κάπου μετά την Καλλικράτεια. Ναι, έχει κλειστεί καμιά λωρίδα, γιατί βλέπω εκεί ένα όχημα της... Ναι, έχει κάτι εδώ, αλλά δεν ξέρω αν είναι περιστατικό αυτό. Λοιπόν, προς Καλλικράτεια, έτσι. Για να δούμε.

Ναι, είναι ένα μικρό κόλλημα από ό,τι βλέπω στον χάρτη. Έχει κάποιο περιστατικό, αλλά είναι μικρό το κόλλημα. Δεν θα καθυστερήσετε πολύ εκεί. Τώρα δηλαδή, να σου πω, 5 λεπτό, 7 λεπτό. Καλά έκανες και έφυγες, γιατί αύριο είναι Σάββατο και αύριο από τις 10 και μετά θα γίνει το κακός χαμός προς την Καλλικράτεια. Κάθε Σάββατο έχουμε τα ίδια. Από τις 10, 10 και μισή και μετά δεν ξυπνάτε και νωρίς. Δεν ξυπνάτε και νωρίς. Από τις 10, 10 και μισή και μετά και μέχρι τις 2, 2.30 γίνεται ο κακός χαμός. Το πρόβλημα που έχουμε τώρα είναι στην περιφερειακή, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μέσα σε 10 λεπτά μάλλον εξελίχθηκε σε μεγάλο πρόβλημα, μέχρι να βγούμε και να μπούμε από το διαφημιστικό, περίπου ένα δεκάλεπτο. Έχουμε μεγάλο θέμα, αυτό που έλεγα, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Άνω Τούμπα περίπου, περνάει την Τριανδρία και πάει σχεδόν στο Επταπύργιο, έχει φτάσει τώρα. Υπάρχει περιστατικό όμως με όχημα στο δρόμο, στο ύψος του Θεάτρου Δάσους. Το πρόβλημα είναι στο ρεύμα προς δυτικά. Αν έχετε δουλειά προς δυτικά, μην πάτε αυτή την ώρα από τον περιφερειακό, είναι σε μεγάλο μήκος το μποτιλιάρισμα.

Ο Γιώργος για τη φωτιά στον Όλυμπο, δυσπρόσιτο σημείο λέει, άρα δεν μπήκε τυχαία Βιργίνια. Τώρα τι να σου πω ρε Γιώργο, πάνω στον Όλυμπο στο βουνό, πώς να προκύψει πυρκαγιά έτσι από το πουθενά? Δηλαδή, δεν, από ό,τι ξέρουμε, δεν υπήρχε πούμε, κάποια καταιγίδα σε εξέλιξη για να έχουμε κάποιον κεραυνό κτλ. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το ξέρουμε αυτή την ώρα. Πάνω στην ερημιά, ας πούμε, στον Όλυμπο, πώς να μπει η φωτιά, δεν ξέρω. Και ναι, πριν από λίγες μέρες, γι' αυτό έλεγα και εγώ στην αρχή, ένα βουνό που αγαπάμε πολύ, εντάχθηκε και στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Είναι το τρίτο μνημείο από την Ελλάδα που το καταφέρνει αυτό. Σε αυτόν τον κατάλογο ήταν μέχρι πρότινος το Άγιο Όρος και τα Μετέωρα. Και τώρα μπήκε και ο Όλυμπος, έτσι. Γιατί συνδυάζει και φυσικό κάλος και φυσική ομορφιά και πολιτισμό. Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό, το βλέπουμε. Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω πολύ για τις ενημερώσεις που μας στέλνετε και για την κίνηση και τα περιστατικά στον περιφερειακό και για την Καλλικράτεια και για τις πυρκαγιές, γιατί μας ειδοποίησε ακροατής για τις πυρκαγιές. Πριν το μάθω εγώ από την πυροσβεστική και είναι τεράστια βοήθεια αυτή για μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τηλέφωνά μας στον στάτους είναι μονίμως στη διάθεσή σας για τέτοια περιστατικά, για να βοηθάμε και τους υπόλοιπους ακροατές. Και το Viber 6908-357-800. Και το 2-3-10-5-13-000 και το 2-3-11-82-10-50, γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να είμαστε χρήσιμοι.

Λοιπόν, αυτό που μάθαμε τώρα από την πυροσβεστική για το μονοπήγαδο, την περιοχή εκεί, τη φωτιά, είναι ότι η φωτιά καίει βόρεια-βόρεια-ανατολικά του οικισμού, χωρίς, επαναλαμβάνω, να απειλεί τον οικισμό, έτσι. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε τέτοιο θέμα, δόξα τω Θεώ, επειδή ρωτάτε συνεχώς για την πυρκαγιά. Και ευχαριστώ πολύ τον ακροατή. Μ' αρέσει μερικοί που δεν έχετε όνομα τεπώνυμο ή όνομα ή κάποιο, πώς το λένε, παρατσούκλια στο λογαριασμό σας, άγνωστο. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ τον άγνωστο ακροατή, ο οποίος μου γράφει για την περιφερειακή, για την ενημέρωση που ζήτησα. Περιφερειακή κατεύθυνση προς δυτικά, μικρό βανάκι έμεινε στην αριστερή λωρίδα, στο ύψος που αναφέραμε πριν, που το βλέπαμε στο χάρτη. Και αυτό το μικρό βανάκι έχει κάνει αυτό το μεγάλο χαμό. Μικρό βανάκι λοιπόν, ύψος περίπου κοντά στο θέατρο δάσους, έχει μείνει από ό,τι μας λέει ο ακροατής στην αριστερή λωρίδα και προκαλεί αυτό το χαμούλι που έχει γίνει κατακόκκινο το κομμάτι αυτό από την Άνω Τούμπα μέχρι πάνω στην περίπου στο θέατρο δάσους εκεί.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μας σε όλους όσοι είστε στο Viber αυτή την ώρα. Άλλος μου στέλνει θερμοκρασίες από το σπίτι. 33 βαθμοί έξω, 36 αίσθηση λέει για Νεάπολη. Ο Άκης τρολάρει, γελάει. Πάντα λέει είναι ένα μικρό βανάκι αυτό που προκαλεί θέμα. Τέτοια να είναι, Άκη, τέτοια να είναι. Γιατί είδαμε και το φοβερό περιστατικό σήμερα, το θανατηφόρο, το τροχαίο που είχαμε νωρίς εκεί προς Σέρες, δυστυχώς. Μία γυναίκα μαζί με τον 24χρονο γιο της, σύγκρουση σφοδρή με φορτηγό. Και επειδή είδαμε και το πλάνο τρομερό πώς έγινε ακριβώς η σύγκρουση, προφανώς είχε το κινητό του και έγραφε ο οδηγός του φορτηγού, είχε κάμερα στο όχημα, δεν ξέρω.
1: Έχουν κάμερα.
0: Έχεις δίκιο, έχουν κάμερα, ναι. Έφυγε εντελώς πάνω στη στροφή το αυτοκίνητο που οδηγούσε 24χρονος και έπεσε με ταχύτητα πάνω στο φορτηγό. Δυστυχώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο και ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε, έτσι νοσηλεύεται. Και το θέμα είναι ότι χάθηκε και η μητέρα και ο γιος, πήγαιναν στη δουλειά τους. Δυστυχώς, τραγωδίες. Ξεκινάς το πρωί να πας στη δουλειά και μετά καταλήγεις έτσι. Θα μου πεις και οι δρόμοι θέλουν προσοχή και όταν ο οδηγός μπορεί να είναι και λίγο άπειρος, νεαρό παιδί. Έτρεχε λίγο παραπάνω, δεν το ξέρω αυτό. Πηγαίνανε στην εργασία του στην Αμφίπολη, από ό,τι είπε ο πατέρας που έχασε τώρα την οικογένειά του, έτσι. Ο πατέρας του σπιτιού που έχασε την οικογένειά του.

0: κάνουμε. Θέλουμε τα διαλύματά μας λίγο και να κάνουμε και τις επικοινωνίες μας. Λοιπόν, μόλις ξαναμίλησα με τον κύριο Κουγιουμτζίδη, τον αντίμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θέρμης. Ευτυχώς, αυτή την ώρα η κατάσταση με τη φωτιά στο Μενοπήγαδο είναι πολύ καλύτερη. Βοήθησαν, λέει, τα εναέρια πάρα πολύ. Κάνουμε συνεχώς ρήψεις. Είναι πολύ καλύτερη εικόνα. Λίγο ακόμα, λέει, θέλουμε για να τη θέσουμε υπό έλεγχο.
1: Πάει αυτή.
0: Ναι, πιστεύω ότι για να μου δίνει αυτή την εικόνα ο αντιδήμαρχος που είναι στο σημείο, έτσι. Γιατί άκουγα ακόμα και τις επικοινωνίες με τις ΕΜΟΔΕ, τα πεζοπόρα κτλ. Είναι επιτόπου δηλαδή. Και επειδή ξέρουν οι άνθρωποι αυτή την περιοχή, αντιδήμαρχοι, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί είναι ο τόπος τους, πάνω να πει ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Δόξα τω Θεώ. Ο Βασίλης λέει, από Δευτέρα λέει, θα έρθει και ο Δημήτρης που αυτός παίζει τη ζωή της. Λέω, όχι σαν και σένα. Δεν έκανε τίποτα η ζωή της, αμόρια, αυτό το διάστημα για να την παίξω κι εγώ, να μεταδώσουμε κάποια δήλωση. Μπορεί να διακοπεύει κι αυτή λίγο. Να κάνει ένα διάλειμμα από το σκότωμα, τη φαγωμάρα, την κρίνια, τη μιζέρια, τα fake news. Γιατί αυτή σκοτώνεται και με τους δικούς της, σκοτώνεται και με όλους, σκοτώνεται και με τους ανθρώπους στο κηλικείο, σκοτώνεται και με δημοσιογράφους. Κάνει όλους τους δυνατούς συνδυασμούς. Αλλά δεν έκανε κάτι τώρα. Τα προηγούμενα που έκανε τα είπα, τι να κάνω. Λέει, καλησπέρα, λέει η Βιργινία, ερώτηση γιατί αλληλέγγυη. Α, για την είδηση που είπα στο Δελτίο. Γιατί πήγε 46χρονη στα δικαστήρια, αυτή που συλλάβανε για ως ύποπτη, τέλος πάντων, για την υπόθεση με τη φωνική πυρκαγιά, τον εμπρισμό, μάλλον το πω πιο σωστά, στη Μαρφίν, που χάθηκαν τρεις άνθρωποι και ένα γέννητο βρέφος. Αυτή είναι αλληλέγγυη δική της. Πηγαίνουν εκεί για να τη στηρίξουν. Εγώ και εσύ ξέρουμε, ένας νορμάλ πολίτης, ότι μέχρι να πας και να δικαστείς, ούτε ένοχος είσαι, ούτε αθώος είσαι. Αποφαίνεται το δικαστήριο και μάλιστα για να μην έχουμε λάθη κτλ. Κτλ. Έχουμε και δικλείδες ασφαλείας πιο πάνω, έχουμε και δεύτερο βαθμό. Έχουμε και πιο πάνω σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτοί θεωρούν σωστό να πάνε εκεί να την υποστηρίξουν. Όπως θεώρησαν σωστό να πάνε εδώ στα δικαστήρια πριν από κάνα δύο εβδομάδες, τρεις πότε ήταν, και να υποστηρίξουν και αυτούς που κατηγορούνται πλέον από τη δικαιοσύνη για τον φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της Αφροδίτης της Νέστορα. Αυτοί που φάγανε, να το πω έτσι, τη μαμά της, τη Βάγια την Νέστορα. Και εκεί στάθηκαν αλληλέγγυοι και μάλιστα εδώ ήταν και αρκετά άτομα μαζεμένα και πήγαν να τους υποστηρίξουν και φώναζαν συνθήματα κατά της αστυνομίας, υπέρ των διοκομένων κτλ. Έτσι. Τι να πούμε. Αυτά εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Αλλά αυτή είναι η δικιά τους περίεργη κοσμοθεωρία. Είναι με τον άνθρωπο, είναι με αυτόν, αλλά τελικά μόνο με τον άνθρωπο δεν είναι. Με τον απάνθρωπο είναι. Ναι, και στο Γιωτόπουλο επίσης. Όταν βγήκε για λίγο από τη φυλακή μια-δύο μέρες μέχρι που τον ξαναβάλανε μέσα. Τι να λέμε, υπάρχουν άνθρωποι που τα υποστηρίζουν αυτά, έτσι. Γιατί θεωρούν ότι είναι απέναντι στην κοινωνία, ότι εμείς είμαστε κακοί, αυτοί είναι καλοί, εμείς είμαστε συμβιβασμένοι, είμαστε η καθεστική ατάξη και αυτοί έρχονται να αλλάξουν τον κόσμο, εμάς, τους άπιους, τους διεφθαρμένους κτλ. Και αυτούς τους υποστηρίζουν και κόμματα, έτσι. Τους αναρχομπάχαλους και δεν ξέρω εγώ πόσα. Εδώ και τη 17 Νοέμβρη πήγαιναν μάρτυρες υπεράσπισης διάφοροι. Τι να θυμηθούμε τώρα.

0: Με ρωτάει τώρα και άνθρωπος στο Messenger, γιατί δεν λέτε, λέει, κυρία Δημαρέση, κάτι για τον 55χρονο, λέει, και πόσο επίοικη ήταν δικαιοσύνη μαζί του. Θα σου πω γιατί. Γιατί στην αρχή εγώ που είδα την είδηση φρίκαρα, αλλά δεν τη διάβασα με προσοχή. Όταν διάβασα με προσοχή, κατάλαβα τι έγινε. Λοιπόν, ο 55χρονος έφαγε, να το πω έτσι, 11 μήνες με τριετή αναστολή. Και λέει κάποιος, είναι δυνατόν να βάλει τον παπά του τον καταψύκτη, να έπαιρνε δύο συντάξεις? Γιατί έπαιρνε και του πατέρα του που είχε φύγει από τη ζωή και της μητέρας του που είχε ήδη φύγει νωρίτερα από τη ζωή, και έπαιρνε ως δικαιούχος τη σύνταξη ο πατέρας. Δύο συντάξεις λοιπόν. Ναι, αλλά αυτός τώρα δεν δικάστηκε για όλα αυτά τα δικήματα. Δικάστηκε μόνο για την ψευδή κατάθεση. Η ποινή λοιπόν των 11 μηνών με τριετή αναστολή είναι μόνο για την ψευδή κατάθεση. Το σκέλος της οικονομικής απάτης και το σκέλος της μεταχείρισης, περίβρισης νεκρού, δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται το αδίκημα, είναι άλλο δικαστήριο αυτό, έτσι. Τώρα ήταν μόνο για την ψευδή κατάθεση. Το φοβερό ήταν βέβαια τα επιχειρήματα που αναπτύσσει από προχθές η υπεράσπιση του και ο ίδιος, ότι εγώ, λέει, δεν είχα στόχο το οικονομικό όφελος, όχι δηλαδή τις δύο συντάξεις που έπαιρνε, αυτό ήρθε παρεπιπτόντος. Το εγώ, λέει, ήθελα, επειδή είχα παθολογική αγάπη, λέει, στους γονείς μου, ήθελα να μην χάσω την επαφή μαζί του, λέει, και να τον διατηρήσω άφθαρτο.
1: Όπως οι Αιγύπτιοι.
0: Ναι, κοίτα, αφού δεν τον έκανε και μουμια, δεν τον ταρίχευσε, γιατί ξέρεις, υπάρχει άλλη διαδικασία. Μην την πούμε, ναι, τώρα, ναι, γιατί είναι και μεσημερό απόγευμα και έχει άλλες διαδικασίες που φτάνουν στο χειρουργείο, ας πούμε. Για να... το όφελος το δικό του, λέει, και το κίνητρο το δικό του δεν ήταν το οικονομικό, ήταν να το διατηρήσει άφθαρτο, γιατί είχε παθολογική αγάπη. Και από τη μεγάλη παθολογική αγάπη τον έβαλε σε ένα καταψύκτη, τον παράχωσε τον άνθρωπο, δεν του έκανε τίποτα από όλα αυτά που κάνει κανονικά ο κόσμος όταν φεύγει και τιμάει τον νεκρό. Και παρεπιπτόντως λοιπόν, από την πολύ παθολογική αγάπη έπαιρνε και δύο συντάξεις. Και από την πολύ παθολογική αγάπη έλεγε ψέματα σε όλο το χωριό που είναι ο μπαμπάς σου. Ένα καλά είναι, άνοια έχει, δεν σηκώνει, δεν κάνει. Από την πολύ παθολογική αγάπη, και όχι επειδή ήταν απατεώνας, είχε βάλει κάμερες και σειρματοπλέγματα γύρω γύρω. Τι να πεις. Λοιπόν, μαζί μας χορηγός στην εκπομπή Status Express, η εταιρεία InfoTrust. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, κάντε ένα κόπο να μπείτε στο site της εταιρείας infotrust.gr για να δείτε γιατί πρέπει να γίνετε μέλος της πολύ μεγάλης αυτής ανανεωμένης ομάδας, τι πλεονεκτήματα έχετε και πώς θα διευκολυνθεί και θα μεγαλώσει η δουλειά σας. infotrust.gr, γιατί υπογράφει την ασφάλεια, και για να πάρετε περισσότερες λεπτομέρειες. Και φυσικά μαζί μας τα έπιπλα Μαρμαρίδης και μαζί σας, γιατί είναι στο πλευρό του καταναλωτή, με καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50%. Είναι μαζί σου ο Μαρμαρίδης, για να μην γκρινιάζει η κάθε Βυργινία και σου λέει βούλιαξε ο καναπές, χάλασε η πολυθρόνα. Πας Μαρμαρίδης, φανταστικές εκπτώσεις έως 50%, ίδιες εκπτώσεις και στο έπιπλα.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη τα πύρινα μέτωπα στον Όλυμπο. Καλύτερη εικόνα τώρα στο μονοπήγαδο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Σε ένα κατά τα άλλα έτσι ράθιμο απόγευμα 7 Αυγούστου, μην το ξεχνάμε. Ακόμα μια εβδομάδα έχουμε για το 15 Αύγουστο, έτσι, για την καρδιά του καλοκαιριού. Και μετά, δυστυχώς, αρχίζουμε και μετράμε λίγο αντίστροφα. Δηλαδή, ακόμα και την άδεια που παίρνεις, ξέρεις ότι το καλοκαίρι σιγά-σιγά φθήνει. Και έρχονται μετά υποχρεώσεις του φθινοπόρου, φουλ τα γκάζια πάλι στη δουλειά, ξεκινάνε τα σχολεία σιγά-σιγά. Αλλά μη σας χαλάω, γιατί έχουμε ακόμα αρκετό καλοκαίρι μπροστά μας. Λοιπόν, αυτά από μένα σήμερα. Είχαμε εξελίξεις, είχαμε θέματα. Η κατάσταση στον περιφερειακό δεν έχει φτιάξει, έχει χειροτερέψει, δυστυχώς. Ξεκινάει το ποτηλιάρισμα πριν από το ύψος της Ανοτούμπας τώρα, προς δυτικά πάντα. Περνάει την Τριανδρία, περνάει το Θέατρο Γης, περνάει τις 40 εκκλησιές και είναι μέχρι το Θέατρο Δάσους, εκεί όπου έμεινε Βανάκι, όπως μας είπε ακροατής. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα. Με Απόστολα Βδελά, για να περάσετε καλά, να χαλαρώσετε, και με Γιάννη Ρέπιτς για να κλείσετε τη μέρα σας με τις υπέροχες μουσικές του Γιάννη.
1: Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/forma και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Καλύτερη αυτή την ώρα εικόνα στην Πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Μονοπήγαδο στο Δήμο Θέρμης. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος πάνω από 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες και ο Δήμος Θέρμης. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον Όλυμπο, σε δύσβατη περιοχή. Η πυροσβεστική ενημερώθηκε για την πυρκαγιά γύρω στις 12.40 το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν από αέρος προκειμένου να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. Στην επιχείρηση συνδράμει και ελικόπτερο. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ευάγγελος Μπακέλας, δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που ζητούσαν με αιτήσεις τους ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων. Ειδικότερα, ο κύριος Μπακέλας έκλεινε ότι δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης από το αρχείο, καθώς δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε 11 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή για το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης καταδικάστηκε ο 55χρονος στο Μιστρά που κρατούσε σε κατάψυξη τον νεκρό πατέρα του και εισέπρατε τη σύνταξή του καθώς και τη σύνταξη της μητέρας του που δεν ήταν εν ζωή. Ενώ το σκέλος της οικονομικής απάτης θα εξεταστεί σε άλλο δικαστήριο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν οικονομικά τα κίνητρά του, ισχυριζόμενος ότι είχε την ανάγκη να κρατήσει τον πατέρα του άφθαρτο. Προθεσμία για να απολογηθεί την τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν. Έξω από τα γραφεία του ανακριτή, λίγοι συγκεντρωμένοι αλληλέγγυοι φώναξαν συνθήματα υπέρ της κατηγορουμένης. Σε νέα καθοριστική φάση μπαίνει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο, εν ώψη της παράδοσής της σε λειτουργία. Στην πρώτη φάση τα δρομολόγια θα γίνονται νυχτερινές ώρες, χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος. Στο δίκτυο προστίθενται 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί το ενιαίο εισιτήριο ΑΣΤ μετρό για ευκολότερες μετεβιβάσεις, αλλά και επέκταση του Tap and Pay, ώστε ο επιβάτης να μπαίνει στο μετρό απευθείας με την τραπεζική του κάρτα. Παράλληλα, τη νέα αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά εν ώψη της λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε ο ΣΕΘ. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε για τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις γραμμές στο statusfm.gr. Στο 3,4% από 4,4% τον προηγούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως αποτέλεσμα των σχετικά συγκρατημένων ανατιμήσεων στα τρόφιμα και σε ορισμένες υπηρεσίες. Η Ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι εξάρθρωσε σημαντικό δίκτυο διακινητών ανάμεσα στην Ισπανία και την Αλγερία και ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να μετέφεραν ναρκωτικά προς την Αλγερία και 2.000 περίπου μετανάστες προς την Ευρώπη μέσω 64 επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών. Νέο πρόστιμο 567 εκατομμυρίων δολαρίων επιβλήθηκε στη ΜΕΤΑ για βλάβες στην ψυχική υγεία των παιδιών, κρίνοντας ότι απέτυχε να προειδοποιήσει επαρκώς για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις πλατφόρμες της. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πρόστιμο μέχρι σήμερα στην εταιρεία, η οποία όπως ανακοίνωσε θα προσφύγει κατά της απόφασης.
3: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Περιμένουμε αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο μεσημέρι το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 38 βαθμούς, στα Γιανιτσά 39, στο Κιλκίς και την Κατερίνη 37, στις Σέρες 38, στον Πολύγυρο 33, στα Γρεβενά 36 και στην Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
5: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
6: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Πάτερ ημών, εν της φρονής αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω ο βασιλείας σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και αφήσει μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς.

0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
1: Πρώτος έστειλε μήνυμα, ένα βρώμικο μυαλό. Όλοι οι άνδρες ίδιοι είστε. Πεταμένα λεπτά.
0: Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τι γύρευε ένας αντιλιβερά στο δέντρο.
2: Του παρήγγειλε τα ειδόνια.
1: Παρακαλώ πολύ τις νοικοκυρές ή να κατεβάσουν την τέντα ή να μαζέψουν την μπουγάδα, γιατί σε λιγότερο από ένα λεπτό θα έρθει ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος.
3: Ναι. Σε αυτή την εκπομπή και οι δύο, ναι. Να με φάτε δεν θα χορτάσετε.
1: Εγώ το ομολογώ.
4: Πάστα ρε Καραβάκο, τσιγάρα Καραβάκο, πόντωσε να με σκοτώσει ρε. Ειδοποία ρώτησα.

0: πού να φύγουμε και πού να πάμε, ιδιαίτερα δυτικά, ούτε μαζί ούτε μόνοι. Έχει μείνει ένα βανάκι προς δυτικά στον περιφερειακό, που τότε όταν λέει θα τα αποσύρουμε δίπλα αμέσως, θα τα βγάζουμε δίπλα αμέσως, δεν έγινε αμέσως, και έχουμε από τα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι στο ύψος των 40 εκκλησιών ένα πολύ καλό μποτιλιάρισμα. Όσοι είστε από απέναντι, περάσατε πατριά Χαλκιδική, ναι, κανονικά αυτή την ώρα προς τα εκεί, αλλά ευτυχώς δεν έχουμε τίποτε. 2310-513-000, 2311-821-050, και στο βαϊπεράκι, γράφει αυτός που δεν οδηγεί, έτσι, 6908-357-800, να μας πείτε τι, ναι, τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι έτσι όπως το δείχνει ο χάρτης. Έτσι, για να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας που πηγαίνουν προς δυτικά στον περιφερειακό και έχει ένα μποτιλιάρισμα από το ύψος στα Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι στο ύψος των 40 εκκλησιών. Εκεί μόλις πιάνει κάτι φόρα, εκεί μάλλον τελειώνει. Αλλά πώς θα το περάσει όλο αυτό το σημείο, Τριανδρία, μάλιστα.
1: Είσαι τα πάντα για μένα, ναι. Άλλο δεν έχω κανένα.
0: Αν ζούσε ο Αντώνης Βαρδής, θα είχε γενέθλια σήμερα, γεννημένος το 1948, τον χάσαμε όμως το Σεπτέμβριο του 2014, αλλά έχει αφήσει τραγουδάρας. Μία από αυτές, αυτή που ακούμε.
1: Θα προχωράμε μαζί μέσα σε αυτή τη ζωή.
2: Και όμως του έκανα και συνέντευξη. Περίμενε, περίμενε.
0: Ανάτα μας πάλι.
2: Πότε πέθανε?
0: 14.
2: 2014. Ναι. Εγώ του έκανα τη συνέντευξη 2001.
0: Όταν νόμιζα ότι το έκανε το 2015. Θα είχα πηδηχτεί από το παράθυρο τώρα.
2: Ήρθε στην ΚΟ. Για να μην λες ότι αμέσως μετά τη συνέντευξη.
0: Αυτό δεν είναι αμέσως. Αυτό δεν είναι αμέσως.
2: Μπράβο.
0: Ναι, μεσολάβησαν κι άλλοι.
2: Άντα, μπράβο. Σήμερα μπύρες, ναι. Πίνουμε μπύρες.
0: Ναι, ναι, είναι διεθνής ημέρα μπύρας. Ναι, είναι κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Αυγούστου. Και έχει, λέει, σαν στόχο να μαζέψει τους φίλους σου να πιείτε μπύρες. Εγώ βολεύτηκα με την χωρίς αλκοόλ για να γίνω.
2: Έτσι.
3: Φίλε, θέλεις δύο μπύρες, παρακαλώ?
4: Όχι, δύο, τρεις.

Τι έγινε, δεν περνάει κανένας απέναντι από το ποτηλιάρισμα εκεί πέρα, δεν πάει κανένας ανατολικά από το περιφερειακό να μας ενημερώσει. 23 10 500 13 23 11 821 050. Ή όσοι περάσατε από το σημείο, τι σημείο, μιλάμε από Κωνσταντινοπολίτικα μέχρι 40 εκκλησίες, έχουμε ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα. Όλα τα άλλα είναι καθαρά και πήγαινε μια χαρά ημέρα. Να οι φωτιές στο μονοπήγαδο, εκεί πάμε καλά. Επικοινώνησε και με τον Βασίλη τον Κατουρτζίδη, λέει δεν έχει πολλά πράγματα. Πήγε αμέσως σε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη και είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Η Σονάρα μας έβαλε και τις μπύρες να δροσιστούμε εδώ πέρα. Δώσε, ο Μεζές λείπει, δώσε.

0: Μη μ' αρχίσετε με την παοκάρα. Μόλις. Σε ποιον να πω έβγαινε το κομμάτι Βαρδί για να μην αδικώ κανένα. Μπράβο και στους δύο καλή κομπή στον Γιάννη Ρέπτση. Μου κρατάτε συντροφιά ακόμα και από το γραφείο εδώ στο νοσοκομείο Αρετέιο.
1: Ο Ευάγγελος Κιόζος.
0: Κοντά στη Μαβίλη, σε ωραίο μέρος είναι η Μαβίλη, όπου εκεί ψάχνω τα πληροφοριακά συστήματα. Σε λίγο όμως μπήρα στο Μπρίκι, έχω κανονίσει στη Μαβίλη. Α, στο καλύτερο σημείο, το Μπρίκι.
1: Μπήρα στο Μπρίκι.
0: Ναι, εκεί, Μπρίκι. Έτσι λέγεται το μπαράκι.
1: Α, το μπαράκι.
0: Γίνεται κάθε βράδυ πανικός και εκεί μπροστά υπάρχει και μια πιτσαρία που είναι στο. Βγάζει τραπέζια στο Συντριβάνι μπροστά εκεί στην πλατεία Μαβίλη. Περιμένουν ουρά να αδειάσει τραπέζι για να. Και έρχονται από τον Πειραιά.
1: Έχει εξαιρετική πίτσα. Μόνο μπύρες. Α, για την πίτσα.
0: Για την πίτσα, λέω, ναι. Το άλλο είναι παράει κανονικό. Απλά θα πάει τώρα μεσημερά και απέναντι έχει αυτό. Ναι.
1: Ωραία, μπύρα και.
0: Μετά έτσι, δεν αφήνω τον εαυτό μου να γίνει έτσι σονάρα με τίποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Χωρίς αλκοόλ πίνω μπύρα. Τώρα τη βρήκα εγώ. Α, μια και την εφήβρα.
2: Εδώ είμαστε. Πώς και δεν πίνεις μπύρα. Αμάν, τι είναι. Όχι, το ξεχάσα, ρε. Ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα. Ρε Φώτη, βάλε μια μπύρα, ρε.
3: Κοίτα τώρα, Μάκη, τι θα παθαίνω.
2: Είδες με αυτά και με αυτά με βγάζεις από το στόχο μου.
0: Ο Μάκαρος που έπινε μπύρες μια ζωή, δεν πλήρωνε κιόλα. Εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στο DNA σας, στάτους 107,7, το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Διαδώστε το. Και μόλις ξεκίνησε η καλύτερη εκπομπή του πλανήτη, έλα Χριστέ και Απόστολε. John Rapids, Απόστολος Αβδελάς, δημοσιογραφική υποστήριξη, Βιργινία Δημαρέση. Σήμερα άμα ζούσε τον χάσαν πριν δύο μέρες. Ο Αστέριος από την ασπρόμαυρη αδαμιά θα γιόρταζε. Χρόνια πολλά στον Αστέριο, στην Αστερία, στην Αστέρο.
1: Σήμερα γιορτάζουν για τα.
0: Και στον Νικάνορ. 1933 η Αγλαία Κυριακού κάνει μια μυστική διαθήκη. Ναι. Και αφήνει όλη της την περιουσία 15 εκατομμύρια δραχμές τότε για το 1933. 15 εκατομμύρια δραχμές. Και λέει κάντε το Αγλαία Κυριακού για παιδόν, όπως και έγινε. Φαντάζομαι πως ήταν όταν άνοιξε τη διαθήκη οι συγγενείς. Σαν εκείνο με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Την κλαίγαν όλοι μαζί. Είδες, ξέχασα να το βρω.
1: Ποιο?
0: Αυτό με την Ρένα Βλαχοπούλου. Το 2004 σήμερα γενιάσαμε τη γέφυρα του Ρίου Αντιήριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτική γέφυρα στον κόσμο. Το 2005 σήμερα παραιτήθηκε, άκου, ο Νετανιάχου από Υπουργός Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη, λέει, αποδέσμευση του Ισραήλ από τη Γάζα.

0: Γεννήθηκε το 1949, το χάσαμε τον Οκτώβριο του 25, Γρηγόρης Αγανιάν, μπακ του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Για τον Αντώνη Βαρδίνη να πούμε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά, γεννημένη το 1975, γερή δυνατή να είναι, Σερλή Θερόν. Σερλεμπών.
1: Σερλή Θερόν.
0: Σερλεμπών.
1: Σερλεμπών μόνο.
0: Μαζί με την Πικέτη της είδα διαφορά. 5 σκαλοπατάκια αριστερά μου στην κερκίδα στην έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αλλά εκεί την ημέρα είχε ένα τροχαίο.
1: Πού για?
0: Στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάναν την έναρξη το 2010.
1: Α, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Πώς την Πικέ.
1: Την Πικέ.
0: Την Κολοβιανή. Την
1: τραγουδίστρια. Σακύρα.
0: Σακύρα μαζί. Και μετά ανεβήκανε στην κερκίδα. Εγώ έτοιμο για να βγω φωτογραφία κλπ. Αλλά για μια σειρά από στρατιώτες δεν μας αφήναν να περάσουμε με τίποτε. Η ένδειξη που είχαμε εδώ μπροστά στο στήθος ήταν για εκείνη την κερκίδα που ήμουν. Ωχ, δώσε, δώσε. Τι να γίνει. 1976, όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, Δημήτρης Ελευθερόπουλος. Χρόνια πολλά. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά και στον προπονητή μπάσκετ του Άρη, τον Βασίλη τον Σπανούλη. Χρόνια πολλά και καλή πορεία φέτος. Χάσαμε το 1957 τον Όλιβερ Χάρντι. Ποιος είναι?
1: Ο χοντρός.
0: Ο χοντρός, όσοι βλέπουν ξέρουν. Μικρό παιδάκι και ήταν φίλο μας στο παγκάκι, μου λέγες αγαπώ. Όλοι πήγανε διακοπές, μόνο εμείς μείναμε για να έχουμε εδώ και η Βιργινία. Μέχρι και ο πρωθυπουργός χθες ήταν στα Χανιά. Βγήκε το βράδυ με την σύζυγο για ένα ποτάκι να μετρήσει τα πρόβατα. Ορίστε.
1: Φυσικά. Ναι. Τι θα κάνει.
0: Βγήκε εκεί πέρα, πιάσε λέει κουβέντα με όλους εκεί πέρα. Ήταν πολύ χαλαρός, μετρούσε πρόβατα. Βέβαια κάποια στιγμή βαρέθηκε γιατί εκεί πέρα τα πρόβατα είναι 8 εκατομμύρια. Πόσα είναι τα πρόβατα?
1: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί. Να και το φιλαράκι μου ο Παναγιώτης. Τι έγινε, Παναγιώτη, θυμηθήκαμε τα παλιά.
2: Φίλε μου,
0: το έχουμε προγραμματισμένο το φίλε μου, φίλε. Μη στεναχωριέ. Έγινε. Την αγάπη μου, μια φορά έπεσες μέσα στο πρόγραμμα. Την αγάπη μου. Γεια σου, αγόρι μου. Καλησπέρα στα τηλέφωνα, βρε.
2: Καλησπέρα, Απόστολε. Και εγώ εδώ είμαι, ρε, όχι μόνο εσύ.
0: Α, τι, Περικλή, γιατί πώς ξέμεινες, τι έγινε?
2: Δεν έγινε καλή συνεννόηση και ξομείναμε, ρε, εσύ, Αποστολή.
0: Από κακή συνεννόηση το είπατε εσύ. Εμείς το πάδαμε από συνεννόηση.
2: Αλλά εντάξει, παρηγοριέμαι γιατί έχω εσάς, ακούω, περνάω καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι.
2: Πολλά φιλιά, παιδιά, να είστε καλή και καλά.
0: Θα περάσουμε, θα περάσουμε, πιστεύω.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα δειρά, όλα καλά, όλα δειρά.
2: Φιλιά πολλά, τσάω.
0: Bye. Η κατάσταση προς δυτικά στον περιφερειακό. Έχει μείνει ένα κομμάτι κόκκινο εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα που κάνει το ζιγ-ζακ λόγω των έργων. Και μετά λίγο καλύτερα, αλλά πάλι πιο κάτω στην Τριανδρία υπάρχει πρόβλημα. 23-10-513-000, 23-11-8-21-050 και 6-908-357-800 για να ενημερώσουμε τους συνανθρώπους μας τι συμβαίνει εκεί. Δώσε. Και οι άλλοι είμαστε εδώ πέρα που κρατάμε και στηρίζουμε την αποσυμφόρηση της Χαλκιδικής, της Πιερίας και της Ασπροβάλτας. 23-10, έλα να τα πούμε. 513.000, στις 9, τις 9, μέχρι τις 8 με 9 η ώρα, John Rapids, έως τις 11.
1: Τάκης Αντωνιάδης.

0: Σονάρα, σονάρα.
1: Σονάρα, σονάρα και εδώ στο στούντιο ψωνάρα, ψωνάρα. Δώσε.
2: Αν σ' αρέσω και με θέλεις, έλα να χαρούμε.
0: Παλιόπαιδα.

0: Falk, Falk, Falk, Falk, Falk.
1: Εντάξει, παίξαμε. Εσείς οι προπονητές ρε που έχετε πάρει του ΕΦΑ προ με άριστα, άντε δεν έβαλε εκείνο, δεν έβαλε το, γιατί άσχημα πήγε η ομάδα. Έκανε ο άνθρωπος, έφυγε από, πήγε από τα πλάγια, πήγε από το κέντρο, δεν έμπαινε. Αν βάζαμε το πέναλτι, άλλα θα λέγατε, το ματσάκι πήγαινε για 4-1 άμα βάζαμε το πέναλτι. Ξέραν αυτοί οι τέσσερις βέβαια, α τι να κάνουμε, όλα στραβά πήγαν έτσι. Τρεις φορές πήγαμε να διώξουμε την μπάλα και την ώρα έκανα το σταυρό μου, μόλις τέλειωσα το σταυρό μου το φάγαμε. Άκου να δεις.
2: Ρε Απόστολε, πώς περνάει η ώρα έτσι, δηλαδή φτάσαμε στο πρώτο διάλειμμα διαφήμιση.
1: Μη με κάνεις τέτοια, μη με κάνεις τέτοια.
2: Ξαφνικά μ' αγαπάς.

0: καλύτερη κατάσταση προς δυτικά στον περιφερειακό. Μόνο το κομματάκι της Τριανδρίας μας έμεινε βαθύ κόκκινο, βαθύ κόκκινο. Δε μ' αγαπάς. Ποιο ζήτησε η καραχλή για μένα, Κατερίνα Στανίση. Μετά. Πότε είπε η καραχλή τελειώνει οι φυσικοθεραπείες για να έρθουν τα τρίγωνα.
1: Πότε.
0: Δεν είπε μόλις τελειώσει οι φυσικοθεραπείες, θα φύγει από εδώ με τρίγωνα στα χέρια.
1: Πανοράματος.
0: Ξέχασες, ξέχασες. Χριστέ και Απόστολε, σε λεμόν λέμε. Τζον Ρέπιτς.
1: Η Ελένη Τυρί.
0: Ο Ανέστης Θωμαίδης. Ναι, η Ελένη Τυρί. Ο Ανέστης ο Θωμαίδης, Χριστέ και Απόστολε. Τώρα το διάβασα αυτό, τι έγινε. Αγαπάς. Να, ο Μίλτος. Χαιρετώ τους ραδιοπειρατές του Θερμαϊκού, Γκόρια τον Άρη. Θιερέπιτσε, απολαμβάνω στο θρόνο σου. Αβδελά, νεανία μου τα φιλιά. Τα φιλιά μου και από μένα. Μιλτάρα μου, δώσε. Η σονάρα τι μας έβαλε, ότι είμαστε ψωνάρα. Ωραία τραγουδάκια, όχι λιόλιου μόνο και τα νέα. Ναι, βέβαια, αυτά τα είναι ολοκένουργια βασικά.

0: Δεν μ' αγαπάς. Βάλε διαφημίσεις. Δεν μ' αγαπάς. Βάλε διαφημίσεις. Δεν μ' αγαπάς. Έλα Μπαρμπαρέκα μου, με τα κοκορέτια σου. Γεια σου Φέδωνα, καλησπέρα. Χθες ένα κόσμο ζήτησα να βάλεις, σαν τα μούτρα σου τα έκανες. Την άλλη Πέμπτη αναλαμβάνω εγώ. Εσύ βάρα τις κλωτιές, άντε ρε Φέδωνα, ναι, να, τι να κάνουμε.
1: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56. Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Μερκούρια 2026.
2: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
2: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
2: Σας περιμένουμε.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Τα ευχάριστα από το μονοπήγαδο. Η φωτιά πλέον δεν υπάρχει. Τέλος. Τα κατάφεραν. Τέλος. Όλα καλά. Λίγες τακτούλες μήνανε, δεν πειράζει. Αλλά βέβαια, άμα ήταν πουρνάρια, δεν πειράζει. Αν είναι τίποτα. Τέλος πάντων. Όλα καλά στο μονοπήγαδο. Και ξέρεις, το μονοπήγαδο, Γιάννη, την δεκαετία 81, 82 κλπ. Ήταν πολύ. Άκουσες μονοπήγαδο. Και έχεις πάει, είναι εκεί που και τα Περέκ.
13: Όχι, δεν πήγα.
0: Ένα μικρό χωριουδάκι.
13: Περέκ.
0: Ναι. Να φανταστείς ότι τα επίθετα όλα είναι Κατουρτζίδης. Ναι, Κατουρτζίδης 1, Κατουρτζίδης 2, έχει Κατουρτζίδης μέχρι το 1000. Ναι, όλοι Κατουρτζίδες. Ο Κατουρτζίδης με τις τέντες, ο Γιάννης. Αυτά για τους Αστέριους, την Αστέρο που γιορτάζει σήμερα. Έτσι. Από το Τρίο Πηγάντο.
13: Χρόνια πολλά στον Αστέριο, στην Αστερία. Και ποιος?
0: Στην Αστέρο και στον Νικάνορ.
13: Ο Νικάνορ.
0: Ναι.
13: Ο Νικάνορας.
0: Νικάνορας.
13: Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν τα γενέθλιά τους σήμερα.
0: Βεβαίως. Ξέρεις γιατί αυτό το χωριό ήταν στα πάνω του και πηγαίναν όλες οι φίρμες εκεί πέρα? Πάριος, Διονυσίου, όλοι
13: και.
0: Ναι, ο ένας ο Κατουρτζής, ο Βασίλης, είχε την ταβέρνα. Αλλά γιατί? Και όλο φιλικά παιχνίδια οι μεγάλες ομάδες δίνανε εκεί. Ο Μακεδονικός, ο ΠΑΟΚ, με την ομάδα του χωριού, η οποία χάθηκε για ένα διάστημα και τώρα ξανά.
13: Α, μάλιστα.
0: Πώς
13: τη λένε την ομάδα του χωριού?
0: Μονοπήγαδο. Μονοπήγαδο, δεν ξέρω αν έχει τίποτε άλλο μπροστά. Πήγα πέρσι, έκανε χορό ο Πολιτιστικός Σύλλογος. Ποντιακά, αλλά ωραία εκδήλωση. Γιατί ήταν στα πάνω του και όλοι μιλούσαν για το μονοπήγαδο και πηγαίναν όλες οι φίρμες εκεί. Τραγουδιστές, ηθοποιοί, να σου πω.
13: Γιατί βγει το όνομα?
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
13: Α.
0: Ο Γιαννίκος, που ο συγχωρεμένος που έχει τη Θεσσαλονικιά,
13: ναι,
0: είναι από εκεί. Και είχε σπίτι εκεί.
13: Μάλιστα.
0: Και του έλεγε, ελάτε στο χωριό. Του είχε που του είχε στου χορού.
13: Σωστά.
0: Ελάτε στο χωριό να φάμε στο χωριό. Ελάτε να φάμε. Και όλοι λέγανε, πηγαίνει ο Πάρη στο μονοπήγαδο. Τρέγανε στο μονοπήγαδο του Σοκούντου. Α, πηγαίνει εδώ, τρέγανε. Και... έκαναν και γνωριμίε στο μονοπήγαδο και το ένα και το άλλο. Μετά και κανένα φιλικό οι ομάδε. Πήγε ο Πάουκ στο μονοπήγαδο. Στο μονοπήγαδο. Έτσι έμεινε το μονοπήγαδο. Καλησπέρα στα ταλάφωνο, βρε. Απέ.
14: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλώ ήταν να.
14: Είστε καλά.
0: Ορίστε.
14: Είστε καλά, λέω όλοι.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
14: Μπράβο. Μόλις πέρασε όλο τον περιφερειακό.
0: Α, ναι, πες μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
14: Πρόλαβα ακριβώς από την παλιά το τούνελ το παλιό. Τέρμα μποτιλιαρισμένη.
0: Ναι, ναι, στα Κωνσταντινοπολίτικα λες.
14: Πολύ ωραία, ναι. Μετά την πρώτη έξοδο εκεί ανοίγει για 20-30 μέτρα και ξανακλίνει. Ένα τρελό μποτιλιάρισμα χωρίς να έχει τίποτα πάνω στο δρόμο.
0: Ναι.
14: Και μόνο από αυτούς που μπαίνουν από την έξοδο για Τούμπα συνεχίζουν παράλληλα και βγαίνουν στην επόμενη έξοδο στην Τριανδρία.
0: Μάλιστα. Εκεί λίγο έχουμε στην Τριανδρία, αν κατάλαβα καλά, εκεί στην έξοδο της Τριανδρίας έχουμε λίγο.
14: Σωστά. Μπαίνουν από την πρώτη έξοδο,
0: ναι, ναι,
14: από την Τούμπα, εκεί μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα. Συνεχίζουν παράλληλα του, mm-hmm, παράλληλα με το μποτιλιάρισμα και ξαναβγαίνουν.
0: Μάλιστα.
14: Οπότε 5 λεπτά να μην πάει κανένας από εκεί, δεν υπάρχει μποτιλιάρισμα, παιδιά. Θα τελειώσει.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλό που σου κουνάκεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό που σου κουνάκεις. Το μικρό σου όνομα.
14: Ο Θανάσης.
0: Γεια σου ρε Θανάση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Που σε Θανάση. Η Καραχλέ λέει πριν τη δε τα τρίγωνα αγγλικά σαν τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη. Το τραγούδι που μου αφιερώνεις δεν πρόκειται να το ακούσεις τον αιώνα τον άπαντα. Και από σήμερα κόβω να παίζω και στα νήσι, να το ξέρεις.

0: Μέγκα και ο Γιάννης Ρέπιτς. Πάμε όλοι μαζί. Ξέρετε να χορεύετε Γιάννη, για να σας δω.
1: Ξέρεις ποιο είναι το συγκρότημα?
0: Όχι.
1: Το πρώτο συγκρότημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου, η Formix.
0: Σοβαρά?
1: Ο Παπαθανασίου το έγραψε.
0: Ναι.
1: Επηρεασμένος από ένα πολωνέζικο ρυθμό.
0: Σοβαρά, δεν το ήξερα.
1: Και έκανε ένα καινούργιο χορό, δημιούργησε ένα καινούργιο χορό.
0: Ο Παπαθανασίου είχε έρθει στον 102 με την κοπελιά που έχει πολύ ωραία φωνή, την Κουκλάρα. Που ήταν χρόνια μαζί ο Βαγγέλης ο Παπαθανασίου.
1: Δεν θυμάμαι. Κάποια κουκλάρα δίπλα του, πάντα τον έβλεπα μόνο του.
0: Ναι.
1: Και δεν γινόταν και λόγος για γυναίκα στο πλάι του.
0: Ναι.
1: Βέβαια είχε.
0: Α. Και την είπα αυτήν, λέω, τι του βρήκες?
1: Έχει βαθιές τσέπες.
0: Μπρος
1: πίσω, μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος μπρος πίσω, μπρος πίσω, μπρος. Ναι, μπρος, μπρος, μπρος.
0: Μα σε παρακαλώ τώρα. Έχουμε αφήσει υδρότα στις πίστες.
1: Έλα,
0: έλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Φουρλαγιώτης Λέδος, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή του Γαλαξία. Ρε εσύ Απόστολος, μας έκανες να ψάχνουμε αδιάβροχο τηλέφωνο και ακουστικά για να ακούμε μέσα στο νερό το φελέκι μου μέσα. Η Παοκάρα χθες τηλεθέαση 23,3 στις ηλικίες 18-54 στο Open. Άκου να δεις. Και προς το τέλος που είχε την αγωνία 27,8. Στο γενικό πλαίσιο πάλι και ήταν 23,4-27,4.
1: Ποια τηλεόραση το δείχνει?
0: Open.
1: Το Open.
0: Σαββίδης, προεδράρα.

0: Καίει το κορμί που λέει και η Αηδός. Σήμερα όμως παίζουμε τις ηλικίες του Φουλακιώτη. Εμείς είμαστε πολύ πιο νέοι. Να δούμε τι ακούγατε κι εσείς παλιά.
1: Πάρτον κάτω. Μπαμ.
0: Άσε με να κάνω εκπομπή τώρα. Εγώ πρέπει να χωνεύω συνέχεια. Πάλι θα με λέει τι κουραζεί, τι κάνεις. Άντε εγώ να τις εξηγήσω τώρα.
2: Πασχάλη Σαρβανιτίδης. Αγέραστος είναι αυτός ο άνθρωπος, φίλε.

0: Μπράβο στην Μενούνος. Η Μενούνος έκανε μία ανάρτηση. Είπε: η Ελλάδα μου προσφέρει, λέει, κάτι που δεν ήξερα ότι μου έλειπε. Και φορούσε και μαγιό με την ελληνική σημαία το κορίτσι. Ναι, γιατί βλέπω κάτι άλλες, τις οποίες έχετε και ψηλά. Και βλέπω σοκάρι η τάδε με το μπικίνι, το κόκκινο στην παραλία κλπ. Σοκάρι μία. Και οι καρδιές οι άλλοι. Εν τω μεταξύ τα μαγιό είναι πανοπλίες, δεν είναι όπως τα περιγράφω. Ίσα για να μπεις μέσα να έχουν επισκεψιμότητα. Αλλά καμία. Μπράβο στη Μενούνος.
1: Έχει τον τρόπο της. Δεν είμαι νούνος.

0: Χθες είχα μία συνάντηση και μου είπε φίλος που ασχολείται με κατασκευαστική εταιρεία στην Χαλκιδική, από το 2000 μέχρι το 2026, Γιάννη, έχουν γίνει 1600 πισίνες στην Χαλκιδική.
1: 1600?
0: Ναι, από το 2000 μέχρι το 2026.
1: Oh my god.
0: Γι' αυτό το σημείωσα. Λέω, για ξαναπες αυτό, με ενδιαφέρει. Γεια σου ρε Τέρι, είσαι το Τέρι μας. Μας εύχεται ένα όμορφο απόγευμα. Αυτός ποιος είναι ρε Τέρι? Δεν μας λες.

0: Όλοι ξέρουμε την προσφορά των πυροσβεστών αυτή την εποχή, οι οποίοι 31 του μήνα έχουν και μία συγκέντρωση. Όμως ο Γενικός Διευθυντής Δασών, ο Βαγγέλης ο Γκουντουφάς, ήταν στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Παπασταύρου, λοιπόν, ο Υπουργός, και είπε χάρη στο πρόγραμμα Ντίνερο, δεν κάψαμε όλη την Αττική, λέει, σώσαμε τη μισή Αττική λόγω του προγράμματος. Ούτε κουβέντα για τους πυροσβέστες. Θα δείτε το βιντεάκι. Λοιπόν, δημοσιογράφος το ρωτάει, καλά, οι πυροσβέστες δεν κάνανε τίποτε? Σιωπή μέσα εκεί πέρα. Ναι, το έχασε λίγο. Παρεμβαίνει ο Παπασταύρου γιατί βλέπει ότι θα γίνει τσίρκο η ιστορία και λέει, γατώνει ο Παπασταύρου, ναι. Λέει, εγώ ξεκίνησα, λέει, την συνέντευξή που, εγώ θα την τελειώσω, και εξήρε την προσπάθεια των πυροσβεστών. Εκείνος ο δορυφόρος, κύριε Παπασταύρου, που μας στήγησε και 200 εκατομμύρια και θα έβλεπε από ψηλά και θα μας ειδοποιούσε τις εστίες φωτιάς στα 4 μέτρα, θα μας προειδοποιούσε να τις προλαβαίνουμε. Τι έγινε εκείνος ο δορυφόρος? Δεν λειτουργήσε? Ρωτάω εγώ, γιατί 200 εκατομμυριάκια ήταν. Πάμε. Α, είναι ένα τραγούδι, να το ακούσω πρώτα, κορίτσι μου. Εγώ από εδώ δεν μπορώ. Ο Χρήστος ο Φωτόπουλος, καλησπέρα, Αποστόλη. Περίμενα ότι ο ΠΑΟΚ θα νικήσει. Έκασε 0-1 με γκολ ρεκόρ 17 δευτερόλεπτα. Έκασε βέβαια το πέναλτι, αλλά δεν είχε άλλες σπουδαίες ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο για να ισοφορήσει. Τώρα η πρόκληση είναι πολύ δύσκολη. Βέβαια είναι πρόκληση. Δεν είναι εύκολη ομάδα η Άντερλεκ. Μπορεί να έδειξε ότι παίζω πίσω κλπ. Βέβαια εκεί δεν θα παίξει έτσι, γιατί δεν είναι μαθημένοι έτσι οι Βέλγοι να βλέπουν τέτοιο είδους ποδόσφαιρο, ούτε να παίζουν και τέτοιο είδους ποδόσφαιρο. Αλλά έχουν το 1-0 και μπορεί να προκειμένου να πάρουν την πρόκληση να κλειστούν όπως κλειστήκαν χθες. Ναι, δεν έκανε φάση ο ΠΑΟΚ, έπαιξε από το κέντρο, δεν τα κατάφερε. Πήγε από πλάγια, δεν τα κατάφερε. Ωστόσο, 10-0 ήταν οι τελικές. Δεν ξεμύτησε καθόλου. Θα παίξει έτσι και εκεί, τι να σου πω. Αν βάλει ένα γρήγορο γκολ ο ΠΑΟΚ και αναγκαστούν να ανοιχτούν, τότε πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει την πρόκληση. Έχεις απόλυτο δίκιο, Χρήστο. Σε τόπους μαγικούς, πετά στους ουρανούς, κορνέτ και σαρακούς. Τσίκα τσίκα μπουμ, ολέ ολέ. Τσίκα τσίκα μπουμ. Μπορεί να τώρα η πρόκληση είναι δύσκολη για το ΠΑΟΚ, όπως και είναι δύσκολη για τις άλλες δύο ομάδες. Νομίζω θα περάσει και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, θα περάσουν. Μπορεί να προκληθούν, αλλά και μπορεί να αποκλειστούν, λέει ο Χρήστος Φωτόπουλος. Νομίζω θα περάσουν. Είναι η εποχή τέτοια που είναι όλα δύσκολα. Δηλαδή, είναι η εποχή που οι ομάδες μοντάρονται, είναι η εποχή που δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ρόστερ, είναι η εποχή που έχει πολύ ζέστη, είναι η εποχή που έρχονται από προετοιμασία. Δεν μπορείς να δεις αυτό που θέλεις να πετάει μια ομάδα κλπ. Εμάς μας εκνεύρισε και το γρήγορο γκολ. Δώσε φωνάρα, για μένα είναι για το τραγούδι.
1: Το τραγούδι.
0: Γιατί με λες να σωπάσω?

Για τον Ντραπολίνο οι Αμερικανοί δεν έχουν και την καλύτερη άποψη. Του χρεώνουν την ένταση στη Μέση Ανατολή. Έγινε μια δημοσκόπηση, 50% λέει, α, ο δικός μας φταίει. Α, ο δικός μας φταίει για όσα γίνονται, λέει. Και εμείς πληρώνουμε. Βέβαια. Λοιπόν, ωστόσο εγώ δεν στάθηκα σε όλο αυτό. Στάθηκα παρακάτω στην δημοσκόπηση. Το 58% των Αμερικανών πιστεύουν ότι η βενζίνη θα ανέβει περισσότερο. Ενώ ένα 15% λέει θα κατέβει ή θα μείνει στα ίδια επίπεδα. Προσέξτε τι λένε οι Αμερικανοί. Όπως ένα 58% των Αμερικανών λέει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας θα επιδεινωθεί, δεν πρόκειται να σβήσει και κακώς τον στηρίζουν αυτόν τον πόλεμο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική. Τα Αμερικανάκια σε δημοσκόπηση.

0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση, είχες δίκιο. Προσδυτικά καθάρισε ο περιφερειακός. Βέβαια, από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησίες δεν είναι κατά κόκκινο, που σημαίνει πάμε καλά εκεί πέρα. Είναι περτικαλή, περτικαλή, σαν τα χαλιά της, πώς τη λένε αυτή την χοντρούλα. Ναι, αυτό.
1: Μυραράκι.
0: Αυτή που λέει κούραδο, πώς το λέει, το χρώμα κούραδο, ροδοκορό. Μην γελάς, ρε, είναι σοβαρή.
1: Μπορδοροδοκόκκινο.
0: Α, μπορδοροδοκόκκινο. Εγώ νόμιζα έλεγε κούραδο, μπορδοκόκκινο.
2: Να βγει ο ήλιος να ζηλέψει τα χρυσά σου τα μαλλιά.
1: Αυτός ποιος είναι που τραγουδάει, ξέρεις?
0: Ο Φωκιατζής. Έχασα ένα κιλό μέχρι στιγμής, μέχρι το τις 8. Άμα πάμε έτσι θα γίνω δοντοκλειφίδα. Έλα να κάνουμε δοντοκλειφίδα τη Σονάρα. Δώσε. Ο Δημήτρης Ολιάτσης, καλησπέρα στο ωραίο δίδυμο από
1: Μπρενέρο.
0: Μπρενέρο. Γεια σου, ρε μεγάλε, καλό δρόμο να έχεις.
1: Ιταλία.
0: Ιταλία. Καλό δρόμο να έχεις, αγόρι μου. Ωραία, κάτασπρη, βάλε και ένα δικέφαλο στα πλάγια. Κολλάει, κολλάει, κολλάει.
1: Ζωζό.

στο ο Δημήτρης μου γράφει στο τέλος η Τούμπα χειροκρότησε, είναι μαζί σου Απόστολε. Βέβαια, τι, τα παιδιά παίξαν, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αν έβαζε το πέναλτι και πήγαινε 4-1, αλλιώς τώρα. Εγώ δεν ασχοληθώ με αυτούς που έχουν το UEFA Pro. Δώσε. Ναι, Αντώνα Ράμου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μπάρμπαρα.

η ομάδα Απόστολε, φοβάμαι, λέει, θα το δούμε συνέχεια αυτό το έργο. Όχι, δεν είναι έτσι. Ανέτοιμη είναι, το λες και μόνος σου. Γεια σου ρε Αποστόλη Καρελά, στην ασπρόμαυρη μηχανιώνα. Γεια σου καπετάνια μου. Άμα βγάλεις κανένα αστακό, παίρνα τον από εδώ.

0: Να πούμε και συγχαρητήρια στο κοριτσάκι μας, την Ευελίν Μητροπούλου, στο παγκόσμιο στίβου K20 στην MX44 στο Μήκος, πήρε το ασημένιο μετάλλιο. Μπράβο την κοριτσάρα μας, μπράβο, μπράβο, τέτοια να ακούω. Έχει και αυδελάς φωνάρα, ειδικά στον Διονυσίου. Ψιμ πουλίμ γιαβρίμ, σονάρα μου να σε... Τέτοια να διαβάζω, να ακούει η Δήμητρα αυτό. Πάμε, ορίστε.
1: Για να μην λέει η Δήμητρα ότι...
0: Α, ναι. Και μία ώρα από τον ασπρόμαυρο έβασμο, προφανώς είναι διακοπές, την έχω χάσει, εκεί να δεις τι μου έγραφε.
1: Θα σου κάνω μήνυση.
0: Όχι, εκείνη ήταν δικηγόρος από την Ξάνθη και εκείνη εξαφανίστηκε. Μ' ακούγανε, σε λέει τι να κάνουμε τώρα, να έχουμε το κεφάλι μαζί σου. Πάω για στο πρώτο διαλυματάκι με δελτιάκι με την Βιργινία Δημαρέση και επανέρχομαι 6 και κάτι ψηλά, μην κουνηθεί κανείς. Ακίνητη. Άλτιση.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6. Στο μικρόφωνο η Βυργινία Δημαρέση. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μονοπήγαδο στο Δήμο Θέρμης. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 60 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμε με υδροφόρες και ο Δήμος Θέρμης. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε από νωρίς το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Όλυμπο, σε δύσβατη περιοχή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης, εκτός από τα επίγεια τμήματα της πυροσβεστικής, συνδράμει και ελικόπτερο. Φωτιά σε δάσος στην περιοχή Ερμακιά στην Κοζάνη, 3 αεροσκάφη επιχειρούν στην κατάσβεση. Η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τις υποκλοπές εμπεδώνει την αίσθηση πως ένα όρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση του σκανδάλου, δηλώνει το ΠΑΣΟΚ μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση, όπως ζητούσαν Αντώνης Σαμαράς, Χρήστος Πύρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, καθώς έκρινε ότι δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε νέα καθοριστική φάση μπαίνει η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε ολόκληρο το δίκτυο εν ώψη της παράδοσης της σε λειτουργία. Στην πρώτη φάση, δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Στο δίκτυο προστίθενται 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δρομολογεί το ενιαίο εισιτήριο ΑΣΤ μετρό για ευκολότερες μετεπιβιβάσεις, αλλά και επέκταση του Tap and Pay, ώστε ο επιβάτης να μπαίνει στο μετρό απευθείας με την τραπεζική του κάρτα. Παράλληλα, τη νέα αναδιάρθρωση των λεωφοριακών γραμμών στην Καλαμαριά εν ώψη της λειτουργίας του μετρό ανακοίνωσε ο ΣΕΘ. Λεπτομέρειες για τις αλλαγές στα δρομολόγια και τις γραμμές μπορείτε να δείτε στο statusfm.gr. Νεκρός ανασύρθηκε στην παραλία της Ποτίδας στη Χαλκιδική 68χρονος λουόμενος. Σύμφωνα με το λιμενικό, ο τυχαίος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα και διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού επιβεβαιώνει η έρευνα αγοράς του ΕΟΤ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα μέχρι το Μάιο του 2027, κατατάσσοντάς τη έτσι στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Η ψηλότερη πρόθεση επίσκεψης στην Ελλάδα καταγράφεται από Ρουμάνους, Ιταλούς και Σουήδους. Ισπανικό τελεσίγραφο στην Ιταλία άρση των συνοριακών ελέγχων που επιβλήθηκαν μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα, λέει η Ισπανία στην Ιταλία, ή θα επιβάλλουμε ανάλογα αντίμετρα. Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα, ήταν η άμεση απάντηση της Ιταλίας, που ανακοίνωσε ότι διατηρεί τους συνοριακούς ελέγχους στις αφίξεις από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προς καιρά, αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά περιμένουμε αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 26 μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 38 βαθμούς, στα Γενιτσά 39, στο Κιλικής και την Κατερίνη 37, στις Σέρες 38, στον Πολύγυρο 33, στα Γραβενά 36 και στην Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
5: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
6: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
8: Έρωτας είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου. Πώς από εδώ.
0: Καλώς ήρθες. Αυτό θα σε ρωτούσα.
1: Πώς από εδώ. Τι έγινε. Καλό που σου κούναξε, Γιαννάκη μου.
0: Επίσης. Εσύ μετά την εκπομπή ταξιδεύεις.
1: Ναι, τι να κάνω. Εσύ μετά την εκπομπή θα ταξιδέψεις στο ακροατήριο. Εγώ δεν τα λέω.
0: Έμα
1: 8-11 John Rabbits. Τώρα είστε στις 9 λεπτά μετά τις 6. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Και εκπομπή Απόστολος Αρδελάς John Rabbits.
0: Ο κόσμος λέει ζώδια δεν έχει σήμερα.
1: Σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά.
1: Έχει.
0: Στο Facebook μου στέλνουν εμένα.
1: Α, ναι.
0: Στο Facebook το δικό μου.
1: Όπως αυτό το σύγχαμα στο Μιστρά.
0: Ναι.
1: Προσπαθούσα να δω τι είπε η Βιργινία γιατί.
0: Για ποιο σύγχαμα μιλάς.
1: Αυτό μου τον πατέρα του τον είχε.
0: Α, δηλαδή,
1: ναι, ναι, για να παίρνει τη. Μην νομίζω ότι μόνο εδώ συμβαίνει εδώ. Και στην Ιταλία είχαμε ίδια περίπτωση.
0: Και στην Αμερική.
1: Α, στην Ιταλία. 50χρονο, 10 χρόνια τον είχε στην κατάψυξη.
0: Για να παίρνει, παίρνει σύνταξη.
1: Μάζεψε 230 χιλιαρικάκια ο μάγκας και έκανε και κατάστημα λιανεμπόριο αθλητικά είδη. Μετά λένε ένα φάτσα, ένα ράτσα. Έμα, έτσι.
0: Έμα.
1: Δώσε. Θα σας ξεβιδώσουμε σήμερα. Σονάρα, δώσε. Καλυτέρευσε πάρα πολύ, καλυτέρευσε. Μετά το θέατρο Γης μέχρι τις 40 εκκλησίες. Εκεί έχουμε ένα μικρό κομματάκι στον περιφερειακό προς δυτικά, ο οποίος μας ενοχλεί. Κατά άλλα είμαστε όλα καλά, όλα ανθυρά. Άντε, έχει φύγει και ο κόσμος. Εμείς και εμείς μείναμε. Να, τρία άτομα μείναμε. Γιάννης Ρέπιτς, Απόστολος Αυδεράς, Βιργινία Δημαρέση. Αυτοί που κρατάνε το σταθμό αυτόν δηλαδή. Στις πλάτες μας.

Τι έγινε στη Ζάγκηδο, πώς την είδατε εκεί πέρα? 8 βιασμοί σε 20 μέρες. Ηρεμήστε. Θα έρθουμε εκδρομή εκεί με τσίκινο σόβρακο. Δώσε. Α, είπα τσίγκινο σόβρακο. Τώρα ξυπνήσανε κάποια site και λοιπά και εφημερίδες ότι δεν υπάρχει τσίγκος για τις πινακίδες. Αυτό το είπε ο Απόστολος Αβδελάς πριν ακόμη με τον Γιάννη Ρέπτης να κάνω εκπομπή. Ότι δεν υπάρχει τσίγκος, δεν μπορούν να δώσουν πινακίδες. Και πόσα άλλα σας έχω πει πολύ πριν. Τώρα ξυπνήσανε και για τα 68 εκατομμύρια της Αγαπηδάκη για το πρόγραμμα Παγκυσαρκίας που τα ψάχνουν και λοιπά. Ναι.

0: Εμπροκείται να πάω.
1: Απόστολε,
0: παρακαλώ.
1: Σε μαθητικά πάρτι πήγαινες?
2: Καλά, σε παρακαλώ. Εγώ τα διοργάνωνα. Τι είναι αυτά που.
1: Διοργάνωνες και εσύ πάρτι? Είχατε DJ?
2: Όχι. Είχαμε τον Απόστολο το
1: Φέτκο. Πώς την βγάζατε με μουσική, τι κάνατε?
2: Είχαμε τον Απόστολο το Σφέτκο, το συγχωρεμένο. Εκεί στη Θερίσο έμεινε. Αυτός είχε pick-up. Ναι. Αλλά για να πάρουμε τα δισκάκια Suzy Quattro, 48 Grats.
1: Ναι. Για λέγε.
2: Λοιπόν, βάζαμε όλοι μαζί. Ρε φαινέ.
1: Βέβαια.
2: Ναι. Παίρναμε τα δισκάκια τα μικρά, παίρναμε μεγάλους δίσκους αν είχε.
1: Θυμάσαι πόσο είχε το δισκάκι το μικρό τότε, το 45?
2: 30 δραχμές. Το λέω καλά, 25. Κάπου εκεί νομίζω.
1: Πιο φθηνά ήταν.
2: Πιο φθηνά ήταν. 70 ήταν ο μεγάλος. Αυτό το θυμάμαι σίγουρα γιατί πήγα να πάρω. Πήγα να πάρω.
1: Ο μεγάλος ήρθε αργότερα. Ήρθε όταν πρώτο ξεκινήσαν τα 45 άρια, ναι. Από ό,τι θυμάμαι.
2: Δεν ήσουν γεννημένο.
1: 15 δραχμές. Με κοντό παντελονάκι.
2: Το 5 το θυμάμαι και λίγα. Ναι. Και παίρναμε το αυτό, ήταν και με μπαταρίες, το παίρναμε σε, σε ταράτσες.
1: Για τα pick-up λες.
2: Για τα pick-up.
1: Με το ναι. Ηχείο
2: μετά καπάκι. Μετά πήραμε αυτό. Το βρούμε με την κασέτα. Την
1: τι χρώμα ήταν, Βεραμάν.
2: Ποιο?
1: Το pick-up. Εκεί, Βεραμάν, κοκαλί, ροζέ, τέτοια χρώματα.
2: Το πικά, όχι, ήταν ένα σημείο. Από πάνω ήταν γυάλινο, το είχαμε βγάλει την πίστη το γυάλινο. Εκείνο γρήγορα έφυγε. Ναι. Όπου πηγαίναμε, Ολυμπιάδες, αυτά, αυτή την Κυριακή που κάναμε τις εκδρομές, η κυρία Μαρίκα, της Φρόσος η μαμά που έκανε τις εκδρομές εκεί, έβαζε χαρτάκι στο μπακάλι το. Γιορτάνη την Κυπτσίτη, το συγχωρημένο, έβαζε εκδρομή στην Ασπροβάλτα. Θα είναι και ο Αποστολάκης.
1: Έπαιζε στη μουσική δηλαδή?
2: Όχι, εγώ έκανα τον Καραγκιόζη στην Καλαρία και γελούσαν όλοι. Μια μέρα τι την έκανα. Αυτή περνούσε και παίρνε τα 50. Τάλιρο ήταν καθημερινά που πηγαίναμε στο Καραγκιόζη το κτήμα κλπ. Ναι, το 50 ήταν την. Και τα βάζε εδώ στο Σουτιέν έτσι, φορούσε μια ρόμπα με κουμπιά η κυρία Μαρίκα, εξαιρετική κυρία, και η κόρη της η Φρόσο ήταν πολύ καλή μαθήτρια, να φανταστείς, την έδινε η δασκάλα και μας διόρθωνε την ορθογραφία.
1: Μπράβο.
2: Ναι, πρόσεξε να δεις, τα βάζε. Τη λέω μια μέρα την κυρία Μαρίκα, λέω κυρία Μαρίκα, τα τάλιρα ήταν. Λέω κυρία Μαρίκα, να μαζέψω σήμερα τα χρήματα εγώ. Λέει, μέτρα λέω πόσα κεφάλια είναι, πόσα πρέπει να σου δώσω, σου τα δώσω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην νομίζω ότι θέλω. Αλλά λέω θα γελάσουμε και λοιπά. Είχα πάρει εγώ τη συγχωρεμένη της κυρία Θεοπούλας μια ρόμπα.
1: Τι της πήρες, ρόμπα?
2: Ρόμπα της μαμάς μου. Και πίσω στην Καλαρία ξεντήθηκα, έβαλα και ένα σουτιά της μητέρα. Και όπως μάζευε η κυρία Μαρία, έτσι τα βάζα και εγώ εδώ.
1: Εντήθηκε σε
2: θίτσα. Θίτσα. Όπως ακριβώς έκανε η κυρία Μαρία, δεν καταλάβανε πότε φτάσαμε στο Καραγιώ στο κτήμα με τον Γιώργο.
1: Φίλε, ναι. Το ότι σε επιλέξανε για να παίξεις την ταινία δεν ήταν τυχαίο.
2: Πρόσεξε να δεις, έβαζα και στο βρακάκι τα χάρτινα που δίνει. Και καλά έκανα.
1: Ματέτετο. Ο Αρδελάς μαζεύει τα λεφτά.
2: Που έλεγες αυτό. Κάναμε στην ταράτσα βερμούτ και κρακεράκια.
1: Έτσι.
2: Ναι. Εγώ τι έκανα, κύριε Γιάννη? Έβλεπα ποιο ήταν, ποια ήθελα να χορέψω. Με ποια ήθελα να χορέψω. Έλεγα τον Αποστόλη. Α, το μεγάλο του Κριστόφ εγώ τον αγόρασα. Όλα τα λεφτά. Δούλευα τότε στην εμπορική ανταλλακτικών του Κριστόφ. Το δίσκο. Του λέω βάλε Κριστόφ. Μόλις έβαζε Κριστόφ, τα φώτα πρώτος ο Απόστολος και πήγαινα έπαιρνα αυτή που ήθελα να χορέψω, Κριστόφ.
1: Και τώρα μάθε το.
2: Μάθετε το. Μούτρο, Αβδαλάς, μούτρο, δώσε.

0: αγάπη. Η Νατασούλα, και εγώ εδώ είμαι και σε ακούω, γιατί κάνεις ωραία συντροφιά στα απογεύματά μου. Να σε καλά, Νατασούλα μου. Την αγάπη μου.
1: Στο μοιραίο μαλλί.
0: Πώς υπάρχει τσίγκος αφού γίνονται σόβρακα. Η καρακλέ με το χιούμορ της.
1: Και τα πράγματα αυτά.

0: Η Ανούλα, η οποία απουσίαζε χθες και απουσίαζε γιατί πήγε να πάρει παπουτσάκια τη μαμά, πήρε τη μαμά παπουτσάκια, αλλά δεν έβγαλα το αντικλεπτικό. Το έχει βάλει φωτογραφία.
1: Και χτύπησε στην έξοδο.
0: Ναι, Ανούλα δεν χτύπησε στην έξοδο, σωστά, ναι. Δεν χτύπησε στην έξοδο, τι έγινε.
1: Να συλληφθεί παρά αυτά.

Δυστυχώς από τις πυρκαγιές 118 κτίρια και ελέγχθησαν και 325 αυτοψίες σε 6 περιφερειακές κοινότητες.

0: Χτύπησε όταν μπήκανε, γυρίσανε, χτύπησε το αντικλεπτικό. Τώρα μπαίνοντας χτύπησε το σκασμένο. Δηλαδή βγήκανε, αλλά καθώς μπήκανε, χτύπησε. Είναι αυτά που χτυπάνε στην είσοδο, όχι στην έξοδο.
1: Έτσι.
0: Γεια σου Μπαρμπαλέκο! Γεια σου Πάτερ Ηλία στα ασπρόμαυρα κρεβενά, τον φίλο μου τον περιπτερά στα ασπρόμαυρα κρεβενά, τον Γιαννάκη μου στο γόνιμο. Γεια σου Χριστάρα, Νικόλα, Πασχάλη και Κυριάκο, την αγάπη μου. Γεια σου ρε αρμόδιε στα ασπρόμαυρο έκτρο, πού σε ραντίκης ήδη, χτες τόσα είπαμε για το έκτρο, πού είσαι. Γεια σου Πόπι, στην ασπρόμαυρη Πολύχνη. Γεια σου κύριε Βασίλη, στο ασπρόμαυρο Πλαγιάρι. Το Γιάννη τον Τζιμενάκη, τον ψαρά μου στο...
1: Γεια σου
0: ψαρά. Πήγα σήμερα για Σαββατοκύριακο, με έδωσε το παλικάρι φρέσκο πράγμα πάλι. Για να ρε μου, να είσαι καλά, Γιάννη Τζιμενάκη στο χωριάτε πάνω. Έχει απέναντι... Όχι, όχι. Απέναντι είναι η Ασημίνα με τον Κυρθανάση. Όλα πρόσταλο και ρε πιτσακούνε. Ναι, η χαρά τους. Έχουν τρελαθεί λέει και τα δικά.

0: αγόρι.
1: Η τηλεπερσόνα που την έχουμε για πρέσβερα εδώ πέρα, σε καλή μεριά, τα οικονόμησε η κοπελιά, προκειμένου ο τραμπολίνο, ο γιος, να απαλλαχτεί τελείως από αυτήν, τόσο πολύ την αγαπάει και τη θέλει. Είχαν μαζί, και πού βρήκε τόσα λεφτά αυτή, αλλά μπας το δικό. Είχαν ένα υπερπολιτινές ακίνητο μαζί.
2: Μαζί με ποιον?
1: Με τον γιο του Τραμπολίνο. Και λέει ο γιος Τραμπολίνο, επειδή δεν σε γουστάρω άλλο, θέλω τελείως να απαλλαχτώ μαζί σου, να μην έχω παρεδώσε, όπως ο Μπραν Πιτ με την άλλη, ναι, την Κοκάλο. Λέει να το πουλήσουμε, να μου δώσει να μου πουλήσει το μερίδιο κλπ. Η τηλεπερσόνα λέει φυσικά να στο πουλήσω. Του το πούλησε 7.600.000 δολάρια. Πόσο το είχαν αγοράσει και από πού λεφτά αυτή? Τηλεπερσόνα ήταν. Τέλος πάντων, δικαίωμά της δεν κάνουμε έλεγχο. Εμείς δεν είμαστε ΑΔΕ της Αμερικής. Εν πάση περιπτώσει, πώς βγήκε στον αέρα και γιατί βγήκε στον αέρα η είδηση? Γιατί όλο το ακίνητο κάνει 9.700.000. Και αυτό το μερίδιο της τηλεπερσόνας το πλήρωσε 7, να τον κάνει υπουργό οικονομικών αυτό. Βέβαια, το παιδί είναι πάει. Μην γεμάζει, είναι σοβαρή κομπή, δεν είναι νούμερα. Εδώ το νούμερο σου λέει νούμερα.
2: Ναι, δώσε.
1: Αν να σου πω είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα. Κλουβί. Ναι. 6 κρεβατοκάμαρες. Στο ένα πηδούσε αυτή, στο άλλο πηδούσε από τη χαρά του.
2: Έτσι.
1: 11 μπάνια. Στο ένα πληρωνόταν με αυτή, στο άλλο πληρωνόταν μόνο του. Πισίνα ιδιωτική. Μη γελάς, ρε. Εγώ σου λέω ότι έχει το.
2: Ρεπορτάζ.
1: Ναι, ρεπορτάζ. Πισίνα ιδιωτική. Από βάθρα για κότερα μεγάλα, λέει, έλεγε και το μήκο του. Ναι. Είχε ασανσέρ από την αποβάθρα για να ανεβεί επάνω. Και θέα λέει ότι είχε τη θάλασσα. Για να έχει κότερα, τι θέα θα έγινε τον όλη.

0: Πρώμα Πολύγνημα στέλνετε γραφτό, την καλησπέρα και στους δύο. Να σε καλά από πάρα την αγάπη μου.
1: Πες πως μ' αγάπησες μια νύχτα,
0: μαντάμος μια νύχτα
2: σε ένα,
0: σε ένα όνειρο. Τώρα
2: τα ξέρω με τα τραγούδια όλα.
1: Ξέχασες σαν ήρθε το πρωί.
0: Πόπι είναι ατασούλα στο σαγράδο μας. Ξέχασε τελείως. Πάει. Όπα. Τι είναι αυτό. Η Ανούλα Νικολαίδου. Τι είναι αυτό, Ανούλα. Τι αντικριτικό με ήταν η αφορμή να βγάλω φωτογραφία το ρώσικο που γεννήθηκε ο κύριος Ρέπτης και η μαμά μου.
1: Στη ζωή.
2: Α.
0: Εδώ γεννήθηκες.
2: Ναι.
0: Αυτή η βίλα. Ποιο ρώσικο είναι αυτό. Βοήθησε με.
2: Το νοσοκομείο.
0: Πού ήταν αυτό.
2: Εκεί που είναι.
0: Εκεί που είναι, δεν έφυγε έτσι. Ρε πες μου, ποιος είναι μια γειτονιά.
2: Πρέπει να έφυγε, δεν ξέρω, έχει μετακομίσει.
0: Αφού το έβγαλε φωτογραφία η Ανούλα.
2: Ναι, άρα.
0: Εδώ μέσα γεννήθηκες.
2: Ναι, εγώ.
0: Να το κάνουν μνημείο, πάνε να προσκυνάμε.
2: Έτσι.
0: Να λάβουν κάνα κεράκι. Ναι ρε Ηλία, πηγαίνοντας στη δεύτερη ορία για παράκληση Παναγιάς. Ναι ρε Ηλία, ναι ρε Ηλία μου. Τους χαιρετισμούς μου και στον Ασλανή, τον Γιώργαρο. Είναι στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής.
2: Κάνει διακοπές ο...
0: Ναι, είναι στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής. Με πήρε το μεσημέρι τηλέφωνο.
2: Ωραία.
0: Ναι, είχε αϊπνίες το παιδί το μεσημέρι. Πήρε με ένα τηλέφωνο, ξύπνησε εμένα. Άκου να δεις, είπα. Πριν έρθω εδώ, κλείνω για κανένα 20 λεπτό στον καναπέ τα μάτια μου. Να κάτσω να κοιμηθώ, θα ζαυλακωθώ.
2: Ναι.
0: Γιατί όπως έλεγε η έρευνα που έπα εδώ αποκλειστικά από αυτό το μικρόφωνο. Ο Ινσδόρν, άμα κοιμηθεί, κλείσει τα μάτια και κοιμηθεί, έρχεται ο ύπνος λέει και ξανακάνει κύκλο, οπότε σηκώνεσαι.
2: Αυτό,
0: σαν να έχει πει, ναι, κάνει κύκλου. Ναι. Γι' αυτό εγώ λίγο μη γελάζετε, θα σου φύγει κάποιο καφέ από τη μύτη και έχουμε άλλα μετά. Θα λερώσει την κονσόλα και ποιο τον ακούει τον άλλον. Μισό λεπτό να καταβγεί το παλικάρι μου, γιατί.
2: Αχ, Παναγίτσα μου.
0: Λοιπόν,
2: για πάμε.
0: Και πού είχα μείνει, ξέχασα κι εγώ. Σου τηλέφωνο Ασλανίδης 2.30 ώρα το μεσημέρι για να μου πει ότι είναι στα Λουτρά Αγίας Παρασκευής.
2: Μα τώρα. Έλα, πώς το λένε. Η κοσάρα. Η σαραντάρα, δύο οι κοσάρες.
0: Τις κότες πώς τις λένε.
2: Κοσάρα.
0: Κοσάρα, οι κότες.

0: Ο Πετεινός που είναι, τώρα το θυμήθηκα. Πού είναι, ρε, πώς τον είπαμε.
1: Κύριο Στέλιος.
0: Στέλιο, πού είναι ο Πετεινός, ρε. Η Κατερίνα από το ασπρόμαυρο Αμβούργο. Τελικά είσαστε ένα όμορφο δίδυμο. Πού σε βρε Κατερίνα και ανησυχούσα. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ελπίζω να είσαι... Και εγώ εδώ είμαι, συμβαδίζω με την τρέλα σου την όμορφη. Έτσι, Κατερινάκη μου. Α, έχουν σκηνοθετικές υποχρεώσεις. Δεν το είδα, δεν το είδα.
1: Αυτή είναι, Απόστολε, ναι. Η Τσακάτσας. Λετσακάτσας.
0: Λετσακάτσας.
1: Ναι, είναι ναι. Νότιο Αμερικάνοι. Δεν θυμάμαι συγκεκριμένα από ποια χώρα της Νότιας Αμερικής. Ναι. Οι οποίοι βρέθηκαν στην Ελλάδα.
0: Α.
1: Εκεί, δεκαετία 70.
0: Α. Δεν ζούσα εγώ.
1: Γυρίστηκε μία ταινία που χρειαζόντουσαν Latin έτσι ναι. ρυθμούς.
0: Ναι.
1: Και έπαιξαν στην ταινία δύο τραγούδια. Το ένα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια κάνανε λίγο επιτυχία με τα τραγούδια, αλλά εξαφανίστηκαν, φύγαν από την Ελλάδα. Δεν υπήρχε...
0: Η Τσακάτσας.
1: Η Τσακάτσας, δεν υπήρχε ψωμί.
0: Το Τσακάτσας που βγαίνει, από τον Μπεκάτσας.
1: Όπως θες πες το. Βάλε στο μετάφραση.
0: Αυτά η Καρακλήτα κάνει.
1: Λοιπόν, έχουμε διαφημίσεις λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι πολλές. Κάντε λίγο υπομονή. 1430.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
3: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
5: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
4: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
6: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
8: Αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
7: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, φύγαμε για να κάνω το χατήρι του Παναγιώτη. Παναγιώτη δεν έβγαλα μιλιά, έτσι, άντε προς το τέλος λίγο. 6 και 39 πρώτα λεπτά. John Rapids, Απόστολος Ανδελάς. Όχι ρε, να είπα να κάτσω κι εγώ μια φορά. Λάθο. Ναι, το είδα, Κατερινάκι μου, καλωσορίσατε, περάσατε καλά στην Ελβετία. Ήταν ωραία η θάλασσα. Ερωτευμένος για το στη Γερμανία πάντως 49.500.000 οι απώλειες από τηλεφωνικές απάτες. Δεν γίνονται μόνο εδώ, γίνονται και εκεί, έτσι. Προσποιούνται τους αστυνομικούς, υπαλλήλους, συγγενείς, δημοσίους υπαλλήλους, συγγενείς και σε καταφέρουν. 49.500 το 2025, 3.946 το 2024. Καλά πάμε. Το Βασίλης Βαρελάς σου λέει τίποτα? Όχι Καρελάς ο καπετάνιος του Μηχανιώνα.
1: Βασίλης Βαρελάς.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο?
0: Α, ήταν ο κασκαντέρ του Τζακ Νόρις.
1: Α, είσαι σίγουρος? Στο Hollywood.

0: Ο Βασίλης ο Βαρελάς ήταν στις, και είναι στις φυλακές της Κέρκυρας. Από εκεί διακινούσε σκονίτσα σε όλη την Πελοπόννησο. Και όταν κάποιος Αλβανός πήγε να του πάρει την αρχηγία και λοιπά, παρόλο που ήταν μέσα, αυτός είχε τον έλεγχο, έστειλε κάτι παλικαράκια. Έφαγαν τον συσταγωγικά τον Αλβανό, αλλά και τον γιο του μαζί. Τους πιάσανε, είπανε ποιος ήταν ο αρχηγός και συνεχίζει να είναι μέσα. Το θέμα είναι όταν στην δεκαετία του 80 που ήταν δίπλα στο Τζακ Νόρις και στο Χόλιγουν, μετά και από το Χόλιγουν τον χάσαν ξαφνικά. Τον είχαμε μπουζουριάς εμείς.
1: Άρα το FBI δουλεύει καλά.
0: Ναι, ναι. Ήτανε μαζί, τον Αλβανό το φάγανε στην όχθη του ποταμού Πάμισον στη Μεσίνη.
1: Μάλιστα.
0: Πάμισον. Έλα ρε μεγάλε, πήγαμε και φεστιβάλ τραγουδιού. Εκεί δεν ήταν αυτό.
1: Ακριβώς.

0: Το πέστε μου
1: τον καιρό.
0: Πώς να σταματήσω, πέστε μου τη στήση.
1: Την Ταμίλα την Ελευθεριάδου και στο Αγαθονί σε σένα κουνέρε τα μιλά, έτσι σε θέλω. Γεια σου Βασίλη Καμίνη, στην ασπρόμαυρη τρίγλια την αγάπη μου. Την Αναστασία την Πατσατζή στο ασπρόμαυρο φωνικό Κιλκές. Γεια σου Σπουργητάκη στο Κιλκές. Την Ανούλα, τη Μαρία την Πατσιούρα στον ασπρόμαυρη επανομή. Το Δημήτρη το Μισίδη στον ασπρόμαυρο έβεσμα.

0: Βλέπω στον καθρέφτη τον καιρό τον κλέφτη.
1: Την Αναστασία, την Χορόζογλου, στους ασπρόμαυρους νέους επιβάτες. Χρόνια πολλά, Ανδρέα Σιδερίδη, την αγάπη μου. Να είσαι καλά, την πρώτη της καρδιάς μας. Τα καλύτερα και σε εσένα και στη φαμίλια σου και στη δική σου, αγόρι μου. Στον Ανδρέα το Σιδέρι, το Αριανάκι.
2: Έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ναι, την αγάπη μου, στην Ελένη, την Κιούση, στην ασπρόμαυρη Σπάρτη. Πολύ χαίρομαι που σ' ακούω και εγώ, να σε καλά, την αγάπη μου. Εγώ σε διαβάζω. Την Γεωργία τη Στεφανίδου στη Θάσο και την Δέσποινα την Τσακάλου στην ασπρόμαυρη Θάσο.

0: σου πω.
1: Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Αυτό να μου πεις. Που θα πάει ρε την Πέμπτη με τα βελγάκια. Την τρέλα μου ρε Θόδωρε.
0: Πιστεύεις ότι είχαμε την εποχή εκείνη πιο αισιόδοξα τραγούδια από ό,τι σήμερα?
1: Ναι.
0: Ε?
1: Αυτά όλα τα σημερινά όλα για σεξ και για τέτοια μιλάνε.
0: Και για χωρισμούς.
1: Ναι, χωρισμούς, καραμελίτσα, σε κλείφω όλη μέρα και τέτοια. Παναγιά μου.
0: Τρικυμία στην καρδιά μου.
1: Τρικυμία στο μυαλό έχω εγώ, αλλά βασικά. Ο Αναγούτογλου έφερε το θέμα των διοδίων στην Κομισιόν. Ο Αναγούτογλου, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ. Ναι, λέει παιδιά, λέει το Εύζωνη Αθήνα είναι πιο ακριβό στα διόδια από το Βρυξέλλες Ελλάδα.
0: Που έχει δίκιο.
1: Έχει δίκιο, έχει περάσει και από την Εγκρατεία που τώρα πας με 30 τσούκου τσούκου τσούκου και πληρώνεις και διόδια.

0: Boing.
1: Όχι, δεν αυτό.
0: Boing.
1: Δεν είναι αυτό, Κασλάδο. 23-10-513-000 23-11-8-21-050 και βαϊπεράκι 6-9-0-8-3-57-800. Αν δεν σου φτάνουν τα 3, έχω άλλα 2. 6-9-45-15-55-38 είναι το προσωπικό μου τηλέφωνο. Στέλνεις μηνυματάκι εγώ και το διαβάζω εγώ και στο πατσοβιβλίο Απόστολος Αβδελάς με μικρούλια ελληνικούλια γραμματούλια. Κουνηθείτε γιατί.

Καθάρισε και ο περιφερειακός, όλα καλά, όλα αφηρά. Δώσε, να σε καλά. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Έπεσε και ο πληθωρισμός. Να λέμε και όταν πέφτει, όχι μόνο όταν αναβαίνει. Σύμφωνα με την Ελστάτ, στο 3,4 από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο. Σε ευχαριστώ, Ελενίτσα.

Όταν ήμουν μικρή, τα τραγουδούσα μικρούλα. Ο πατέρας με είχε ηχογραφήσει σε μαγνητόφωνο με πομπίνες που παίζει το αγαπημένο μου τραγούδι «Δώσ' μου το χέρι σου». Νοστράδαμος, θα το βάλουμε για την Ανούλα. «Δώσ' μου το χέρι» ή θέλεις να πάρεις να μας το πεις στον αέρα? Δεν θα πούμε ότι είσαι η Ανούλα Νικολαίδου, μη στεναχωριέσαι. Ρε Απόστολε, αποδιετή με τον Μουσού Έρα, τι καλό περιμένεις? Στον επαναλυτικό επίσης να βάλουν πρώην Ισπανό διεθνή, Ισπανό διεθνή τον Καπούτσο. Έναν Ιταλό έχουν στον επαναλυτικό που μας έχει πει με τη Θέλτα στο 2-0 εδώ, που είχε δώσει και το πέναλτι Στράτο. Αυτός παίζει. Γεια σου ρε Σονάρα, Σονάρα. Σε μιλάει ο Ψωνάρα, ο

0: Το διασκέδασες πάντως σήμερα, Απόστολε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα έχω ξεσκίσει, κύριε Γιάννη. Έχω μου σκέψει μπλουζάκια εγώ για αυτά.
0: Μόνο παντελόνια καμπάνα.
1: Παντελόνια καμπάνα, βέβαια.
0: Το μεγαλύτερο που φόρεσες μέγεθος καμπάνας, πόσα εκατοστά ήταν?
1: Δεν μπορώ να σου πω πόσα εκατοστά ήταν. Σκέπαζε το παπούτσι ολόκληρο.
0: Α, μπράβο, και εγώ εκεί ήμουνα.
1: Θα σου φέρω φωτογραφίες. Και να δεις με τι έβγαινα, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Για να ξέρεις ότι το τερζανιδέικο ανάμεσα από 100 έκλεψε.
0: Άντε,
1: μπράβο. Ωρε, τι θα λείπει, πέρα μου. Πρώτα μίλησε.

0: Που τις έπηγα, κάθε να τις θυμάμαι, βέβαια τις θυμόμαστε ρε Κωνσταντίνε, φυσικά. Και τις άλλες που μόλις μπερδευότανε βάζαμε το στελό, γυρίζαμε. Μια φορά έκοψα μία του πατέρα μου, ήταν η λατρεία του Ζαγοραίος. Και εγώ για να τον βάλω να το ακούσει το ένα το άλλο την έκοψα.
1: Έτσι.
0: Κασέτες 8 track. Ο Μάνος το Express, το Bus Express. Κάποτε παιδιά ήμουν ραδιοεραστέχνης στα μεσαία ράδιο. Δυναμίτε Βέρεια. Το ακούγες αυτό?
1: Δυναμίτε
0: Βέρεια. Μέρα μεσημέρι κάθωνε το οργανάκι στη Λαμία με 2-8-11 στην έξοδο. Όλο τέτοια έβαζα τις νύχτες. Μέχρι και τη μετέπειτα γυναίκα μου, το κορίτσι του Μάη.
1: Ράδιο Dynamite Βέρεια.
0: Δυναμίτη. Μέχρι και τη μετέπειτα γυναίκα μου, το κορίτσι μου του Μάη, το έλεγα καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε χαίρετε το κορίτσι του Μάη. Για όσους ενδιαφέρεστε για τουρισμός για όλους, σήμερα είναι τα ΦΥΜΗ για κάνετε αίτηση που λήγουν σε 5 και 6. Όχι εβδομάδες, το νούμερο. Ο δείκτης τιμών έριξε τον πληθωρισμό, να το ξέρετε. Ωστόσο τα ράφια δεν είναι νέα, στο λάδι έχουμε κατηφόρα όλο και πάει προς τα πίσω, αλλά είναι τα άλλα, το μοσχαρίσιο, το κρέας, το αρνί, το κατσίκι, μαργαρίνες, τα φυτικά έλα, αυτά που ανεβάζουν κυρίως. Το λάδι πήγε 21,7.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά.

0: γιατί τα καύσιμα ενισχύουν τις μετακινήσεις, το κόστος της μεταφοράς των προϊόντων. Αυτή την εποχή έχουμε ανωδικές πιέσεις της στέγασης, στις μεταφορές, στα ξενοδοχεία, στις καφετέρειες, στα εστιατόρια. Πάντως από Μάιο που ήμασταν 5,2 και Γιάννη και Γιάννη, από Μάιο που ήμασταν 5,2 πήγαμε 3,4, καλά είμαστε.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά, δώσες. Έτσι είναι η ζωή.
1: Έτσι.
0: Είναι η ζωή.

0: τι ωραία, τα κορίτσια τότε, οι μαθητριούλες, άσπρη κορδελίτσα στα μαλλιά.
1: Αυτός που κατήργησε. Ποδιές. Αυτός που κατήργησε τις ποδιές να του καεί το ρούτερ.
0: Με το ρούτερ.
1: Με τα κουμπάκια, με παπουτσάκι μαύρο, άσπρο καλτσάκι.
0: Έτσι.
1: Καθόταν στις καφετέρειες με την ποδίτσα, τι ωραία ήταν. Μην γελάς, ρε. Τι ωραία ήταν, τι ωραία ήταν. Τι ωραία ήταν, τι ωραία ήταν, όλα ωραία ήταν από μέσα. Δώσε.
0: Είχες καμιά καψουρίτσα στο σχολείο, στο δημοτικό. Στο δημοτικό.
1: Δημοτικό, ο δημοτικός.
0: Στο δημοτικό είναι η καλύτερη.
1: Ήμασταν σε μετακινήσεις τότε από Σέρες. Ήρθαμε αμπελόκηποι εθνικής αντιστάσεις που λέω. Μετά πήγαμε Εύωσμο, ξαναγυρίσαμε αμπελόκηποι. Όλα αυτά ήταν στο δημοτικό. Από πρώτη γυμνασίου άρχισα να Παναγίτσα μου, να μην λέμε ονόματα τώρα.
0: Δημοτικό, παιδί μου. Μίξ, μίξ. Από τη μία πλευρά τα κορίτσια, από την άλλη τα κορίτσια.
1: Δημοτικό με την κυρία Βάσο ήμουν ερωτεμένος. Πήγε να τη σηκώνω το φουστάνι να δω τι χρώμα βρακή φοράει.
0: Με τη δασκαλά.
1: Ναι.
0: Άσερε που έκανε τέτοια πράγματα.
1: Α, σε παρακαλώ τώρα.
0: Δεν κάλεσε τους γονείς σου.
1: Δύο φορές.
0: Για συμμαζέψτε τον.

0: Και Γιάννη, και Γιάννη, στην εποχή μας, άμα δεν ξέραμε τι είναι, τι χρώμα είναι το βραχί της δασκάλας, δεν ήμασταν καλοί μαθητές. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, αυτή...
0: Έτσι μας πρόσεχε.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτή η Απόστολε είναι το συγκρότημα Four Coins. Είναι τέσσερις Ελληνοαμερικανοί,
0: ναι,
1: γεννημένοι εκεί, οι οποίοι άκουγαν τα τραγούδια που είχαν φέρει οι γονείς τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι για να μην ξεχνάνε την πατρίδα.
0: Μπράβο.
1: Το ακούσανε σε πρώτη εκτέλεση,
0: ναι,
1: από τον χώρο νομίζω, και αποφάσισαν να το... κάναν το συγκροτηματάκι τους και αποφάσισαν να το διασκευάσουν. Το διασκεύασαν και είχε επιτυχία παραδόξως στο αμερικανικό ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Άντε.
1: Βέβαια.
0: Για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
1: Δεν το άκουσες, άσπρες κορδέλες.
0: Αυτό το άσπρες κορδέλες.
1: Βέβαια.
0: Ο Χόρν το είπε ή ο Βογιατής πάνω. Δεν θυμάμαι.
1: Κάποιος, ναι, ή ο Χόρν ή ο Βογιατής.
0: Ούτε σε σκέψη στις γονείς μου τότε. Α, η Ελενίτσα λέει από τον υπηαγωγείο μπήκε στα βάσανα. Α, Ζωηρούλα, Ελενίτσα, Ελενίτσα, Ελενίτσα, Ζωηρούλα.
1: Μιας και είπες Βογιατής, μαζί με Τζένι Βάνο.

και Βιργινία Δημαρέση και διαφημίσεις. Πάμε. Τράβα λογάκι μου. Γκόρια τον Πάοκ, δώσε. Άιντε. Και τι σας έχω μετά.

0: Φέτος η 15η Αυγούστου πληρώνεται κάπως διαφορετικά. Ψάξτε το έτσι. Θα σας πω την άλλη εβδομάδα. Ακόμα είναι νωρίς, εντάξει, να ξέρετε.
1: Τι ακριβώς η 15η Αυγούστου.
0: Ναι, πώς θα την πληρωθούμε. Βενιέρη, πώς θα την πληρωθούμε. Του έχει φύγει το φραπέ από τη μύτη τώρα.

0: Πήγες εχθές εδώ στο Λευκό Πύργο μετά που τελείωσες, γιατί είχαν μείνει ακόμα και κοιτούσαν τη θαλασσίτσα και το φεγγαράκι. Αυτοί οι 4-5 που ήταν για την Χειροσίμα Ναγκασάκη.
1: Α,
0: πολύ ωραία. Έχουμε έκπληξη 12 του μηνός.
1: Βέβαια.
0: Βέβαια. Εγώ σε κάτι τέτοιες βραδιές έχω περάσει πολύ καλά. Γιαννάκι μου με πανσέλινους και τέτοιους, κιθαρίτσες, κοριτσά, έχω περάσει πολύ καλά.
1: Φωτιά στην παραλία.
0: Φωτιά στην παραλία, να φανταστείς τώρα δεν με αφήνει να πάω καν. Ξέρει. Άιντε, Δελτιάκι, υπομονή. Τι είναι αυτό, κλάψαμε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο η Βιργινία Δημαρέση. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πριν από λίγη ώρα η φωτιά που είχε ξεσπάσει λίγο πριν τις 12.30 το μεσημέρι σε περιοχή στον Όλυμπο. Λόγω του δύσβατου της περιοχής, οι πυροσβέστες μεταφέρθηκαν από αέρος προκειμένου να προσεγγίσουν το μέτωπο της πυρκαγιάς. 34 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε όλη τη χώρα το τελευταίο 24ωρο, 29 ελέγχθηκαν άμεσα, οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται σε 5 μέτωπα. Στο μεταξύ, το φετινό καλοκαίρι εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα βαρύτερα σε δασικές πυρκαγιές για την Ευρώπη, αν και η αντιπυρική περίοδος δεν έχει ακόμη κορυφωθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές, μέχρι τις αρχές Αυγούστου είχαν καεί περίπου 5 εκατομμύρια στρέμματα, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο. Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, αυξημένη η κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων. Από τις 12.30 το μεσημέρι υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 οχήματα πέρασαν το ρεύμα εξόδου, ενώ πάνω από 1.800 μπήκαν προς την πόλη με προορισμό τις κοντινές ακτές. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ευάγγελου Μπακέλα να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση, όπως ζητούσαν με αιτήσεις τους ο Αντώνης Σαμαράς για τις υποκλοπές, ο Χρήστος Πίρτζης και ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, που εκπροσωπεί θύματα των παρακολουθήσεων, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε ότι δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Η εκ νέου αρχιοθέτηση της υπόθεσης για τις υποκλοπές εμπεδώνει την αίσθηση πως ένα όρατο χέρι δεν θέλει τη διαλεύκανση του σκανδάλου, δηλώνει το ΠΑΣΟΚ. Για απροκάλυπτη όσμωση κυβέρνησης δικαιοσύνης που εκθέτει τη χώρα διεθνώς, κάνει λόγο η ελληνική συμπαράταξη. Η δημοκρατία δεν μπαίνει στο αρχείο, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά μιλά για θάψιμο των ερευνών. Απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε όλο το δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης εν ώψη της παράδοσης της επέκτασης Καλαμαριά σε λειτουργία. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής, δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Ισπανικό τελεσίγραφο στην Ιταλία: σταματήστε τους ελέγχους στα σύνορα μέχρι την Κυριακή, αλλιώς θα υιοθετήσουμε αντίστοιχα μέτρα. Δεν υποκύπτουμε σε τελεσίγραφα, η άμεση απάντηση της Ιταλίας, η οποία διατηρεί τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε στις αφίξεις από την Ισπανία τουλάχιστον μέχρι τις 15 Αυγούστου, μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Περιμένουμε αύριο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το θερμόμετρο θα δείξει στη Βέρεια 38 βαθμούς, στα Γενιτσά 39, σε Κιλκίση και Κατερίνη 37, Σέρρες 38, Πολύγυρο 33, Γρεβενά 36 και Καστοριά 34 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε πυρινέλαιο 3 λίτρα μόνο με 9,99. Στριφτή πίτα με τυρί 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Μπέλας λευκό τυρί βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Παγωτό ξυλάκι τα 3 τεμάχια μόνο με 2,29. Κριτσίνια ολικής άλεσης 300 γραμμάρια μόνο με 99 λεπτά. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό κολλιός.
7: Γιώργο, τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δύο τοστάκια με παραδοσιακό κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
8: Παραδοσιακό τυρί κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
9: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα,
9: ακαδημαϊκή αριστεία και καινοτομία στην εκπαίδευση και στην έρευνα.
11: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
10: Πληροφορίες Λέοντος Σοφού 3.
12: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
14: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
15: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
16: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
15: Μύδια.
16: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
15: Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
17: Αύγουστος
18: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
17: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
18: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
17: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
18: Στην υγεία μας φίλοι.
17: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
18: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
19: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
20: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
19: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
20: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
21: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
22: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
22: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
22: Και τελειώνουμε μπαίνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
22: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
24: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
25: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
26: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Τι μας έκανες, κύριε Γιάννη, σήμερα. 7 και 4 λέω, 7 και 4, 7 και 16. Πώς περνάει η ώρα παρέα σας, Ο κύριος Γιάννης πήγε την άλλη εβδομάδα να μου ξεφύγει. Δεν το είδε καλά το πρόγραμμα. Εμείς μαζί για μια ζωή. Ξέχασέ το αυτό, θέλεις να βάλω αυτό. Θέλετε να μείνει ο κύριος Γιάννης στην εκπομπή ή δεν θέλετε? Α, για απαντήστε 2310 513 2023 18 21 050 και βαϊπεράκι 6.

0: Ο φουλακιώτος Στράτος λέει: αφού ρε Απόστολε, τότε όλα τα βρακιά είχαν το ίδιο χρώμα. Κυρία Βάσο φορούσε μαύρο. Κυρία Βάσο φορούσε μαύρο. Η δασκάλα μου στο δημοτικό. Δεν ξέρω τι λες. Η Σονάρα λέει: διακοπές δεν θα πάτε. Θα πάμε, αλλά να γυρίσει ο πρωθυπουργός. Είναι τώρα ο πρωθυπουργός στα Χανιά. Έχει πάρει άδεια αυτός. Έτσι παίρνουμε εμείς άδεια, κατάλαβα. Αν ξαναλέω, αν μας παίρνει, να ακούσουμε το Γαρίφαλο. Ποιο είναι το Γαρίφαλο? Ο φίλος.
1: Ο Γαρίφαλος.
0: Α, ναι. Ό,τι θέλεις, βρε. Πόσο όμορφη μουσική έχετε σήμερα. Κούκλα η μουσική μας, Κατερίνα.

0: πήγετε από το σπίτι και έχετε, και έχετε στο ψυγείο πραγματάκια και έχει διακοπή και δεν το έχετε πάρει για μήπως έχουν αλλοιωθεί, σας έχω κολπάκι. Παίρνεις ένα μπολάκι, το βάζεις με νερό, το βάζεις στο καταψύκτη, γίνεται πάγος. Όταν φύγεις, το βάζεις στον καταψύκτη και βάζεις επάνω ένα κέρμα στον πάγο, στον μπολάκι μέσα. Αν έχει διακοπή ρεύματος, ο πάγος θα λιώσει, οπότε το κέρμα θα πάει προς τα κάτω. Γεγέ, άντε.
1: Ούτως ή άλλως η κατάψυξη πιάνει πάγος. Άμα λιώσει ο πάγος, καταλαβαίνεις. Πρέπει να βάλεις μπολάκι με...
0: Τώρα θέλεις την έρευνά μου, πλάκα μα κάνεις τώρα. Άντε, αυτά που δεν ήξερες ποια είναι η Wisdom. Δεν ήξερες τι λέει η Wisdom.
1: Wisdom.
0: Δεν την ήξερες καν, του φούρναρη.
1: Και το Kent.
0: Και βγάζεις και γλώσσα τώρα. Χωρίς ρέπιτς δεν πάμε πουθενά. Έλα δώσε. Ο Δημήτρης Ολιάζης το ίδιο και ο Λέμης. Σονάρα. Ωραία, εδώ είμαστε. Έλα πάμε γερά. Η Καλλιόπη, υπέροχες μουσικάρες, την καλησπέρα μου. Γεια σου ρε Καλλιόπη.

0: Έχει βγει μια ανακοίνωση, λέει, άμα δείτε στο τηλέφωνό σας το 2311 80 70 50, επαναλαμβάνω 2311 80 70 50, λέει, μην το σηκώνετε, λέει, γιατί χρεώνουν 100 ευρώ. Στάσω, ρε, για να μην το χάσουμε εδώ πέρα τελείως, είπαμε, εντάξει, είμαστε ακάγκες που σας ψηφίζουμε, αλλά μην φτάσουμε και σε αυτό. Με συγχωρείς, αφού το ξέρετε το νούμερο, γιατί δεν κάνετε κάτι να μην μας χρεώνουν 100 ευρώ?
1: Σωστή ερώτησή σας.
0: Γιατί δεν κάνετε κάτι και μου λες εμένα να μην το σηκώνω? Κάντε κάτι ή πιάστε τους ή ακυρώστε το. Κάντε κάτι, δεν ξέρω, εσείς τα ξέρετε αυτά. Ρωτήστε τον Πιερακάκη που είναι expert σε αυτά. Το ζητούσαν και οι Ιαπωνέζοι.
1: Αλήθεια είναι αυτό?
0: Ναι, λέει, επειδή κάνει τέτοια προγράμματα, λέει, τον θέλουν οι Ιαπωνέζοι.
1: Ωραία.
0: Και οι Κινέζοι τον θέλαν και οι Ινδοί, όλοι μαζί μια παρέα. Βέβαια.

0: Καλό λέει το κόλπο, αλλά παλιό. Ενημερώνω τους πιο νέους από σένα, Κατερίνα. Εννοώ ότι ενημερώνω αυτούς που είναι γύρω στα 50. Εσείς οι 80 δεν τα ξέρετε. Καλά, καλά, μην παράσεις.
1: Εσύ δεν είχες γεννηθεί.
0: Ω, τι είναι αυτό.

Γεια σου Αναστασία, γεια σου Αγγέλα. Το μαράκι στην ασπρόμαυρη καλαμαριά. Δεν το ξέρω, Θοδωρέ, αν πήραμε ένα Σλοβαίνο. Είμαστε σε διαπραγματεύσεις με ένα Σλοβαίνο, αλλά δεν το ξέρω.

0: ξεσκίσει το δισκάκι.
1: Μη φεύγεις, γιατί αύριο θα είναι αργά να διώξεις τη πικρά.
0: Όλοι μέσα στο κόλπο, γι' αυτό δεν κόβουν αυτά που τα νούμερα. Εσύ άμα δεν πληρώσεις το μήνα, επάνω σε κόβουν. Α, πες τα κοριτσάκι μου, ζωνάρα, ζωνάρα, δώστε. Έγινε μόδα με τις απαγορεύσεις, μετά που βγήκε ο ένας, λέει, μη μου λέτε έτσι, για τ' άλλο. Βγήκε και μια ψωνάρα, αυτός δεν το συζητάμε, θα ακούσεις. Είπε, αυτός ανέβηκε στο καλάμι του συγχωρεμένου του πατέρα του και μιλάω για το γιο του Αλέξη του Κούγια. Ναι. Λέει, ο Κούγιας δεν θέλω, λέει, τα ΜΜΕ να ασχολούνται, λέει, με την προσωπική μου ζωή. Στάσε ρε μεγάλε, ποια ασχοληθήκα με την προσωπική σου ζωή και ποια είναι τα ΜΜΕ. Και έπρεπε να κάνεις ολόκληρη ανακοίνωση, αλλιώς θα προβείς σε μηνύσεις και το ένα και το άλλο. Ο γιος του Κούγια. Πλήρωσε μια εταιρεία και πες αυτούς που ξέρει, πάρ τους τηλέφωνα, ρε παιδιά, μην ασχολείστε. Σιγά, πόσοι ασχοληθήκανε με μια, δηλαδή, μετά. Αυτός ανέβηκε στο καλάμι του συγχωρεμένου.
2: Ναι.
0: Α, ο Λάκης ο Γαβαλάς που είπαμε χθες έγινε 74. Ωραία τούρτα στη φωτογραφία, δεν μπορώ να την περιγράψω από εδώ. Και έγραψα από κάτω, η χαρά και η πειθαρχία με προστατεύουν και με οχυρώνουν. Σωστός. Σου είπα ένα ντράκι, είναι ντράκι, είναι ντράκι. Ο Λιβάη Γκαρσία, αδερφέ, στον Παναθηναϊκό πήγε, νομίζω έχει κάνει και μία προπόνηση. Εσύ δεν λες να το πάρω μία. Η Κατερίνα, κοντεύει 92, λέει, ακόμα στα 80 είσαι. Συγγνώμη, Κατερίνα, σε είχα για μικρότερη, έτσι στις φωτογραφίες για

Σήμερα είχαμε και τον ένα χρόνο που έφυγε η κόρη του Σαμαρά. Έγινε επιμνημόνια συνδέση. Πήγε ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο Κυρανάκης και ο Υπουργός Άμυνας ο κύριος Δένδιας. Ο Καραμαλής είναι εκτός Ελλάδος, λέει, και απλά επικοινώνησε με τον κύριο Σαμαρά, λέει.

Να είσαι καλά, Ανδρέα, να είσαι καλά, Αντώνη. Και Γιάννη, και Γιάννη.

0: Α, μπράβο ρε Ανούλα. Μπράβο ρε Ανούλα. Στα γενέθλια λέει του Λεοντή έκλειψη. Θα είναι εδώ να μας κεράσει. Την Πάμπολα. Η Πάμπολα είναι το τραγούδι που τραγουδάω. Το βρήκε η Ανούλα. Και η Γιάννη και η Γιάννη.
1: Η Πάμπολα.
0: Πάμπολα.
1: Για Πάμπολα.
0: Πάμπολα. Έτσι λέγεται το τραγούδι. Πάμπολα. Βάλε ποιήση. Θέλω ποιήση. Έμπνευση. Θέλω έμπνευση. Έμπνευση.
2: Γεια σας, θα σας διαβάσω τώρα το ποίημα «Καφενείο για ανεπρόκοπους».
0: Oh, πολύ καλό.
2: Συναντηθήκαμε σε ένα ταβερνείο για ανεπρόκοπους.
0: Αυτό είναι.
2: Ανταλλάξαμε μια ζωής βλέμματα. Εσύ απόμακρη και καθηλωτική με ένα μπον φιλέ. Κι εγώ έτρωγα την μιζέρια μου. Τον καρσόν κάτι σου είπε στα αγγλικά και φευγαλέα με κοίταξε.

0: δεν πλήρωσα το λογαριασμό και σηκώθηκα και έφυγα.
1: Πιστολέρο. Καλό, ε. Μην γελάς, ρε. Μην γελάς με την πίεση του ανθρώπου.
2: Εσύ τι επιλέγεις?
1: Εγώ τι επιλέγω?
2: Να, ο Μάνος ο μπας, driver, αυτό ζήταγε.
1: Α, ναι. Να μην μιλήσω τότε. Η Ελενίτσα
2: λέει...
1: να
2: μιλήσεις.
1: Όχι. Η Ελενίτσα λέει το τραγούδι στην δισκοτέκα που ελπίδα. Όχι, ένα άλλο η ελπίδα είχε βγάλει. Ένα άλλο. Γινότανε χαμός.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
7: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
8: Νεφέλες.
9: Διογένης Δασκάλου.
8: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
9: Αριστοφάνης.
8: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
9: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
8: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
9: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Εδώ είμαστε, η Ελένη μου αφιερώνει το έμπνευσή της Βίζα. Τώρα να μην το χαλάσουμε έτσι όπως είναι. Πρέπει να ψαχτούμε. Ο Ζέζιος ο Δημήτρης λέει: σας ακούμε και σκέφτομαι πόσο τυχεροί είμαστε που μεγαλώσαμε έτσι, όχι με ραπ και τρακ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ζήσαμε στον παράδεισο και δεν το ξέραμε. Δημήτρη, ζήσαμε στον παράδεισο. Επειδή μου ζητήσατε και για ζώδια, από σήμερα, όχι από σήμερα, το σουκού θα ταρακουνηθείτε ερωτικά. Το σουκού τώρα, από αύριο μεθαύριο θα τυρα... Η ζυγή και η ταύρη. Εγώ είμαι ζυγός. Η ζυγή και η ταύρη θα ταρακουνηθείτε. 7 ακόμα. Μην γελάζει. Εδώ μιλάμε σοβαρά.
1: Δεν σε ακούει η πεθαρά.
0: Πώς δεν με ακούει.
1: Σε ακούει.
0: Και επειδή με ακούει η πεθαρά μου, δεν κατάλαβα καλά.
1: Όχι, επειδή δηλώνει ταυτότητα.
0: Δεν το ξέρει καλά τον Αβδελά. Άμα σφίξω την γροθιά, μεταβολή και φεύγει. Την ουρά στα σχέδια και έφυγε. Πήγε. Μεταβολή κάνει. Και η Τζούλια είπε, λέει, μην ασχολείσαι, αλλά δεν το είπε γενικά. Είπε για την Χρυσίδα Δημουλίδου. Μία η οποία σχολίασε την εμφάνιση της κοπέλας. Ρε Χρυσία Δημουλίδου, για να καταλάβω καλά, δηλαδή όλα τα άλλα τα έχεις προβλήματα και ασχολήθηκες με την εμφάνιση της Τζούλιας. Δηλαδή την ξεχάσαμε τελείως εμείς.
1: Ποια Τζούλια?
0: Την Αλεξανδράτου. Ναι, είχε μια φωτογραφία, δεν είναι αυτή η Τζούλια που λέω. Και έκανε ολόκληρο κατεβατό η Χρυσίδα Δημουλίδου. Α, στην κοπέλα έσχε, τι σε φταίει. Και γιατί να ασχοληθείς, δεν κατάλαβα. Καλά σου λέει. Πάρ' τα πίσω τώρα, λέει, γιατί ενδεχομένως να έχουμε νομικές ενέργειες. Και καλά λέει. Σε έχω ένα πολύ καλό.
2: Πολύ ωραίο στυλ.
0: Πολύ ωραίο στυλ.
3: Βεβαίως.
2: Γλυκό μου κοριτσάκι.
0: Βεβαίως. Την Αναστασία τη Σουλιώτη, την ξέρεις, το γλυκό κοριτσάκι. Καλό. Είναι ήμφου, πώς τη λένε. Πήγε για μια επίδειξη έτσι, γιατί εσείς είστε πονηροί άνδρυδοι. Δεν είσαι σαν και εμένα αγνό παιδί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγε μια επίδειξη, επαναλαμβάνω, στην Νάπολη. Και είπε να επιστρέψει στην Ελλάδα, στο αεροδρόμιο, αφήνει την βαλιτσούλα του, περνάει από τον έλεγχο, η βαλίτσα πέρασε, πάει να περάσει αυτή.
4: Σήμερα όπως κάθε πρωί, φορέσα.
0: Τι λέει το παλικαράκι, λέει, μάλλον η ζώνη σας, βγάλετε τη ζώνη, πάει να περάσει.
4: Και τελειώνοντας το king size.
0: Τι άλλο σιδερικό έχετε, μήπως έχετε κέρματα, όχι, λέει, φουστάνι φοράω. Και αναγκάστηκε, το είπε.
4: Τι. Πάλι τρυφερή ύπαρξη επιδίδεται στα πρωινά σας ασκήσεις. Τι θες πες?
1: Τι, Απόστολε?
4: Τι θαυμάσιες αναλογίες.
0: Φορούσε...
1: Τσίκινο.
0: Ναι, κιλοτάκι με δονητή.
4: Φοβάμαι ως εκ τούτου πως η διεύθυνση του γραφείου στο οποίο εργάζεται.
0: Και λέει, η κοπέλα το παραδέχτηκε γιατί το μαρτύρησε όλα. Το είδανε με χιούμορ και οι Ιταλοί, να φάτσαν να ράτσα τα παιδιά. Ναι, ήθελα να κάνω, λέει, την πτήση λίγο πιο ξεκούραστη και χαλαρωτική. Γιατί γελάμε, δεν κατάλαβα. Η Αναστασία Σουλιώτη, άμα δείτε καμιά σε καμία πτήση να πηγαίνει και να έρχεται και... ξέρετε. Το μαρτύρησε η κοπέλα, τι να κάνει. Εσόρκο με δονητή φορούσε, τι να κάνει το κορίτσι.
1: Το μαρτύρησε.
0: Το μαρτύρησε, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, έπρεπε να περάσει τον έλεγχο. Και λέει, είναι παιδιά, εντάξει, τι βαράτε, εγώ ήθελα να κάνω, λέει, μια πτήση ξεκούραστη και χαλαρωτική.
2: Τι όμορφο προφίλ.
0: Άμα δείτε και το, άμα δείτε και το σε καμιά πτήση το στεφάνι του Στέφανου να πηγαίνει προς τα πάνω.
2: Όταν εσύ γελάς κι σταρελάς ζηλεύει ακόμα.
1: Πολύ ωραίο στυλ.
2: Πολύ ωραίο στυλ.
3: Βεβαίως.
2: Ας βάλω τα γυαλιά μου.
0: Δεν ξέρω, αλλά τους υπαλλήλους στο αεροδρόμιο, τους Ιταλούς στην Νάπολη, τους βγήκανε τα γυαλιά για τα μάτια έξω τα. Βεβαίως. Η Καλυμάνη που πρόσφατα προετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.
1: Η Ιουλία.
0: Ναι, με τον επιχειρηματία, δεν είναι και τόσο καλό κορίτσι, λέει, η νύχτα. Η νύχτα, λέει. Δεν ξέρω, δεν την ξέρω την κοπέλα, ούτε μπορώ να πω, λέω ότι λέει νύχτα. Τραγουδούσε στο... Α, και ήθελα να το βάλουμε αυτό το τραγούδι, αλλά σήμερα δεν μπορώ.

0: ήταν πάνω στην πίστα, φανατικός ο άλλος. Της πετάει καμιά δεκαριά δισκάκια πάνω της. Μπαμ, φύγανε.
1: Λουλούδια.
0: Ναι. Σταματάει το τραγούδι. Λέει, σ' άρεσε αυτό που έκανες. Κάνει νόημα στην κοπέλα. Της δίνει 10 δισκάκια. Φωνάζει, για σήκω πάνω να σε δω. Για σήκω πάνω να σε δω ποιος είσαι. Σηκώνεται αυτός. Του πετάει κι αυτή. Λέει, σ' άρεσε τώρα. Ο άλλος μάγκας. Διπλή μερίδα της έστειλε.
1: Ιουλία.
0: Ιουλία.
1: Νοστράδαμος.

0: Χαθήκαν τα ζώδια. Α, το είπες, ναι.
1: Έχω κι άλλα, αλλά θέλω να σου πω, αν ψάχνεις τον έρωτα, τα 7 πιθανά μέρη που μπορείς να τα βρεις.
0: Δηλαδή.
1: Τα έχω.
0: Σε γωνίες.
1: Δεν είναι κατσαρίδες, έρωτας είναι.
0: Κάτω από το βλέπω. Για πάμε.
1: Λοιπόν, την ώρα που ψάχνεις κάτι στο διαδίκτυο, ας πούμε, ναι, μία σειρά, ξέρω εγώ, μία ταινία να δεις, όχι τσότες και τέτοια χαζά, δεν τα βλέπεις. Λοιπόν, σου πετάγεται ένας και σε πιάνει κουβέντα. Αυτό μπορεί να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και να προχωρήσει το θέμα. Να το ξέρεις. Στο ξεκάρφο το πετάχτηκε κάποιος. Κούκλε μου, κουκλάκι μου, ψάχνεις δράση, ψάχνεις δραματικό, ξέρω εγώ, μπορεί να σου πιάσει κουβεντούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μία περίπτωση είναι αυτή σύμφωνα με έρευνα, δεν τα λέω εγώ, εντάξει. Στη λαϊκή αγορά ή στο σούπερ μάρκετ. Εκεί που ψάχνεις τις τιμές για να δεις που είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ κλπ. Τσούπερ μπορεί να σου έρθει από δίπλα και να σου πει να σε βοηθήσω να ψάξουμε μαζί τα αυγουλά. Να τα ψακουλέψουμε. Μην γελάς, εγώ μιλάω σοβαρά τώρα.
0: Μα ήμαρτον.
1: Θέλεις να σε βοηθήσω να διαλέξεις καλό ψαράκι, να πάρεις κανένα καλό φρέσκο λαχανικό, κανένα φρουτάκι φρέσκο να σου υποδείξω και το ένα και το άλλο. Ή αυτή ή αυτό, δεν είναι ανάγκη να είναι.
0: Ναι, αυτή.
1: Ναι, αυτός για αυτή. Ναι, είσαι καφέ, λέει και λοιπά, εκεί που σε βλέπει. Ναι, μπορώ να καθίσω κι εγώ που περιμένετε παρέα. Όχι, ναι, μπορώ να καθίσω. Μπορώ να το πει, να τον δεις εσύ τσουπ και να σε. Τζακ, να το βέλος, ρε παιδί μου, να χτυπήσει ναι. Αυτό και να του πει κάτσε ή να τη πει κάτσε. Κατάλαβε, οπότε.
0: Όλα τα έχω δοκιμάσει. Και τα υπόλοιπα.
1: Και στο σούπερ μάρκετ την είπε: έλα να διαλέξουμε μαζί ψαράκια.
0: Ναι.
1: Και τι σου είπε, αν είναι φρέσκες οι σαρδέλες και οι συναγρίδες. Μη γελάς.
0: Όχι, μου είπε: θα κάνεις κουρκούτι με μπύρα. Θα το βάλεις μέσα. Και τη γάνισε τα. Και από τις δυο μεριές.
1: Ο Γκλέτσος και από τις δυο μεριές το ψαράκι.
0: Να σου πω. Έχω ένα ωραίο τραγούδι.
1: Σε παρακαλώ. Το έχω χορέψει. Έλεγα την άλλη, έλα.
0: Σε παρακαλώ.
1: Ρούσος.

0: βλέπω και αγγλικά ξέρεις.
1: Α, όχι πολλά σπανικά. Δεν βλέπεις που σε ρωτάω πολλές φορές. Έχω κι άλλα, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Και Γιάννη, και Γιάννη, έχω κι άλλα. Τρόπους για να γνωρίσεις, μπορεί να γνωρίσεις τον Νέατα κλπ.
0: Για λέγε. Ναι.
1: Στο μπαλκόνι βγαίνει άλλη με τη ρομπίτσα, ναι, να ποτίσει τα λουλούδια, σε βλέπει απέναντι, αρχίζει κατά λάθος βρέχει και το υπόλοιπο σώμα, όχι μόνο τα ποδαράκια. Ναι, ναι. Ή εσύ, ξέρω εγώ, με το σόρτς, να κάνει τσιγάρο, το σκεμπέ έξω. Ή μπορεί να είναι ξεκούμποτε η ρομπίτσα. Σε χαιρετάει, τη χαιρετάς, τον χαιρετάς, σε χαιρετάει, ναι, και γίνεται η κουβέντα.
0: Έτσι.
1: Στη στάση του λεωφορείου, κάθε μέρα τη βλέπεις ή τον βλέπεις την ίδια ώρα. Κάποια στιγμή λες να το σπάσω τον πάγο. Να της πω τι ώρα περνάει, ξέρω εγώ κλπ. Το ίδιο θα πάρουμε και σήμερα. Κάτι τέτοια χαζάρωτα.
0: Πληρώνω εγώ το εισιτήριο.
1: Ναι, το εισιτήριο εγώ.
0: Κερνάω.
1: Ναι, έχετε εισιτήριο, δεν έχω εγώ κλπ. Δεν έχω ψηλά να βγάλω μέσα και.
0: Κερνάω.
1: Ναι, κερνάω και τέτοια. Τσουπ, να τος, ο έρωτας.
0: Λες,
1: λες, αφού το λέει η έρευνα τώρα. Έλα.

0: Έχω άλλα τρία, όσο έχει όλος ο κόσμος. Λοιπόν.
1: Και 50 πήγε.
0: Εντάξει. Είσαι στη θεία σου, πήγε στη θεία σου επίσκεψη, ρε παιδί μου. Ναι. Και πίνετε καφεδάκι με τη θεία σου, τα λέτε, και τσουπ έρχεται η γειτόνισσα ή ο γείτονας. Ναι. Και εσύ βλέπεις ότι αυτός αυτή ακτινοβολεί. Τσουπ, νάτος, ο έρωτας. Μόλις φεύγει, τη λες τη θεία σου, ποια είναι αυτή, ποιος είναι αυτός. Σε παρακαλώ, θεία, θα ξανάρθω, πες την εδώ, θέλω να τη γνωρίσω, τι όμορφη κοπέλα, τι όμορφη αυτό. Ορίστε.
1: Έγινε το πρόξιμο.
0: Ναι. Στο pet shop.
1: Με ναι. Τα σκυλάκια, τα γατάκια.
0: Ναι, πας να πάρεις σκυλοτροφία εσύ, έρχεται άλλο. Ναι, θες να δοκιμάσω. Θες να σου πω ναι. Ποια θα πας την καλύτερη και το ένα και το άλλο. Θες να σου πω να διαλέξει για το σκυλάκι σου ένα πολύ όμορφο παιχνιδάκι. Το δικό μου το σκυλάκι του το πήρα και το παίζει πολύ ωραία κλπ. Το ευχαριστιέται. Θες να σου δώσω ένα να το παίζει κλπ. Τσουπ, να το σου έρωτα. Και το πιο απλό, στη μέση του δρόμου. Περνάς από δίπλα, είσαι χτυπάει, σε έχει δει, σε έχει τσεκάρει. Ναι, άμα τι είναι αυτό, τι είναι αυτή. Περνάς από δίπλα και καλά την αγγίζει. Όχι, συγγνώμη και το ένα και το άλλο. Άμα κρατάει και κάτι, τη έχει πέσει, τη βοηθάει ή του έχει πέσει. Να, αυτοί είναι οι ερώτες που. Γελάνε, εγώ με πέντε μάτα γράφω το σύγκαλά. Άμα. Το πω. Δώσε.

Και δεκάτη εντολή, την ξέρετε, ού μπλέξεις. Ναι, Ανούλα μου, ού να μπλέξεις. Ελεύθερος κοπηφτής. Και στο φανάρι Αποστόλη, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω. Ελενίτσα μου, δεν το ξέρω. Δεν το λέει η έρευνα.

0: Όταν λες για Ελένη, να διευκρινίζεις.
1: Από την Νάπολη.
0: Α, μπράβο. Α,
1: κάποτε αυτά Αποστόλη, τώρα λέμε καλημέρα και σε βρίζουν. Εγώ. Εμένα μου έχει τύχει, δεν μπορώ να πω γιατί ακούει η πεθερά μου. Εμένα μου έχει τύχει. Με ρωτούσανε τι ώρα έρχεται εκείνο, έχετε την εφαρμογή και τέτοια στη στάση. Και δίπλα που μου έχουν κάτσει στο, αυτό, στο λεωφορείο, με ρωτάνε.

0: Παπαπίδου, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Η μπεμπάρα τι έχω πάθει λέει μαζί σου και στο Ρέθυμνο ακούω Αβδελά και Ρέπιτσα. Αυτό είναι.
1: Το βλέμμα σου το γελαστό.
2: Ρέθυμνο, ε.
0: Ναι, εδώ μας ακούνε στο Λευκό Οίκο. Αυτό που πουλάει λευκά είδη, πώς το λένε.
1: Ήρθε η άνοιξη.
2: Εγώ έχω, είμαι μέλος στην ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου.
0: Ναι,
2: Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν είναι ώρα, γόρινα μου. Όχι, συγγνώμη. Ελευθερία. Δεν είναι ώρα για... Τώρα για σκάνδαλα. Τι ώρα το πήγαμε. Άστε.

0: Αγάπη σας, σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Δεν κατάλαβα πώς πέρασε το τρίωρο αυτό. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τον επόμενο, John Rapids. Πέρασε καλά, Γιάννη μου. Και Γιάννη, και Γιάννη, πέρασε καλά.
1: Άνετα.
0: Πήγες να μου ξεφύγεις την εβδομάδα, εδώ θα είσαι εδώ μαζί μου. Εμείς μαζί για μια ζωή. Απόστολος Αβδελάς, John Rapids. Μαζί την Κυριακή στις 10 το πρωί. Χωρίς Rapids. Με Λεοντή. Ελπίδα μου, μη με λες άλλα μετά, και Κατερίνα μου στη Δωδεκάδα. Πριν σας αποχαιρετήσω, ακούστε και αυτό. Τα μάτια πάντα τα μάτια πάντα γράφουν, αρκεί να ξέρεις να τα διαβάζεις. Καλή συνέχεια, η Παναγιά μαζί σας. Καλό που όσο έμεινε σου κου. Κλειδωμένη στο στάτους, γιατί το επόμενο τρίωρο καμιά σχέση με το προηγούμενο. Άστα να πάνε. Πολύ ψηλά είναι.

0: φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Νύχτες Στάτους, Γιάννης Ρέπιτς, στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο, με θέα την πόλη, στο Μέγαρο Μουσικής.
7: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της, κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
8: Τελεία.gr.
10: I'd love to.
11: I feel cosmic love.
12: I feel cosmic
11: love. Μπορώ να πω καλησπέρα. Γεια σας. Και χαρά σας. Και τώρα οι δυο μας. Σελεμπόν, σελεμπονάτα. Έως τις 11 εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα από τα μικρά κόλπα της ζωής. Μικρά κόλπα. Είναι ότι η αλλαγή σπάνια αναγγέλλεται ότι έρχεται. Το βλέπεις, δεν το φαντάζεσαι. Και δεν έρχεται με φανφάρες, συμβαίνει αθόρυβα. Μια συζήτηση μας αλλάζει κατά ένα μέρος, μια απογοήτευση, μια φιλία, μια πράξη καλοσύνης. Χρόνια αργότερα κοιτάμε πίσω και συνειδητοποιούμε ότι δεν είμαστε ακριβώς το άτομο που βρισκόμασταν σε εκείνη τη θέση πριν. Και αναρωτιέμαι αν αυτός είναι ένας λόγος που η μουσική έχει τόση σημασία. Έως τις 11 παρέα με Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής.

I feel cosmic love. Γεια χαρά στην Ικαρία. Κύριε Αντιπολογαγγέ, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Στα πολλά φιλαράκια μας στην Κο και στη Ρόδο. Στα Γρεβενά, στην Κοζάνη, στη Δράμα. Από την έξυπνη πόλη μας, Σαλόνικα. Ακριβώς 31 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία εδάφους. Ηλιοφάνεια και βρισκόμαστε στην έναρξη του διλινού. Ο ήλιος δει σιγά σιγά σιγά.

Και απόψε η μουσική μας περιφέρεται την χρονιά του 1970. Touch me baby, touch me. Αναρωτιέσαι αν αυτός είναι ο λόγος.

Από ό,τι βλέπω στον οδηγό χάρτη έχουν λατωθεί οι κόκκινες ζώνες, που σημαίνει η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά. Εκτός εκεί από την γέφυρα στην Οικόπολη και Λαγκαδά. Προσέχουμε για να έχουμε. Γεια σου Τζέφρι.

Γεια σου Γιώργο Κουρούνη, τον Στέφανο Ελμάζη, την Άντζη Κασιώτη, τον Νίκο Μπασδάνη. Καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για την παρέα. We'll be right back, back, back. Γεια σου Φώτη Τσιμπάκη. Rare pleasure. Let me down easy.

Δεν το κατάλαβα πως από την προηγούμενη Παρασκευή φτάσαμε στην σημερινή. Ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Και επαναλαμβάνουμε ακριβώς τα ίδια λόγια. Let me down easy. USA 1971. Disco time. Ενώ εδώ στην Ελλάδα ακουγόταν η Ιταλο Disco, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχαν άλλα group και άλλου είδους disco. Η λεγόμενη Orchestra Disco και Space Disco, παρακλάδια. Γεια σου Θεία. Επίσης στην Τόνια, Τσιμπάκης Φώτης, The Best One, Cab Driver, Ιωσήφ Μπαλαβίγιας, Another One, Αντώνης Τσαντάρης, Πίτερ Ανδριάδης, γεια σου Τελέσιλα και την κυρία Ερσινόη, ζήτω η Καβάλα και τα Γρεβενά. Δημήτρης Παρτσαλίδης, Παρεούλα. Χαιρετίσματα εκεί, Ρετζίκη, Ασπροβάλτα, Βρασνά, Βαγγέλη, Βαγγέλη. Για να αργείς τόσο πολύ, περνάς υπέροχα. Αυτό έλειπε. Disco Symphony.

Κυρία Δέσποινα Τσάκαλου, ευχαριστώ πολύ. Εσείς ήδη είστε σε δροσερή παραλία. Μελτεμάκια, ε. Μελτέμια του Αυγούστου. Τα καλύτερα. Hey you! Hey you.

Disco Symphony 1979. Μαζί μας το Allegro. Στον τελευταίο όροφο του μεγάλου μουσικής Σαλόνικα.

Ιστορικά λένε οι ανθρωπολόγοι, το πρώτο κοινό γεύμα μπορεί να συνέβη γύρω από μια φωτιά μεταξύ των προϊστορικών ανθρώπων. Μπορεί να είναι αλήθεια, μπορεί και όχι. Οι αρχαιολόγοι τα λένε. Σύμφωνα με τις ανακαλύψεις τους. Χιλιάδες χρόνια μετά όμως, μια ανθρώπινη παγκόσμια συνήθεια είναι να καθόμαστε παρέα για να απολαύσουμε ένα καλό γεύμα και φυσικά να συνοδεύεται από ένα καλό κρασί, μια μπυρίτσα, ένα τσιπουράκι και να χαιρετήσω, να ευχαριστήσω τη συνάδελφό μας την Κατερίνα Νικολάου για το πολύ έξυπνο και γευστικό δωράκι της. Στην υγειά σου, Κατερίνα! Let's go! Because I love music.

από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Status 107,7. Για χαρά στους φίλους που έχουν στείλει μηνύματα στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε και εσείς μήνυμα, 6908 6908 357 800. Δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber. Χαιρετίσματα στο Λευτέρη. Γεια σου Λευτέρη. Την φίλη μας τη Σονάρα Σονάρα, η οποία έμεινε από την εκπομπή Αποστόλη. Έμεινε γιατί χορεύει και εδώ. Γεια σου Ανέστη Θωμαίδη, Ποτίδεα μιλάει. Δίνουμε, δίνουμε για να πάρουμε. Παρούσα και η Σελεμπονίτα από την Νεάπολη.

Μάνος, ο Bass Expert. Απόψε είμαι αραχτός, μου γράφει στο σπίτι και θα γουστάρω το τρίωρο. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις που το ετοίμαζα. Άννη, και εσύ μας έμεινες. Και εσύ μας έμεινες από την προηγούμενη, έτσι. Οπότε, αφού μείναμε όλοι μαζί, let's get on down. Ευάγγελε Σιόζο, σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Ναι, δεν είναι εκπομπή αυτό, είναι Dynamite. Το I Feel Cosmic είναι από ένα group ανάγνωστο στην Ελλάδα, Space Disco. Έτσι, έτσι, έτσι. The Ripple. And the beat goes on and on.

Η πιο ωραία έκπληξη είναι το μήνυμα από την κυρία Κατερίνα Γεωργαλίδου, η οποία μου στέλνει «Κι εγώ έμεινα». Δεν νομίζω να έφυγε κανείς. Έχετε δίκιο.

Γεια σου Δημήτρη Λιάση, καλό τάξιδε. Τηλεφωνική σύντομη επικοινωνία στο 513.000. Αν έχετε βαρβάτα νέα. 2-3-10-5.

13.000. Α, και η Ελένη Καρακλέμ, και αυτό έλειπε. Αφού το κάνεις κάθε Δευτέρα, κάθε βράδυ. Όσοι θα φύγετε απόψε, θα έχετε συνοδεία, στάτους και θα κάνετε ένα ταξιδάκι, δεν θα το καταλάβετε πώς θα φτάσετε. Η πόλη έχει έλλειψη από ανθρώπους, στα πεζοδρόμια κυκλοφορούν τουρίστες, όχι εισβολείς.

0: Έκανα ένα υπέροχο ανθολόγιο σήμερα από τη δεκαετία του 70 με διάφορα είδη μουσικής. Τμήματα. Αλλά δεν θα σε αφήσουν να κάτσεις ήσυχος.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM. Ladies and gentlemen, please welcome.
8: Telebon.gr. Fine. Yes, I'd love to.
9: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Εκκίνηση σε λίγο για Ancona. Θα πάμε παρέα μέχρι Μόντενα. Στον Πρενέρο 14 βαθμούς, αφθινόπωρο με βροχή. Αλλά με τη μουσική που μας έβαλες με τον Αβδελά, καλοκαίρι και νιώτη, Καλό δρόμο, Δημήτρη. Και επιστροφή. Είναι ο Πίτερ Ζάξ μαζί με το συγκρότημά του. Walking on Music. Γεια σου, Λάζαρε. Γιανούδη. Και στην κυρία Ευαγγελία, βεβαίως. Καλό απογευματο βραδάκι. Check it out. Άι, άι, άι.

Just Move On Up. ...1979 στο ανέβασμά της η δίσκο και η χρονιά που συνέβη και το Demolition Disco Music. Η καταστροφή εκατοντάδων χιλιάδων δίσκων σε γήπεδο baseball στη Βοστόνη του Σικάγο εξαιτίας ενός κομπλεξικού ραδιοφωνικού παραγωγού ο οποίος εργαζόταν σε ένα rock ραδιόφωνο και βέβαια καινούργια μουσική δίσκο έκοψε πολλούς ακρότες από τα υπόλοιπα ραδιόφωνα και όσα ραδιόφωνα παρουσίαζαν δίσκο είχαν μεγαλύτερο ακροαματικό κοινό. Κακό σύμβουλο η Ζήλια και ο Φθόνος. Just move on up, move on up. Γεια σας κύριε Νούσια. Χαιρετίσματα στην κυρία Λίτσα Τζίτζιλι. Ιωάννης Καμπανής.

Έτσι να είστε φαν της μουσικής. Μόνο φαν της μουσικής εδώ στο Σελεμπόν. Άλλο ένα space disco από την Σίλα Spacer. Σας ευχαριστούμε κυρία Τζιτζιλή, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε και φαν του Status. Πάμε πακέτο.

Α, Λευτέρη, εδώ θα διαφωνήσουμε. Μου γράφει ο Λευτέρης τελικά γιατί θα το δίσκο ξενυχτήσουμε και σήμερα η υπόθεση σηκώνει ένα φραπεδάκι. Τι φραπεδάκι, Λευτέρη? Ο Λούρμου δηλαδή. Gin tonic, βότκα πορτοκάλι. Τσίπουρο με τόνικ. Ωραία. Τεκιλίτσα σκέτη με λεμονάκι και αλάτι στη χούφτα. Τα λέω καλά, Δημήτρη, τα λέω? Spacer, Σίλα. Επίσης 79. Και επίσης All Together. Βρήκες τη χαρά σου, σονάρα, σονάρα. Πώς προέκυψε αυτό το σονάρα, σονάρα? Είναι ενδιαφέρον να το μάθω. Μάλλον όπως και το σελεμπονάτα.

Να και ο πρώτος τρανς Αμερικανός, ο Σιλβέστερ, με την πρώτο άλμπουμ, πρώτη επιτυχία, Dance. Είναι ένα disco hit.

κάτι υποψιάστηκα ότι προκύπτει από το Σόνια. Το ξεκαθαρίσαμε. Όταν δεν ξέρεις από κινητά και αφήνεις τα παιδιά σου να το διαχειριστούν, αυτά παθαίνεις, Σόνια μου, αυτά παθαίνεις. Καλό και το σονάρα, δεν λέω. Τα τέριαζε, ας πούμε, σε μια Ισπανίδα τραγουδίστρια Latin, Αλονζή, και Μπουζαβέ. Εν τω μεταξύ, να πληθώρα μηνυμάτων, να κάνω ένα, έτσι, ένα break σύντομο για να... για να χαιρετήσω κάποιους φίλους. Η κυρία Λίτσα μου γράφει: σας ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις που μας ξυπνάτε. Είμαι φαν της μουσικής που παρουσιάζεται πολλά χρόνια τώρα και βέβαια φαν του Στάτους. Καλή συνέχεια. Και από κάτω, απαπα, με πήρε χαμπάρι όλη η Πηλαία. Στον Ενικό, παρακαλώ, είμαι έτοιμη για όποια δίσκο τώρα. Χάρη σε εσάς. Ευχαριστώ και πάλι. Λοιπόν, Ευαγγελία, μην αγχώνεσαι. Έχουμε συνέχεια πολύ καλή. Και επίσης την κυρία Κυριαζοπούλου θα μείνετε μέχρι το τέλος, είπατε. Το κρατάμε αυτό. Μην μας το χαλάσετε. Δεν θέλω να λείψετε στη συνέχεια και να μας γράφετε ότι είστε εδώ μαζί μας. Συμβαίνουν και αυτά, αλλά δεν λέω ότι το έχετε κάνει εσείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα χαιρετίσματα από Facebook, γιατί είναι πολλοί οι φίλοι και κυρίως από την ΚΟ, ο Κώστας ο Προύζος, γεια σου Κώστα, τον Μιχάλη Χαρτοφίλη, τον Γιάννη Κατσαμούντη, την φίλη μου την Νταϊάν Κατζόγλου στο Αστόρια, New York City. Έγινες φίλη μας κοινή τώρα, σε βλέπω κάθε βράδυ εδώ. Θυμάσαι και εσύ τα χρόνια τα θρυλικά στο Χαμάμ, στο Καλούα, στην Heaven, στην Απόλλων. Γεια σας κυρία Θόμη Πατρούδη, τον Ανδρέα Σκαλτσά στη Go, το Ρούλι Αναστασιάδη, το φιλαράκι μας στο προξενείο, τον Νίκο Παντελίκηζη, τον Άκη Δημητριάδη, τον Τόλι Στάμο, γεια σου συμπέθερε. Ναι, πολλά φιλιά, έτσι. Τα θυμάσαι, Τον Πάνο Φωτιάδη, Κριστίνα Παπούλια, Δημήτρης Μουσελίμης, μπα, ο Δημητράκης, και ο Ζαφύρης ή αλλιώς Τζέφρι Επστάιν Κουρούδης. Κατμαντού 1979. Αυτό έλειπε. The Break.

Στην Αμερική η τρίτη ηλικία δεν μασάει. Διοργανώνονται κάτι super party σε γυροκομεία, σε εξωτερικούς χώρους, σε φεστιβάλ. Και να δεις εκεί 70άριδες, 80άριδες και έχουν και στυλ στο χορό. Χορεύουν πολύ ωραία. Ναι, ναι, άριστα. Ειδικά οι Αφροαμερικανοί και οι Αφροαμερικανίδες. Γεια σου Δημήτρη Νίκου. Everybody, let's dance!

Λευτέρη, άνετα θα σε θεωρούσα την βιολογική νοημοσύνη. Είσαι ημερολόγιο, φιλαράκι. Πραγματικά, δηλαδή με έχεις εντυπωσιάσει. Μου γράφει το Σολάρα, με αφορμή την φίλη μας τη Σόνια, τη Σονάρα, Σονάρα. Το Σολάρα, μου γράφει ο Λευτέρης, ήταν μοντέλο της γαλλικής Simca Talbot. Πολύ δημοφιλές, κάπου το 80 και στην Ελλάδα. Και ο διοικητής μας στο στρατό είχε το Simca αυτό, τη λιμουζίνα, ας πούμε. Και μετά τις πρώτες εισαγωγές, μου γράφει, η ελληνική αντιπροσωπεία αφαίρεσε το Σολάρα, γιατί είχε γίνει ανέκδοτο που πολλοί Έλληνες βέβαια άλλαζαν το S με το ψ. Non-stop music. Αυτό έλειπε να μην το αλλάξουνε. Το αυτοκίνητο πολύ μπορεί να το θυμούνται σαν Chrysler. I haven't stopped dancing yet. Δεν έχω σταματήσει να χωρίσω.

0: Σαλεμπόν, μέρος δεύτερον. Δεν έχω σταματήσει ακόμη να χορεύω. It's alright. Έρχονται διαφημίσεις. We'll be right back with more dance music.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά...
2: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ. Καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
11: Ladies and gentlemen.
12: Celebon.
13: Με τον Γιάννη Ρέπ.

Και τώρα glam rock εμφανίστηκε για πρώτη φορά δεκαετία 70. Γνήσιοι εκπρόσωποι Mark Bolan, Bay City Rollers, etc. Yeah.

Γεια χαρά στον Θεόφιλο Χοντροπίλα, στον Αντώνη Παζίνα και τον Ράδοσλαβ Μιλόγεβιτς, my cousin, Κραγκούγεβατς, Σέρμπια. Νάτμπος, say the limit. Από τις πιο σπάνιες συνεργασίες, της Τίνα Τάνερ,

Μιας και το θυμήθηκα, είναι καλό να κάνουμε μια εισαγωγή. Λοιπόν, ακούστε, υπάρχει ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο που περιβάλλει το Βατικανό εδώ και αιώνες. Τα εκτεταμένα αρχεία της Εκκλησίας, καθώς και οι βασιλικές σε υψηλό επίπεδο, εντός των τυχών της πόλης του Βατικανού, αποτελούν εδώ και καιρό τροφή για εικασίες. Ωστόσο, ενώ πολλά μυστικά της Εκκλησίας μπορεί να παραμένουν κλειδωμένα σε θησαυροφυλάκια της εποχής της Ιεράς Εξέτασης στη Ρώμη, μια από τις πιο συναρπαστικές αλήθειες σχετικά με το Βατικανό βρίσκεται ψηλά σε ένα βουνό στην πολιτεία της Αριζόνα, το αστρονομικό παρατηρητήριο του Πάπα, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το ιερό βουνό, σε εισαγωγικά, το οποίο έχει επίσης και μια αμφιλεγόμενη ιστορία με την ανάπτυξη αυτού που ήταν γνωστό ως Λούσιφερ. Έχετε ακούσει για το Sweet? Ready.

0: thinks she's the passionate one.
1: Oh, yeah!
2: Ο Λευτέρης μου λέει έβαλα να φτιάξω μια δισκομπουγάτσα στα γρήγορα. Δισκομπουγάτσα. Θα έχει και στράς επάνω. Ω, τα σέβη μου. Γεια σου Λεωνίδα Μελοφιλόσοφε. Welcome.

Ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα μας έστειλε ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, από την Μαυρόσπρη Βρέμη και εξωτική βεβαίως. Τι θερμοκρασία έχετε, σας περνάμε εμείς, 30 έχουμε. Μου γράφει λοιπόν και το Seat Μάλαγα που κυκλοφορεί εδώ, δεν το έχω δει στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που κολλάει στο Simca, το Solara, που οι Έλληνες, οι Νταλαβερτζίδες του άλλαζαν το σίγμα με το ψι. Εν πάση περιπτώσει, Δημήτρη, ευχαριστούμε και το ράδιο Γρεβενά βεβαίως, 101,5, το οποίο μας αναμεταδίδει εκεί που δεν μπορεί να φτάσει το δικό μας σήμα, Δυτική Μακεδονία, Βόρεια, Ανατολική, Σέρες, Καβάλα, Δράμα, Εσκεβού Ζαβέ, everybody, let's get on down! Αυτή είναι η 10cc. Και αυτό είναι το Rubber Bullets.

Κυρία Τέρι, μου αρέσουν αυτές οι απορίες που έχετε. Να είστε μέσα στα πράγματα. Καλό βράδυ σας, ευχαριστούμε για τα πολύ ενθαρρυντικά μηνύματά σας. Ο Δημήτρης Ονίκου μου γράφει ότι σε όποιο χωριό και να πάει εκεί Μακεδονία ακούνε 101,5 με αποτέλεσμα να ακούν και τις εκπομπές μας. Στάτους 107.7. Rubber Bullets είναι η 10cc. Και τι καλά που είναι. 1976. Για να σας πω την αλήθεια, κυρία Τέρι, δεν διάβασα πουθενά έτσι στα μουσικά περιοδικά κάτι για την Τίνα Τάρνερ ότι φορούσε περούκα και τα λοιπά. Πιστεύω ότι είναι το δικό της μαλλί. Βέβαια δεν είναι αυτό το μαλλί που είχε πριν, γιατί έχει συγχωρεθεί κιόλα η κυρία, που είχε το 70. Όσο άλλαζε η μόδα, άλλαζε και η Τίνα για να είναι μες στη μόδα. Και τα κατάφερε και ήταν ένα παράδειγμα για την ηλικία της στα 75 και κάτι να κυκλοφορεί και να χορεύει τόσο δυναμικά στη σκηνή, στα live της. Oh yeah! Να και η Orleans. Still the one. Glam rock.

Λοιπόν, έτσι ακριβώς, κυρία Τέρι. Η Τίνα Τσάρνερ δεν είχε και πολύ καλή ζωή με τον άντρα της. Χώρισε επεισοδιακά με πολύ ξύλο, ανελέητο. Ζήλια βλέπει, ζήλια. Μην σου τύχει η ζηλιάρης άντρας. Ρε τους παλιογεγέδες. Ρε τους παλιογεγέδες. Λοιπόν, αυτό το αστρονομικό παρατηρητήριο του Πάπα, το Λούσιφερ, έχει κάποιους αστρονόμους εκεί, οι οποίοι ψάχνουν. Αλλά ποιες πληροφορίες ελπίζουν να βρουν οι αστρονόμοι της Εκκλησίας στα βάθη του διαστήματος, εδώ είναι το ερώτημα. Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στις χιλιετής φιλοσοφικές παραδόσεις της Εκκλησίας σχετικά με το σύμπαν και τη σύγχρονη έρευνα στην αστροβιολογία. Αλλά ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων πιστεύει ότι η Εκκλησία προετοιμάζεται για μια διαγαλαξιακή αποκάλυψη. Εδώ σε έχω. Παρατηρούν απλώς τα αστέρια όπως έκαναν εδώ και αιώνες, ή υπάρχει ένας πολύ μεγαλύτερος θεολογικός σκοπός για αυτές τις ουράνιες παρατηρήσεις από το Λούσιφερ? Άλλη μια οικογένεια μετά τους Jackson 5, τα αδέρφια Osmonds, Down by the Lazy River.

Τι ψάχνει ο Πάπας στο σύμπαν? Έχει βρωμήσει η υπόθεση, γενικώς δηλαδή. Παγκοσμίως έχει δημοσιευτεί αυτή η είδηση. Μερικοί θα θυμούνται τον προηγούμενο από αυτόν τον Πάπα, αλλά και αυτός κάπου αναφέρθηκε για εξωγήινη ζωή και εξωγήινους citizens, πολίτες. Και επίσης, όσον αφορά το Μάλαγα, κυκλοφορεί σαν γκρέντος στην Ελλάδα. Άλλη μια πληροφορία από το Λευτέρι. Όταν σου λέω εγώ, λοιπόν, για να εξηγηθούμε, οι γνώσεις του Λευτέρι είναι χ, οι γνώσεις του Ρέπιτς είναι ψ, οι γνώσεις του Αυδελά είναι ωμέγα. Όλες αυτές οι ιδέες, τα λόγια που λέμε και βγαίνουν στο ίντερνετ, το οποίο γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του, είναι η πρώτη μέρα που εμφανίστηκε το ίντερνετ. Αλλά θέλω να μιλήσω λίγο για την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας αντιγραφέας, ένας ηλεκτρονικός εγκέφαλος που αντιγράφει τα κείμενα πολλών συγγραφέων από διάφορες βιβλιοθήκες, και τώρα έχει πέσει πρόστιμο, απαγόρευση, απαιτούνται πνευματικά δικαιώματα, αλλά ηχογραφούνται και ραδιοφωνικές εκπομπές, ηχογραφούνται φωνές από το ραδιόφωνο, ηχογραφούνται εικόνες από τις τηλεοράσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη για να έχει μια ευρύτερη γνώση και να λες εσύ πώς τα ξέρει εσύ όλα αυτά. Έλα όμως που τώρα βγήκε το καινούργιο φασούλι, δηλαδή προσπαθούν οι τύποι να μεταφράσουν τις πλακέτες των Σουμερίων, που το έκανε ο Ζακάριν πριν από αρκετά χρόνια, τον προηγούμενο αιώνα. Τα μετέφρασε. Τώρα πώς τα μετέφρασε, πώς μπόρεσε να καταλάβει τι σημαίνει το κάθε σύμβολο και να δημιουργήσει ολόκληρες προτάσεις και ολόκληρα, ξέρω εγώ πώς το λένε, κείμενα τα οποία λες τώρα, είναι δυνατόν η τεχνητή νοημοσύνη να ξέρει όλα αυτά? Όχι, δεν τα ξέρει. Πηγαίνει εκεί που υπάρχουν, τα βρίσκει και σου τα παρουσιάζει σαν δικά της. Είναι μεγάλη λαμογιά και μεγάλη απάτη όλο αυτό το φουσκωτό φούσκωμα. Και υποψιάζονται ότι αν καταρρεύσει θα φάμε όλοι μπισκοτολουκούμο. Να και η επόμενη, η Bay City Rollers, Glam Rock Continue, Saturday Night, Friday Night.

0: Χαιρετίζω ακριβώς όπως τα γράφεις, Θωμά Τρακατζέλη. Σε λεμπονάτι λοιπόν και η αφεντιά μου, κύριε Ρέπιτς. Και βέβαια σε λεμπονάτι. Καλησπέρα στην παγκόσμια παρέα, και τώρα ήμουν έτοιμος να στείλω χαιρετίσματα Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία. Και Νέα Ζηλανδία έχουμε. That's why we say World Radio Status 107.7 Friday night από Θεσσαλονίκη.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
2: Και τελειώνει. Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Σελεμπόμ.
5: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Ρε τους παλιογεγέδες. Γεια σου Θωμά Τρακατέλη, χαιρετίσματα στο Βάβδο, τον Ορεινό, τον Δροσερό, τον Απολαυστικό, τον Μυρωδάτο. Higher and higher.

like an elevator. Εννέα και 37, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, παγκόσμιο ραδιόφωνο παρακαλώ, μην ξεφεύγουμε, παγκόσμιο. Τώρα, επειδή ανέφερε προηγουμένως η γενέθλια παρουσία του ίντερνετ σήμερα και με Μπέρναρ Λί, τον πατέρα του ίντερνετ, μου γράφει ο Λευτέρης, συνδέθηκα στο ίντερνετ κάπου τέλος 93 ή αρχές του 94, κάπου εκεί. Λευτέρη, θυμάμαι και εγώ ότι συνδέθηκα και μάλιστα έφευγα από τη Θεσσαλονίκη και κατέληξα στην ΕΚΟ, όπου ξεκινήσαμε μια εφημερίδα και ένα περιοδικό. Δύο δίκτυα μου γράφεις τότε, ένα του Πανεπιστημίου Κρήτης και ένα του Δημόκρητου. Ήταν η εποχή που κάθε μήνα έβρισκες στον Μόλχο το νέο κατάλογο με τα www. Στα τσάτ είχε 5 σελίδες από 250 άτομα. Η αλήθεια είναι ότι οι πληροφορίες που βρήκα τότε έχουν εξαφανιστεί και δεν βρίσκονται πια. Κάποια αστυνομία του διαδικτύου τις απαγορεύει, τελίτσες. Αυτό είναι φως φανάρι, φίλε. Σε πολλές ταινίες αναφέρεται η NSA, η οποία διαβάζει όλα τα μηνύματα που φεύγουν. Τώρα υπάρχει μία... συγγένεια, αν θέλεις, με την αστυνομία αλλά και το Deep State και τις εταιρείες. Τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες είναι 7. 7 ισχυρές αδελφές. Και θα πρέπει να αρχίσουμε να το εμπεδώνουμε καλά ότι πλέον τον πλανήτη μας τον κυβερνούν 7 εταιρείες. Και η Maxine Nightingale. Right back where we started. Δεν μπορούμε.

Greetings to USA. Atlantic City, Mary Βεζιριάννη, John Φωτιάδη, Philadelphia City, Harrison, Vicky's Cold Cuts, George Φωτιάδης, Ρούλα and Despo. Γεια σας, γεια σας. Μου ξεφεύγετε, δεν γίνεται. Στην Αυστραλία και στη Φλόριντα. Τώρα είναι στη Φλόριντα ο έξαρχος του Ρίλι Γκάς, ένας πολύ καλός φίλος, πλέον επιχειρηματίας με franchise επιχειρήσεις Λουκουμάδες. Γεια σου έξαρχε, σε ευχαριστώ φίλε για την παρουσία σου. Ναι. Χαιρετίσματα και στη σύζυγό σου την Τόνια. Γεια σου Τόνια, γεια σου. Εν τω μεταξύ μου έστειλε ένα απίστευτο σκηνικό που συνέβη στην Ουαλία. Μου το έστειλε ο Λευτέρης. Δημοσιεύθηκε στο Athens News. Με ένα τυπάκο 26χρονο, ο οποίος ντύθηκε χάρος, κανονικός, και ανέβηκε στην οροφή ενός νοσοκομείου, παρακαλώ. Ανέβηκε εκεί, παρέμεινε στο σημείο για σχεδόν μία ώρα, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, εννοείται. Αχ, τι σκαρφίζεται ο κόσμος. Αλλά είναι πολύ θρίλερ αυτό το πράγμα. Μέχρι που η αστυνομία όρμηξε, τον μπουζουριάσανε, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, χωρίς να δώσει καμία εξήγηση για την πράξη του. Έχει το δικαίωμα της σιωπής. Παρέμεινε στη σκεπή για περίπου 50 λεπτά. Κρατούσε στα χέρια του και ένα αντικείμενο, εκτός από το δρεπάνι που κρατούσε στα αριστερά, ένα άλλο σαν σφυράκι, στο οποίο με το σφυράκι χτύπαγε επάνω στις σωλήνες στα κάγκελα και ακουγόταν, ας πούμε, σαν ένας ήχος. Ο Λεωνίδας, ο αμπελοφιλόσοφος, μου λέει «Γουστάρω, γουστάρεις, πάρε και ένα Curtis Mayfield. Move on up». Ρε το Gillespie τι τους έκανε.

Ναύπλιο και πάλι ναύπλιο, Παλαμίδι, Μπούρτζι, γεια σου φίλε μου Έαντα. Σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Τώρα που γίναμε μία παρέα και τώρα που πρέπει να το ξαναπούμε ότι έχουμε τους ακροατές που μας αξίζουν. Thanks a lot.

Μου αρέσει που ο Ρωμανός Ιωαννίδης μου στέλνει μηνυματάκια κάτω από τις αναρτήσεις. Γεια σου Ρωμανέ, ευχαριστώ για την παρέα. Αριζόνα.

Τώρα σε είδα, Νικήτα Τζανετόπουλε, τώρα σε είδα, ρε φίλε. Όπως επίσης και μισό λεπτάκι, όπως επίσης και τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Παράσκο. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Θεία Μανταλένα, χρόνια σου πολλά. Από χθες είναι οι ευχές. Τον Στέφανο Βαφιάδη για τα σημερινά γενέθλιά του. Τον Ζαχαρία Παπούλη επίσης για τα σημερινά γενέθλιά του. Γεια σου, Μαρία Τρικύλη. Γεια σου, γεια. Δεν πειράζει, ας δημοσιεύεις από τους άλλους. Την Μαρτίνα Καλαφάτη, τη Μαρία Νικολακοπούλου. Τα πήρες τα χθεσινά, έτσι. Βέβαια. Μία μαράκι. Μερούλα. Μέρι. Μάρο. Φιλενάδα Νικολακοπούλου έχουμε. Αλλά δεν είναι η στιχουργός. Είναι συγγενής. Να και η Rare Earth. Stop here on site. SOS.

Να και ένα ωραίο ερώτημα που θα σας ενεργοποιήσει. Θυμάστε ποια χρονιά μπήκατε για πρώτη φορά στο ίντερνετ? Με αφορμή αυτό που μου έστειλε το μήνυμα ο Λευτέρης, 93-94. Λοιπόν, όσον αφορά το Λούσιφερ και το αστεροσκοπείο της Καθολικής Εκκλησίας, υπάρχει μια μακρά ιστορία της ιησουιτικής αστρονομίας. Η ιστορία του ενδιαφέροντος του Βατικανού για τα αστέρια δεν είναι πρόσφατη. Αυτή η ιστορία ανάγεται στο 16ο αιώνα, όταν ο Πάπας Γρηγόριος ο 13ος, πρόσεξε, μην πάει το μυαλό σου στο κακό, χρειαζόταν αστρονόμους για να βοηθήσουν στη μεταρρύθμιση του ημερολογίου. Αυτό. Το παλιό Ιουλιανό ημερολόγιο δεν ήταν συγχρονισμένο με το ηλιακό έτος και χρειάστηκαν οι ακριβείς υπολογισμοί των Ιησουητών μαθηματικών, όπως ο πατέρας Χριστόφ Κλάβιος, για να το διορθώσουν, δίνοντάς μας το Γρηγοριανό ημερολόγιο που πορευόμαστε και χρησιμοποιούμε σήμερα. Αυτό καθιέρωσε και μια μακρά παράδοση Ιησουητών ιερέων που ασχολούνται βαθιά με τις επιστήμες. Και έρχεται και ο Ντάν Μπράουν με το καινούριο του βιβλίο για άλλη μια φορά να ταράξει τα νερά των εκκλησιών. Both ends against the middle, Jackie Moore, 1973.

Guns the Middle. Τζάκι μου. Η αλήθεια αυτή είναι, δεν κοιτάμε, δεν κοιτάμε. Το να κοιτάς είναι κάτι φυσικό για τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με το να αντιλαμβάνεσαι. Η ζωή κινείται πολύ γρήγορα. Αν δεν σταματήσεις και δεν κοιτάξεις γύρω σου πού και πού, μπορεί να τη χάσεις. Και στην ψηφιακή εποχή η ζωή μας περνάει γρήγορα, αν το έχετε εμπεδώσει. Πιο γρήγορα από ποτέ. Για να την επεξεργαστούμε, δεν αρκεί να αφιερώσουμε μια στιγμή έτσι για στοχασμό. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε και την ικανότητά μας να αντιλαμβανόμαστε. Σε αντίθεση με την όραση, η αντίληψη είναι μια δεξιότητα που απαιτεί αφοσιωμένη προσπάθεια και εξάσκηση για να βελτιωθεί. Οπτική νοημοσύνη είναι η ικανότητα αξιολόγησης, ανάλυσης, έκφρασης και προσαρμογής σε οπτικές πληροφορίες στο περιβάλλον κάποιου. Δηλαδή, βλέπει κάποιος ένα ατύχημα, συγκρούεται μία μοτοσυκλέτα με ένα αυτοκίνητο και όταν φτάνει η ώρα για να δηλώσει ποιος κατά την γνώμη σας έκανε το λάθος και έπεσε ο άλλος επάνω του, εκεί αρχίζουν και μπλοκάρονται οι πληροφορίες, που σημαίνει το είδε, αλλά δεν το αντέληφθη. Αυτό που έρχεται τώρα είναι η Cool and the Gang. Πέρα από το Get On It, Ladies Night και όλα τα funky, οι Cool and the Gang ξεκίνησαν αρχές δεκαετίες του 70 ως Jazz Funk Group. Ένα από τα σούπερ κομμάτια τους στο ξεκίνημά τους ήταν το Rated X, ακτίνες Χ. Και πραγματικά τις περιγράφουν πολύ ωραία.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
0: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ladies and gentlemen, please welcome.
10: And the DJ says, are you ready? Are you ready? Everybody say yeah. You are the first, the last, my everything, baby. Barry.

έμεινα εκπληκτός από το πόσο πολύ άκουγαν οι Αμερικανοί εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, Barry White, και όλες τον χαρακτήριζαν. Και όταν λέω όλες, έκανα αυτό το τεστάκι σε Ελληνίδες, Ελληνοαμερικανίδες, οι οποίες ζούσαν εκεί. Και η απάντησή τους ήταν: είναι ο τραγουδιστής της κρεβατοκάμαρης. Ο Μάνος, ο Bass Expert, μας γράφει ότι άργησε πολύ να μπει στο ίντερνετ το 1999. Ξέρω, οι υπόλοιποι δεν θυμάστε ποια χρονιά ήταν, έτσι πάνω κάτω δηλαδή. Πού να θυμάσαι ρε φίλε τώρα. Εδώ δεν θυμάσαι τι έφαγες εχθές. Γιατί έτσι. Γεια σας κυρία Ελένη Χαρίτου και τον κύριο Σίμω. Η κυρία Ελένη Χαρίτου μας γράφει: γεια σας φίλοι της όμορφης εκπομπής, περνάμε καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα στον Γιάννη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι, έτσι. Young Warwick.

τοξική, είναι ενοχλητική, σου σπάει τα νεύρα και παράλληλα είναι και ηλίθια. Της έδωσαν να μεταφράσει οι πλακέτες των Σουμερίων. Αλλά μπλικ μπλικ μπλικ μπλοκάρισε. Υπάρχει και ένα παράδειγμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, όπου το μαντίο των Δελφών φημιζόταν κάποτε ότι έλεγε ότι ο σοφότερος άνθρωπος στον αρχαίο κόσμο ήταν ο Σοκράτης. Ο Σοκράτης, ο οποίος είπε το μόνο πράγμα που είπε: δεν ξέρω απολύτως τίποτα και δεν ξέρω γιατί δεν ξέρω. Είναι ένα παράδειγμα άγνοιας. Αλλά ο λόγος που δεν ήταν ηλίθιος ο Σοκράτης ήταν επειδή αφιέρωσε τη ζωή του στην προσπάθεια να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και για να τελειώνουμε με αυτούς τους αλληλέγγυους και τους φίλους της παρανομίας, όλοι κάτι γουστάρουμε. Σε ένα τέλειο κόσμο η αστυνομία δεν θα έκανε ποτέ τίποτα κακό και ο κακός θα οδηγούνταν πάντα στη δικαιοσύνη. Αλλά δεν ζούμε, βλέπεις, δεν ζούμε σε ένα τέλειο κόσμο. Εκτός αν η ιδέα σας για ένα τέλειο κόσμο είναι μια αστυνομική σειρά της δεκαετίας του 80. Θυμάστε? Και ακόμα και τότε όμως θα ήταν ένας ξεθοριασμένος, όχι και πολύ ρεαλιστικός τέλειος κόσμος, με ένα βέβαια εξαιρετικά αθλείο soundtrack. Και μιλάω για την υπόθεση Jeff Davis, 8. Ήταν μια σειρά από δολοφονίες που συνέβησαν μεταξύ 2005 και 2009. Και το μουσικό περιοδικό Rolling Stone ανέφερε ότι 8 γυναίκες βρέθηκαν δολοφονημένες και όλες προέρχονταν από τη φτωχή πλευρά της πόλης. Όλες είχαν ποινικό μητρό με άνομες συνήθειες μέσω εργασίας του σεξ, ενώ όλες εργάζονταν παράλληλα ως αστυνομικοί καταδότες. Που σημαίνει ρουφιάνι. Δεν είναι βαριά βρισιά το ρουφιάνος. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο κουτσομπόλης, ξέρεις. Earth, Wind and Fire.

0: Έλατε. Έλατε. Που κανείς δεν σκέφτηκε ότι αυτοί οι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες που επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά τα επισκέφθηκαν στα καλύτερά τους χρόνια με disco, happy people, χαμόγελα, γέλια, απιστίες, φιλιά, έρωτες και ξαφνικά κυκλοφορούν σε μια έρημη πόλη με Boogie Wonderland. Αυτό ακριβώς εννοείται, κυρία Λίτσα Τζιτζιλί. Δεν υπάρχει δίσκο. Δεν υπάρχει. Κατά φαντασία. Και εδώ που τα λέμε τώρα, δηλαδή, μεταξύ μας, ποιος κύριος με μπυροκυλιά, ας πούμε, θα σηκωθεί να χορέψει δίσκο? Είναι, ναι, είναι σπάνιες οι περιπτώσεις. Ή μια κυρία η οποία δεν έχει ξαναχορέψει ποτέ δίσκο, αλλά θέλει να πάει στη δίσκο έτσι για να αλλάξει λίγο περιβάλλον, να δει πως διασκεδάζανε τότε τα 70's. Ναι, δεν έχει μείνει, αμπελοφιλόσοφε, δεν έχει μείνει δισκοτέκ για δισκοτέκ στα νησιά και στη Ρόδο. Και οι δισκοτέκ που υπήρχαν στη Ρόδο γίνανε τώρα κέντρα διασκέδασης ολούρμου, ντυριντάχτα, παραδοσιακά νησιώτικα, λαϊκά, τσιφτετέλια και δώσε και πάρε. Η δίσκο λείπει. Τι λες?
1: Θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου, δεν είπε μόνο.
0: Τι είπες? Κάτσε, περίμενε, περίμενε. Κάτσε εδώ. Κάτι σοβαρό λες. Για να δω.
1: Για το Σοκράτη θα διαφωνήσω κάθετα μαζί σου. Δεν είπε μόνο αυτό.
0: Α.
1: Όσο αφορά το κρέντος, μ' άρεσε η πληροφορία και συγχρόνως σκέφτηκα ότι εδώ κρέντο σημαίνει χωρίς. Δανεικά. Δηλαδή, κρέντο το χρησιμοποιούν σαν αργό ή παράνομη. Πιεχή, ας πούμε.
0: Credit. Εγγύηση.
1: Είχα κάνει call and give me a vase of credo.
0: Ναι, τώρα μας
1: που σημαίνει ότι σε απευθείας μετάφραση δεν έχω κάρβουνο, δώσε μου κρέντο, δώσε μου δανεικά.
0: Επίστοση, ναι, κρέντο.
1: That's it, baby.
0: Hey, man.
1: And have a nice time.
0: Oh, yeah.
1: Here's status 107.7. Every night, celebon.
0: Check it out.
2: You know, I guess I'm not gonna say.
0: Να και ο πρίγκιπας Φίλιπ Μίτσελ, I'm so happy.
2: There just ain't enough love.

Ξεθοργεσμένος. Όχι και πολύ ρεαλιστικός, τέλειος κόσμος. Με ένα εξαιρετικά άθλιο soundtrack.

8 γυναίκες δολοφονημένες. Όλες από τη φτωχή πλευρά της πόλης. Όλες είχαν ποινικό μητρό, άνομες συνήθειες, εργασία του σεξ, αλλά και όλες εργάζονταν παράλληλα ως καταδότες στους αστυνομικούς. Η αστυνομία βεβαίως ανέλαβε τα ηνία, κατηγόρησε για τις δολοφονίες έναν κατά συρροή δολοφόνο, αλλά ο ερευνητής δημοσιογράφος που έγραψε το βιβλίο «Έγκλημα στο κόλπο» ανακάλυψε ότι πολλά από τα θύματα είχαν σωματικές σχέσεις με αστυνομικούς και ότι πολλά από τα αποδεικτικά στοιχεία φαινόταν να έχουν παραποιηθεί ή καταστραφεί. Όσοι διαμαρτυρήθηκαν, απολύθηκαν και πολλά από τα θύματα είχαν γίνει μάρτυρες των δολοφονιών προηγούμενων θυμάτων, μόνο και μόνο για να δολοφονηθούν και τα ίδια. Ήταν λοιπόν ένας κατά συρροή δολοφόνος με την πρόσθετη επιπλοκή της σοβαρής αστυνομικής ανικανότητας ή μήπως η αστυνομία είχε κάποια εμπλοκή. Λέμε τώρα. Αν ίσχυε το πρώτο, είναι απίθανο να λάβουμε ποτέ απαντήσεις για την ταινία του Jeff Davis. Αν ίσχυε το δεύτερο, τότε τα ίδια. Δεν υπάρχουν και πολλές ελπίδες για ένα τέλειο τέλος. Όπως ας πούμε το Scooby-Doo with Every Way. Right on. Η γη του Σλάμ.

Right on, right on. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τάσο, ο οποίος μου γράφει: οδεύω για Κατερίνη. Ωραιότατα, κολυνδρό, πολύ ωραία.

ειδική. Α, στο Ποσίδι. Α, εκεί θα συναντήσετε και το φίλο μου, τον οδοντοτεχνίτη, τον Σάββατο Καπακτσή. Ένας και μοναδικός. Και έχω και ένα ακόμη μηνυματάκι από κάποιον Νίδα. Υπάρχουν, λέει, όμορφος κόσμος, αγγελικά πλασμένος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα, αλλά μαγειρεύω χορεύοντας βραδινό τώρα. Ο φίλος μας ο Νίδας, ο Λοφιλός, Λοφιλός. Νίδας Λοφιλός. Η Σονάρα Σονάρα. Γεια σου Σόνια. Αυτό το Σονάρα Σονάρα είναι πολύ έτσι παχυντικό και δεν σου ταιριάζει νομίζω. Δεν σου ταιριάζει. Λοιπόν, το Σόνια ωραίο. Το επίσης το Σοφία Βεργάρα, ωραίο. Τζένιφερ Λόου, πολύ ωραίο. Σονάρα Σονάρα, αν ήταν Σακύρα Σακύρα, νομίζω θα τέριαζε περισσότερο. Κύριε Νίδα Λοφιλός, σας ευχαριστώ πολύ για τη μαγειρική σας. Τι να κάνεις φίλε, ο κάθε ένας κάνει ό,τι μπορεί όταν είναι μόνος του και ψάχνει να βρει. Πας εδώ στο Los Angeles.

0: τελευταίο μέρος. 10 και 29, εντωμεταξύ έρχονται διάφορα σοβαρά μηνύματα και... Α, γεια σου Φώτη Τσιμπάκη, καλησπέρα μου γράφει. Γυρνάω από Χαλκιδική, πήγα για δρομολόγιο Ουρανούπολη και τώρα είμαι στα Βασιλικά και έρχομαι στην πόλη για να πάω να κλείσω. Καλό υπόλοιπο να έχεις. Τώρα μπόρεσα και σε άκουσα. Αφού μπόρεσες και μας άκουσες τώρα, ενώ θα έπρεπε να το έχεις και με τους πελάτες μέσα, να σου αφήσουν και ένα μπουρμπουάρ. Συμφωνείς Λευτέρη? Συμφωνεί. Τώρα βέβαια Seat Grandos. Τι ήταν αυτό το Seat Grandos? Ήταν το αυτοκίνητο εγγύηση, φαντάζομαι. Grandos, credit, κάπου εκεί κολλάει. Θωμά Τρακατέλη, είσαι από τους τυχερούς ακροατές αυτή την ώρα. Στο Βάβδο, με δροσιά, στο μπαλκονίσι, καρπουζάκι έχουμε, λίγο τυράκι ή σταφυλάκι με τυράκι και με ένα κρασάκι, δεν είναι άσχημο, τέτοια ώρα, έτσι, για να κοιμηθούμε αλάργα.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Νεφέλες.
5: Διογένης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen.
9: Celebon.
10: Με τον Γιάννη Ρέπη.
11: Music.
12: Music.
11: Music.
12: Music.
11: Music.
13: Opens your mind.
12: Mind.

Ήταν το 1979 όταν έσκασε το νέο κίνημα με σκα μουσική από βρετανικά γκρουπ. Ένα από τα πρωτοπόρα γκρουπ ήταν οι Specials. Message to you, Rudy.

Τελευταίο μέρος της εκπομπής Σελεμπόν, Σελεμπονάτα, Παρασκευή 7 του Αυγούστου, ακριβώς 10:36 λεπτά. Και επειδή είναι το τελευταίο μέρος, έκανα μια πολύ σοβαρή επιλογή, διότι δεν υπήρχε μόνο η rock στη δεκαετία 70's, υπήρχε και η progressive rock. Υπήρχε και μια άλλη rock, η jazz rock. Επέλεξα κάτι από μερικά θρυλικά συγκροτήματα που έγραψαν κλασικά έργα, παρέμειναν στην ιστορία, πασίγνωστα, και νομίζω ότι θα έπρεπε να τελειώσω με τα τραγούδια αυτών των συγκροτημάτων. Για παράδειγμα, αυτή είναι η Doors, 1971, τίτλος Hang On To Your Life. Η άλλη πλευρά των Doors.

Τι άλλο χρειαζόμαστε τέτοιες βραδιές, τέτοιες ημέρες με 36 άρια. Αυτή τη στιγμή 29 βλέπω στην Σαλαμίνος. Ερημιά η πόλη, έχει φύγει πολλοί κόσμος από ό,τι διαπιστώνω. Βλέπεις, έρχεται και η 15η Αυγούστου, η μεγάλη ημέρα. Η μεγάλη ημέρα της Παναγίας. Και θα αρχίσουμε με τα καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά, καλή Παναγιά. Hang on to your life. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, καλή Παναγιά και κακή Παναγιά. Μία είναι η Παναγία. Μία είναι η Παναγία. Τι θα πει καλή Παναγιά? Κάποιοι μου το εξήγησαν ότι να είναι καλός ο δρόμος, τέλος πάντων, που θα πας στον παράδεισο, ή να είναι καλή η... Ξέρω εγώ τι να πω. Δηλαδή, όταν πας να τιμήσεις την Παναγιά, δεν πας για καλό σκοπό? Γιατί πας να δολοφονήσεις κουνούπια και ακρίδες? Λευτέρη, πρέπει να διευκρινίζεται αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει ακριβώς, δηλαδή, ηλιοβασίλεμα, καλό παράδεισο, καλή Παναγιά, καλά κούλουμα? Εκεί μπορείς να το πεις, για να βγάλουν οι αρτοποιοί καλές λαγάνες. Blood, Sweat and Tears. Ένα κομμάτι του 1970. You made me so very happy. Ναι, γιατί τους αξίζει.

Είναι από τα τραγούδια που θεωρούνται classic. Το Blood, Sweat and Tears. You made me so very happy. Και κάθε βράδυ είμαστε περισσότεροι. Εάν θα φύγετε αύριο προς εξοχάς και παραλίες, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι οι καύσονες προκαλούν διάφορα

Πολύ πριν ο ανθρώπινος πολιτισμός αναπτύξει έτσι μια ακριβή κατανόηση του σύμπαντος, τουλάχιστον επιστημονικά, όλοι οι άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη κοίταζαν ψηλά στον ουρανό και αναρωτιόντουσαν τι υπάρχει εκεί έξω, ρε φίλε. Και ο κάθε φιλόσοφος έκανε τις υποθέσεις του και έδινε και κάποια εξήγηση για το τι μπορεί να υπάρχει εκεί έξω, φιλοσοφική. Όπως το Σοκράτη. Φιλαράκι, δεν ξέρω τι... Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου, αλλά δεν ξέρω και εκεί πάνω. Ψάχνω κι εγώ να βρω τι συμβαίνει εκεί πάνω. Άρα λοιπόν, ορισμένες αρχαίες κοινωνίες κατοικούσαν σε αυτή την τεράστια μυστηριώδη έκταση του πλανήτη με θεούς. Οντότητες δηλαδή, υπεύθυνες για τη δημιουργία του ήλιου, για τη δημιουργία της σελήνης και των αστεριών. Και εκεί γύρω στην δεκαετία του 70 πολλοί παρατήρησαν ότι η σελήνη δεν περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό της παρά μόνο γύρω από τη γη. Και βέβαια εμπνευσμένοι ή μάλλον εμπνευσμένοι η μουσική του super group που δημιούργησαν αρχές 70s, αν και ήταν και πιο πριν από το 60, πειραματιζόντουσαν ακόμη, είναι οι Pink Floyd. Οι Pink Floyd, οι οποίοι έγραψαν το καταπληκτικότερο τραγούδι, classic, με εξώφυλλο classic του δίσκου, «Η σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού». «The Dark Side of the Moon».

Γεια σου, Τελέ. Σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης τον καπετάν Κωστή Καϊσερλή, ο οποίος μου έστειλε πληροφορίες. Σήμερα το βράδυ τραγούδησε εκεί στην πλατεία τη ΣΚΟ ο Μανώλης Μητσιάς. Φαντάζομαι είπε και το απαγορευμένο τραγούδι του Χατζηδάκη, ε? Αλλά από ό,τι κατάλαβα δεν ήσουν εκεί. Δεν πειράζει, never mind, never mind. Dark Side of the Moon, 1972.

Και κάπως έτσι άργησε η μεγάλη ιστορία αυτού του κλασικού super group, που οι συναυλίες του ήταν sold out, αλλά ήταν και συναυλίες υπερθέαμα. Και πολλοί θα θυμούνται και την συναυλία τους στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα, όπου ήταν κατάμεστο το γήπεδο. Αυτά, και να συνεχίσουμε με ένα άλλο group, το οποίο δεν είχε την δόξα και την, αν θέλετε, τον μάνατζερ για να το προωθήσει αυτό το συγκρότημα, και μιλάω για τους Dutch Treat. Το όνομα τους δηλώνει Χολανδία, αλλά είναι η Dutch Treat, είναι ο τίτλος του συγκροτήματος. Και αυτό είναι ένα ποίημα που έγραψαν το 71 επίσης, Sans Parapluie.

Τσίκι τσίκι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινης εκπομπής απογευματινοβραδινής. Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα επιστρέψουμε στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις. I hope so. Δεν ξέρω τι σκέφτεται, τι συμβαίνει στο μυαλό του διευθυντή εδώ, του Δημήτρη του Βενιέρη. Θα το μάθουμε. Επιστρέφει. Επιστρέφει αύριο. Καλώς ήρθατε κύριε Δημήτρη Βενιέρη. Εμείς ετοιμάζουμε την κυριακάτικη μεσημεριανή εκπομπή, η οποία θα είναι κάτι άλλο, με σκευουζαβέ. Φτάσαμε στο τέλος, ένα τέλος υπέροχο. Με μουσική από ανθρώπους για ανθρώπους. Μόνο από τον Status 107,7. Δεν έχει θέση η τεχνητή νοημοσύνη στην ανθρώπινη μουσική. Θα σας καληνυχτήσουμε με λίγο Genesis για τα επόμενα δύο λεπτά. Afterglow. Genesis με Peter Hamill, Peter Gabriel, Phil Collins στα drums, δεύτερα φωνητικά, Mike Rutherford. Καλό Σαββατοκύριακο. Δροσερό. Και μην αγχώνεστε, μην βιάζεστε. Δεν έχετε να χάσετε τίποτε. Παρατηρήστε, μην κοιτάτε. Γεια χαρά.

0: Είδε τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά τη. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξε τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει,

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Νεφέλες!
2: Διογέννης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς. Κρυώνεις μα δεν θέλεις πια να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς. Η έξοδο δεν

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Που είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.